το κείμενο και στο πρωτότυπο, στο ελληνικό βέβαια κείμενο και στη μετάφραση, το πρωτότυπο βεβαίως είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Πάμε να δούμε το κείμενο, θα το διαβάζω στίχο-στίχο, στίχο δηλαδή ένα από το κείμενο, ένα από τη μετάφραση, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους. Να γίνει κατανοητός αυτός ο ψαλμός σε όλους. Εξομολογήσω μέση Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδιά, θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Θα χαίρομαι και θα αγάλωμαι σε εσένα, θα ψάλω το όνομά σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Θα σε υμνώ γιατί ο εχθρός μου εξαφανίστηκε. Οι εχθροί θα αποδυναμωθούν και θα χαθούν από μπροστά σου. Ό,τι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Γιατί με έκρινες και με δικαίωσες, κάθισες στο θρόνο και απέδωσες δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλειψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεδίκασες έθνη και χάθηκε ο ασεβής, το όνομά του το έσβησες για πάντα στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέε εις τέλος και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Καταστράφηκαν τελείως τα όπλα του εχθρού, γκρέμισε στις πόλεις του, η μνήμη του χάθηκε με κρότο. Είδατε εδώ ότι εξηγεί, μεταφράζεις το πούμε, εξήγηση είναι αυτή, τη λέξη μνημόσυνο με τη μνήμη. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού. Ο Κύριος όμως μένει στον αιώνα, ετοίμασε το θρόνο του για να κρίνει. Και αυτός κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτι, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και έγινε ο Κύριος καταφυγή στον πτωχό, βοηθός στις θλίψεις που συμβαίνουν. Και ελπισάτος αν επισύ γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπε στους εξηκτούντας σε Κύριε. Ας ελπίσουν σε σένα όσοι γνωρίζουν τη δύναμή σου, γιατί δεν εγκατέλειπες εκείνους που σε αναζητούν, Κύριε. Ψάλατε το Κύριο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ψάλατε τον Κύριο που κατοικεί στην Σιών, διακηρύξατε στα έθνη τα κατορθώματά του. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων, γιατί δεν ξέχασε να εκδικηθεί το αίμα αυτών, δηλαδή του λαού του, δεν λησμόνησε την κραυγή των πτωχών, των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Ελέησον με Κύριε, δες τα όσα έπαθα από τους εχθρούς μου, εσύ που με βγάζεις από τις πύλες του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών, για να διαλαλήσω όλους τους ύμνους σου στις πύλες της θυγατέρα σου Σιών. Αγαλιάσομαι επί το σωτηρίο σου. Θα αγάλωμαι, θα χαίρομαι, γιατί μου χάρισες τη σωτηρία μου. Εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά, ή επίησαν εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν
συνελήφθη ο πους αυτών. Τα εχθρικά έθνη βούλιαξαν στο βαθύ λάκκο που έκαναν για τον Ισραήλ. Στην παγίδα αυτή που έστησαν για αυτόν πιάστηκε το πόδι τους. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Φανερώθηκε ο Κύριος ότι είναι δίκαιος. Συλλαμβάνεται ο αμαρτωλός στα ίδια του τα έργα. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ας καταλήξουν οι αμαρτωλοί στον Άδη, όλα τα έθνη που λησμονούν τον Θεό, ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύεται εις τέλος, αλλά ο πτωχός δεν θα λησμονηθεί τελικά, η υπομονή των φτωχών των πενήτων δεν θα χαθεί για πάντα. Ανάστηθη Κύριε, μην κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου. Ανάστα Κύριε, ας μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, ας κριθούν τα έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι είσαι. Εγκατάστησε Κύριε νομοθέτης αυτά, ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι αδύναμοι άνθρωποι. Ινάτι Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά και αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Πόσο κέριο και πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι πάντοτε αυτό το ερώτημα, και πόσοι άνθρωποι έρχονται και μας λένε αυτό, εκφράζουν δηλαδή και μία αμφιβολία και μία δυσπιστία και μία απογοήτευση πολλές φορές. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά, αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Όταν κομπάζει ο ασεβής εν το υπερηφανεύεστε, τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλίες εις διαλογίζονται. Όταν κομπάζει ο εγωιστής, ο ασεβής, κατακαίγεται ο φτωχός, αλλά συλλαμβάνονται οι ασεβείς στα διαβούλια που μηχανεύονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών ενευλογείται. Πενεύεται ο αμαρτωλός απολαμβάνοντας τις επιθυμίες της ψυχής του, και αυτός που πράττει αδικίες νομίζει ότι είναι ευλογημένος. Παρόξινε τον Κύριο ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Ο αμαρτωλός παροργίζει τον Κύριο και λέγει γι' αυτόν, όσο κι αν είναι οργισμένος εναντίον μου, δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Δεν έχει Θεό. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό, αντενερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντο των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Πάντοτε οι πράξεις του είναι μολυσμένες. Αποκρούει τις εντολές σου από μπροστά του. Όλους του τους εχθρούς τους κατακυριεύει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ουμή σαλευθώ από γενεά εις γενεάν άνευ κακού. Είπε μέσα του, δεν πρόκειται να σαλευθώ, ποτέ δεν θα μου συμβεί κακό. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρες, από πικρία και από δόλο. Κόπος και πόνος είναι κάτω από τη γλώσσα του. Εγκάθητε εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση.
στείνει ενέδρα με τον πλούσιο, σε κρυφούς τόπους φωνεύει τον αθώο. Τα μάτια του είναι προσιλωμένα στο φτωχό, πότε να τον φωνεύσει. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Στείνει ενέδρα σε κρυφό τόπο, σαν το λιοντάρι στη μάνδρα του. Στείνει ενέδρα για να αρπάξει τον πτωχό, να τον αρπάξει τον πτωχό και να τον σύρει στη φωλιά του. Εν τη παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Θα τον ταπεινώσει στην παγίδα του, αλλά θα λυγίσει και θα πέσει όταν καταδυναστεύσει τους πένητες. Είπε γάρεν την καρδία αυτού. Επιλέλιστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού, του μη βλέπει εις τέλος. Θα πέσει επειδή σκέφτηκε μέσα του, ξέχασε ο Θεός, έστρεψε το πρόσωπό του για να μη βλέπει πια. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου. Σήκω Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου, μην ξεχνάς τους φτωχούς. Ένε και τίνος παρόργησε ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν την καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Γιατί εξόργησε ο ασεβής τον Θεό, γιατί είπε μέσα του δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτούς η ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανό, σύ ίστα βοηθός. Αλλά εσύ βλέπεις, εσύ κατανοείς την οδύνη και τον πόνο των πτωχών και κάνεις να πέσουν στα χέρια σου. Σε σένα παραδίδεται ο πτωχός, εσύ σε βοηθός στον ορφανό. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Σύντριψε τη δύναμη του αμαρτωλού και του πονηρού, η αμαρτία του να χαθεί και αυτός να μην ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Και ας βασιλεύσει ο Κύριος στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, αλλά εσείς τα ιδωλολατρικά έθνη εξαφανιστείτε από τη γη του. Αυτή η γη του είναι με κεφαλαίο του, άρα του Θεού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Ο Κύριος άκουσε την επιθυμία των πενήτων, το ου σου πρόσεξε τον πόθο της καρδιάς τους. Και ο τελευταίος στίχος. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Για να αποδώσεις δικαιοσύνη στο ορφανό και τον κατατρεγμένο, ώστε να μην υπερηφανεύεται πια ο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι πράγματι ένας μεγάλος ψαλμός και σε έκταση. Δεν είναι βέβαια μόνο τα νοήματα που είναι πολύ ψηλά, αλλά και το ίδιο το κείμενο είναι πολύ μεγάλο. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο ψαλμός είναι πολύ μεγάλος. Αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί οι εβδομήκοντα, οι μεταφραστές δηλαδή των κειμένων, τον μικρό ένατο ψαλμό τον ένωσαν με το δέκατο ψαλμό και τον παρουσίασαν ως ένα ψαλμό. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικό τρόπο που μετράμε ανάμεσα τους ψαλμούς, ανάμεσα στο πρωτότυπο εβραϊκό και τους εβδομήκοντα, τη μετάφραση. Γιατί εδώ με τη συνένωση έγινε ένας ψαλμός και έτσι έχουμε διαφορά από το πρωτότυπο κείμενο. Αυτό το έκαναν οι εβδομήκοντα. Το σωστό είναι, όπως το έχουν μεταφράσει οι εβδομήκοντα, γιατί και οι δύο ψαλμοί, αυτοί, δηλαδή και ο ένατος και ο δέκατος, έχουν την ίδια επιγραφή και οι στίχοι τους είναι κατά την ίδια σειρά του εβραϊκού αλφαβήτου.
ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Γι' αυτό και οι Εβδομήκοντα τον συνένωσαν και έγινε και ένας μεγάλος σε έκταση ψαλμός. Όμως θα πρέπει να δούμε εδώ το πόσο σπουδαίο έργο έκαναν οι Εβδομήκοντα, οι σπουδαίοι αυτοί μεταφραστές, και ότι η Εκκλησία αποδέχτηκε το έργο αυτών και ως επίσημο κείμενο έχει αυτό το κείμενο μέσα στους ναούς και στη λατρεία και στη μελέτη, το κείμενο των Εβδομήκοντα. Μεγάλος ψαλμός, πάρα πολλά τα νοήματα, τα σημεία που μπορούμε να σταθούμε και να δώσουμε ερμηνευτικές, όπως είπαμε εν πρώτης ότι έχουν κάνει ήδη πριν από μας οι πατέρες της Εκκλησίας.

Λοιπόν, για να κατανοήσουμε ένα κείμενο και αυτό ακόμα, το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, των Ψαλμών, προκειμένου του ένα του ψαλμού, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ότι ο ποιητής του ψαλμού αυτού, που πιθανότατα είναι ο Δαβίδ, φαίνεται ότι επιστρέφει νικητής, ο Δαβίδ είπαμε είναι βασιλιάς, ότι επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο εναντίον κάποιου άλλου εχθρού, ο οποίος, όπως φαίνεται στον 7ο στίχο, είναι ισχυρός εχθρός. Και φαίνεται στους επόμενους στίχους, 10ο, 13ο και 14ο, ότι ταλαιπώρησε το έθνος. Οπότε πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία ενός βασιλιά ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη νίκη, έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη νίκη και πανηγυρικά γυρίζει. Χαρακτηριστικά της εποχής που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι στρατιώτες στον Ισραήλ πριν πάνε για τη μάχη προσεύχονται. Προσεύχονται στο ναό και μάλιστα προσφέρουν θυσία και ζητούν να έχουν μια νικηφόρα πορεία. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ όντως γυρίζει τώρα στο ναό και ευχαριστεί το Θεό για τη νίκη. Το πρώτο είναι αυτό, ότι πριν από το μεγάλο γεγονός μιας τέτοιας εκστρατείας, μάχης, πολέμου, ζητούν τη βοήθεια του Θεού, και εδώ είναι κάτι οξύμορο που θα πούμε κάτι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι όταν γυρίζουν πάλι ευχαριστούν τον Θεό. Και εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας μάχες, γιατί τα κείμενα αυτά, εκτός από ιστορικά και πραγματικά κείμενα, έχουν και κάτι άλλο που κρύβουν μέσα τους, που μας αφορά, και αφορά στη μάχη του καθενός μας με τον ίδιο κακό του εαυτό, και με τις μάχες και τις νίκες που χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει και με τους γύρω του και με το περιβάλλον που ζει πολλές φορές. Και πριν λοιπόν τη δυσκολία και μετά από αυτήν, πηγαίνουμε στο Θεό και αποδίδουμε σε Αυτόν τα οφειλόμενα, δηλαδή ότι Αυτός μας βοήθησε. Ζητήσαμε τη βοήθειά Του και Αυτός μας βοήθησε και είχαμε ένα αίσιο τέλος σε αυτόν τον πειρασμό που περάσαμε. Κοιτάτε πώς με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κείμενο και μας δίνει μόνο του μηνύματα. Να πω όμως σχετικά με το πρώτο, πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και να πηγαίνεις για πόλεμο, και πώς ο Θεός ευλογεί ένα πόλεμο. Ο Θεός ευλογεί το δίκαιο. Δεν ευλογεί τον πόλεμο, αλλά ευλογεί το δίκαιο. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε και εμείς ως Έλληνες ότι στην Επανάσταση του 1821 ή στο έπος του 40 είχαμε το Θεό μαζί μας. Γιατί είχαμε το Θεό μαζί μας? Και πράγματι είχαμε φαινόμενα τέτοια που ήταν έντονη η παρουσία του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων δίπλα σε αυτούς που πολεμούσαν. Γιατί ήτανε πόλεμος αμυντικός. Και ήτανε πόλεμος για την προάσπιση ελευθεριών, δεν ήταν επεκτατικός πόλεμος, δεν ήταν πόλεμος με σκοπό να κατακτήσω άλλους ανθρώπους, να καταστρέψω και να μεγαλώσω το δικό μου κράτος. Άρα ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις? Και βέβαια εκεί πέρα βλέπεις την παρουσία του στη ζωή σου.
και βλέπεις την παρουσία του στον αγώνα, αυτό που γίνεται και σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών και ακόμα και σε επίπεδο της οικογένειας, σε κάτι που από κοινού θέλουμε ή για τον προσωπικό αγώνα του καθενός. Είναι πάντως παράξενο άνθρωποι οι οποίοι θέλαν, ας πούμε, να κατακτήσουν όλη τη γη, να κρατάνε στα χέρια τους ιερά σύμβολα, δείτε σταυροφορίες. Δηλαδή κρατάμε από τη μία το σταυρό και από την άλλη σκοτώνω και συνεχώς θέλω να αυξάνω το κράτος μου, την επικράτειά μου και τελικά τον ίδιο τον εγωισμό μου. Παίζει λοιπόν σημασία, παίζει ρόλο γιατί κάνω αυτό που κάνω. Πάντως όντως ο βασιλιάς έρχεται πίσω, ο Δαβίδ έρχεται πίσω δικαιωμένος και πηγαίνει ενώπιον του Θεού, στο Θεό, και αποδίδει σε Αυτόν τις ευχαριστίες. Το κείμενο λέει «Εξομολογήσω με εσύ Κύριε εν όλη καρδία μου, εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ». Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος Θεέ μου για την πορεία των πραγμάτων, για την έκβαση της υπόθεσης αυτής. Και έτσι χαίρεται ο ψαλμόδος και γράφει όλο αυτό. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος ψαλμός, είναι η καταγραφή σε αυτούς τους στίχους όλου αυτού που έχει ζήσει. Και δεν ήταν και απλός εχθρός, φαίνεται μέσα από τις λέξεις, αν δείτε στον 7ο στίχο, σε αυτό τον 9ο ψαλμό που βρισκόμαστε, ο εχθρός ήταν ισχυρός, είχε ρομφαία, μεγάλα σπαθιά και πόλεις, είχε δυνατό όνομα, ήταν ένας ισχυρός στρατός. Αλλά τελικά τίποτα δεν είναι ισχυρό όταν υπάρχει αλαζονία. Κάτι που έχει αλαζονία σίγουρα θα πέσει και θα κάνει κρότο. Θα το έχετε ακούσει και φαίνεται μέσα από αυτό πως η κοινωνία έχει πάρει νοήματα και μηνύματα και ίδιες εκφράσεις και λέξεις από την Αγία Γραφή και τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα. Θα πέσεις, λέει, και θα κάνει κρότο. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Λέει, θα πέσεις με τείχου, μετ ήχος, με τείχου θα πέσεις και θα κάνει κρότο. Και πράγματι όλες αυτές οι αυτοκρατορίες που χτίστηκαν επάνω στην αλαζονία κάποια στιγμή έπεσαν και έπεσαν με φρικτό τρόπο, με βία, που πράγματι αυτός ο κρότος είναι όλο αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο που είχε η πτώση των αυτοκρατοριών αυτών. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα κείμενα, να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε πώς το σήμερα μας ακουμπάει, μας αφορά το κείμενο αυτό. Δεν κάνουμε μια ιστορική μόνο προσέγγιση του κειμένου, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι κρύβει μέσα το κείμενο αυτό για να λάβω κι εγώ την ωφέλεια από την μελέτη του.

Εκτός τώρα από την μεριά του νικητή που φαίνεται και πάλι επαναλαμβάνεται στο τέταρτο στίχο ότι βάζει τον Θεό ο ποιητής, ότι είναι αυτός που έφερε είπαμε τη νίκη, αλλά και αυτός προκάλεσε την ήττα στον εχθρό. Λέει ο φθαλμί Κυρίου, επιδικαίεις και τα ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Και παρακάτω, πρόσωπον Κυρίου επιποιούντας κακά του εξολοθρεύσε εγγύς των μνημόσεων αυτών. Δηλαδή ότι εδώ πέρα υπονοείται κάτι. Λένε πολλές φορές ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός πολεμοχαρής, είναι Θεός που εμπλέκεται σε πολέμους. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι το χρησιμοποιούν οι ποιητές και οι συγγραφείς της εποχής, αλλά ο Θεός ασφαλώς είναι αυτός ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή ένας εκλεκτός λαός, όπως λένε οι Ιουδαίοι, ότι είναι δικός μας ο Θεός, μόνο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται, είναι παγκόσμιος και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται. Έχει βάλει όμως κάποια όρια και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί και να κινηθεί με ασφάλεια και να χαίρεται και να είναι δημιουργικός. Όταν παραβιάζει αυτά τα όρια, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και φαίνεται ως τιμωρία. Ο Θεός δεν αλλάζει, ο Θεός είναι πάντα αγάπη, αλλά φαίνεται ως τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Όμως επαναλαμβάνω, είναι το ότι τα όρια που έθεσε, και δείτε το αυτό ακόμα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, είδατε εκεί πώς μίλησε για τον Παράδεισο, αυτά όλα πρέπει να ανασύρονται στη μνήμη μας όταν μελετάμε. Βάζει όριο και λέει από όλα θα φας, από αυτό δεν θα φας. Αυτό τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος όταν γίνεται αλαζονικός και όταν ρίχνει το Θεό από το θρόνο του και κάθεται το ίδιος απάνω και λέει ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, μόνος μου μπορώ να τα καταφέρω, και είναι φοβάσαι όταν ακούς τους ανθρώπους και λένε τέτοιες εκφράσεις, όλα μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και είναι δυνατός. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο εγωισμός, παραβιάζονται αυτά τα πνευματικά όρια και δέχεσαι τα αποτελέσματα αυτής της ύβρεως. Η νίκη κατά του εχθρού δεν ήταν βέβαια τυχαία έκβαση κάποιου γεγονότος. Ο Θεός είναι αυτός, και πάλι καλά που συμβαίνει αυτό, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι που διαμορφώνει την ιστορία και το μέλλον αυτής της οικουμένης και προσπαθεί, γιατί ο άνθρωπος δεν το θέλει, γι' αυτό λέω προσπαθεί, επιθυμεί με δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να κυριαρχήσει ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν το επιθυμούν αυτό, κάνουν το ακριβώς αντίθετο, και αν τον αφήναμε τον άνθρωπο ελεύθερο, σίγουρα θα είχε καταστρέψει αυτό τον πλανήτη πολύ πολύ πριν από αυτό που γίνεται τώρα, που και πάλι με κάθε τρόπο τον καταστρέφει και ουσιαστικά οθεί στον αφανισμό ολόκληρης της οικουμένης. Όταν ο Θεός δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο, του τη δίνει όλη, έχει ο άνθρωπος κάθε ελευθερία να κάνει τα πάντα, και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το ζήτημα, μην φτάσουμε στην ίδια την καταστροφή από την κακή χρήση της ελευθερίας αυτής.
Εκεί όμως και πάλι βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος συντηρεί όλο αυτό τον κόσμο και δεν επιτρέπει, ή μάλλον επιτρέπει να κατρακυλά αυτή η κοινωνία μέχρι ενός σημείου. Συνεχώς με κάθε τρόπο συντηρεί αυτόν τον κόσμο. Είναι λοιπόν δίκαιος και είναι και δίκαιος κριτής και δικαιώνει αυτόν που έχει το δίκαιο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη έχει και αυτή τα όρια της. Μπορεί και να επηρεάζεται. Ακόμα και ο δικαστής μπορεί, αν δεν έχει αρχές, ηθικές, αν δεν έχει πνευματικότητα, ακόμα και ο δικαστής μπορεί να κάνει λάθος με ή χωρίς τη θέλησή του. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Θεό, ο οποίος είναι κριτής, δίκαιος, και γι' αυτό, όπως λέει ο 10ος στίχος, σε αυτόν καταφεύγουν οι άνθρωποι που είναι φτωχοί και αυτοί που βρίσκονται σε θλίψεις και είναι εμπερίστατοι σε διάφορες ανάγκες. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι είμαι απογοητευμένος από τους ανθρώπους, δεν βρίσκω το δίκαιο μου, και τελικά η μόνη του καταφυγή είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος, τον οποίο πιστεύει ως μόνο απόλυτα δίκαιο. Όλοι λοιπόν όσοι αδικούνται και όσοι θλίβονται καταφεύγουν στο Θεό, και όπως φαίνεται από το κείμενο, ο Θεός δεν τους αφήνει χωρίς την παρηγορία και χωρίς την πραγματική βοήθεια. Λέει ο ψαλμός στο Θεό: «Ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Δεν εγκατέλειψες όσους ζήτησαν βοήθεια, τη βοήθειά σου». Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα όριο, γιατί είναι άλλη η γνώση η δική μας και άλλη του Θεού. Εμείς έχουμε μια μερική γνώση, ο Θεός είναι πάντο γνώστης. Εμείς θέλουμε όλα να γίνουν γρήγορα και ο Θεός, βλέποντας το συμφέρον μας, μας λέει να μην γίνονται γρήγορα, για τους λόγους που εκείνος ξέρει σχετικά με την ψυχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται και να μην απογοητευόμαστε, και όταν κάτι το ζητάμε για καιρό και όταν κάτι μας ταλαιπωρεί για καιρό, αλλά με αυτή την εμπιστοσύνη να στεκόμαστε απέναντί του και αυτή την πίστη να στεκόμαστε απέναντί του, και σίγουρα έχει το καλύτερο για μας. Στη συνέχεια ο ψαλμός γίνεται λίγο πιο παρενετικός, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ερμηνεία που έχουμε δει στους ψαλμούς του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος κυρίου Ιερεμίου. Λέει: «Από τις προσευχής

του κράτους οθεί τους πολίτες να ευγνωμονούν το Θεό. Όπως αυτός ο ποιητής ψάλλει τώρα και δοξολογεί το Θεό, θέλει και οι άλλοι να το δοξολογούν. Σε αυτόν λέει που κατοικεί στη Σιών. Μα έχει θρόνο, έχει οίκο ο Θεός, κάπου μένει, κάπου κατοικεί. Ναι, πιστεύουν οι Ιουδαίοι ότι ο Θεός κατοικούσε στο ναό του. Και ασφαλώς ο Θεός κατοικεί στους ναούς. Δείτε ότι ο Θεός είναι παντού, αλλά μέσα στο ναό βρίσκεται και το σώμα του. Βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα να υπάρχει αρτοφόριο που έχει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα πράγματι έχουμε κατοικεί ο Θεός μέσα στους ναούς. Και βέβαια για τους Ιουδαίους αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, πίστη, ότι ο Θεός κατοικεί. Βέβαια εκείνοι θεωρούν ότι ο Θεός δεν κατοικεί αλλού, αλλά μόνο στη Σιών, και ότι το διάλεξε ο ίδιος να γίνεται αυτό. Γι' αυτό και θα δούμε τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Εξ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Θεωρούν πάρα πολύ ότι ο Θεός λοιπόν κατοικεί στο ναό του, γι' αυτό και καταφεύγουν σε αυτόν συχνά, γι' αυτό και ήτανε καθήκον, ιερό καθήκον, όπου και να βρίσκονται οι Ιουδαίοι μία ή δύο φορές το χρόνο, οδηπορώντας ή με όποιο μέσο μεταφορικό υπήρχε, να πηγαίνουν και να προσκυνούν σε αυτόν τον ναό. Αγαπητοί μου, σήμερα ξεκινήσαμε και μιλάμε για τον ένατο ψαλμό, έναν ψαλμό που είπαμε ότι έχει ενωθεί με τον δέκατο, γι' αυτό και αλλάζει η αρρύθμιση στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και είδαμε ότι είναι εκτενής, βέβαια ο ψαλμός αυτός είναι αρκετά μεγάλος, ακριβώς επειδή προέρχεται από την συνένωση, και είδαμε ότι αφορά σε ένα ψαλμό που ο βασιλιάς γυρίζει νικητής από μία μάχη, ο εχθρός ήταν πολύ ισχυρός, σημαντικός, αλλά εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι, ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι στρατιώτες ζήτησαν πριν γίνει αυτή η μάχη τη βοήθεια του Θεού, και αφού νίκησαν και πάλι ευχαρίστησαν τον Θεό, και στη συνέχεια είδαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα από απογοήτευση, από ανθρώπινη αδυναμία, και μπαίνουμε στη λογική ότι ο Θεός είναι άδικος και ότι αδίκως συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας αλλά και στον εαυτό μας. Αυτό μερικές φορές όταν περνάει λίγος καιρός και αλλάζουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος όλα αυτά που σκεφτόμασταν, αλλά κατά το ανθρώπινο απογοητευόμαστε. Εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα και να αφυπνιζόμαστε και να λέμε, για δες, 1000 χρόνια π.Χ. Χριστού που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα, και όμως κατέφευγαν στον Θεό και ο Θεός έδινε τελικά τη λύση. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί να μας στηρίζουν. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ και το πόσο άσχημη προσέγγιση είχε η σύζυγός του όταν του έλεγε «Πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός τον οποίο αγαπάς, να τώρα έχεις ανάγκη και δεν είναι κοντά σου». Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, θέλουμε αντίθετα ανθρώπους οι οποίοι όταν μας βλέπουν να κάμπτεται η πίστη μας και η υπομονή μας, το κουράγιο μας, να μας ενισχύουν ψυχικά, πνευματικά, και πάλι να βρίσκουμε το δρόμο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη. Είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε και εμείς μπερδεμένοι οι γονείς όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά και μου λένε πώς θα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουνε με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είσαστε και εσείς εδώ. Μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, βρε παιδιά, αμάν. Ακρίβινη δέη, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται χεράκι-χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια, δεν χαμογελούνε, δεν μιλάνε μεταξύ τους, και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο. Αλήθεια, δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει. Σε γνωρίζω. Μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι. Σε γνωρίζω την όψη. Αλλά ξέρει εθνικό ύμνο. Είμαι η Μαρία η Παναγιωταρά, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γυναίκα, γίνηκε ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα. Και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, παλάβος από τόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, πω, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρε μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα, και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάζει στα μάτια, και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι τα γονικά μου, το είπαμε, από τη Σμύρνη, και εμάς βάζαμε και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και έχω μια φίλη αγαπημένη. Καλώ τα μάτια μου τα δυο που έχω χρόνια να τα δω μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ είσαι. Πάντ, καλώ τα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας στους... δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισά μου, τον γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει «Ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του». Σας φαίνεται αστείο. Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι για την καημένη τη γυναίκα. Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος, λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει. Α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια από τη γυναίκα. Όχι μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρε τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα. Για να κάθομαι να πλένω σόβρακα, με συγχωρείτε σεβασμιά τότε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά. Καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά, μα είμαι βλάκας. Γιατί μεταξύ μας, το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, προτροπή, ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά, γιατί το γεροκόμημα αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουν, έχει άλλα κτίρια τα κάνουν φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση, να μάθουνε, όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση, να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουν από το περίπτερο και τα πετάνε τα. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ και λέω ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι. Εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά ας σας ψάξω βρε. Έχετε πάνω από 5 ευρώ ο καθένας. Και όντως αν δείτε πως τυπάει το κουδούνι για αυτό το διάλειμμα που λέμε, Είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε γιαγιά, η Κατίνα, να πάρω από την Κατίνα, όχι Καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να της ετοιμάσω, μου είπε βλακίες, ρωτρός εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξε σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φάγη από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, καταναλώνουμε. Νιώθουμε ένοχοι δε, επειδή παίρνει η μάνα δυο δουλειές, δυο και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια, γέροντα, με πήρε έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήρα να πάνε να τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τζάντα να πάει, τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα δειρα. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το, μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω. Θα ήθελα εδώ. Θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει, το ξύλο ποιος θα το φάει? Εγώ, όχι. Το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια, τι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο. Είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο. Και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα από τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί, γιόρταζε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαίακια, με τρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Δεν το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τείχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα είδε. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, ε. Α, πρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα του πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουμε να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως το ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη, ε. Σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε? Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, ε, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε, αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν καθημερινοί. Φημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά αυτά, και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες, για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο. Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, κοιτάξια σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής, το τι λέει, παιδιά, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να την βγει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα, καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι, αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο. Έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος, όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. 40 ποθαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θέμα την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα η κίτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του, ή στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο σύνταξη στα 11. Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σαρακούσες, Σιρακούσες, και είχε έναν δούλο Σπαρτιάτη, και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό να δω τι πράγμα είναι αυτό, του λέει του δούλου, του Σπαρτιάτη. Βεβαίως, αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει, λέει δεν σου άρεσε, αφεντικό, όχι καθόλου, ναι. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου, μιλάνε πια για το μακρύ χέρι. Όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι, όχι, αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας, προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί, και έπιασε σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το αγιασμό, και όσα ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε, πρόσεχε, αγόρι μου, να χαθείτε, προσέξτε, τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι. Πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία, είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις, ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήτανε που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο. Το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα «Σ' αγαπώ, μάνα». Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε λέει μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μάντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε. Αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα, έξαλλη πια, απελπισμένη πια, τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα, χρακ, χρακ τα γορέλι, κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη, αυτό, αχ, αυτό θα πει, τι του πες γιατρέ μου. Του είπα, κατέβαλε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Γιατί κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε, διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη με κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα. Θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση, έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά, του χρόνου τι θα μου φέρεις. Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιαστική πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το μπουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο? Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μίλλερ αν τον έχετε ακουστά. Πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών, ο Άρθουρ Μίλλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση, έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γέροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13 ένα όνομα. Το κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί, Δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντα, ζητώ συγγνώμη, επειδή είσαστε μεσηχοταγράμματοι, και να σας πω ότι το νέο φρούτο, εφημερίδα σας διαβάζω, το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου. Μη με ενοχλεί και όλα, γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν, γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη, θα φτύει πολύ γρήγορα, θα έρθει και εδώ. Η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με 5 δολάρια την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης 5 δολάρια την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη. Κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, το παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γένου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα, τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλείδου, σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλείδου την ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου. Το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω. Μαμά, φοβάμαι. Μαμά, γερνάω. Μαμά, δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή. Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης. Και γράφει, θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι, γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος, απαντήστε μου. Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας. Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, Πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Εμείς κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω, διαβάζω και κόβω. Πατρικός ρόλος, αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό. Γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ, άστα, τα λερώστα, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους. Το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα. Πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται «Slow Dance». Αποτελείται από και δίνει το μέτρο που βλέπουν τη μικρή το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαφιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πήγα, πώς είσαι, πέφτεις. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο? Και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «Γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας Παάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο. Μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ, πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι. Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου, στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε, από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας, που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε, γέροντα. Μεγάλη παιδαγωγή λένε, επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου, Θεός χωρέστον, και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωση. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω, ότι όταν τρώμε μαζί συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του, πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα το οικογενειακό τραπέζι. Το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε. Μια ώρα, παιδιά, τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας, αλλά δεν γίνεται, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό, δεν δικό μου. Εσύ, ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε, και βρήκε και το ημερολόγιο του γιου του. Του λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή? Δεν μπορώ να σας το διαβάσω. Από 4 χρονών, από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ, με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουνε. Παιδιά, δεν είναι παίξε γέλασε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα φτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχογειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς, και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντέψετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή, καταδικασμένος για φόνο,

ποιος είμαι, ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι, παιδιά, γιατί δεν αντιστεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα, κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει, μια μισή σειρά δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια, μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε, μωρέ. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε, χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα, ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντέρτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα, ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνό, νάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα μπροστά μας, μπροστά μας η Γοργόνα, και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι, κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα το καταλάβαινε, και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω τι να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά, τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας. Για τη Μακεδονία το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε, γέροντα, τι έγινε με τη Σμύρνη? Ναι, ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη, και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει. Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη, κάψαν οι Τούρκοι. Όχι, καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου, λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές, τι είπαμε, ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες, δεν γίνεται, λέει. Γιατί, ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι, στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν, που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι, είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πως φοβόμουν, πίναγα, πως πίναγα, κρύωνα, πως κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ, ντακ, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά, μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμε και κανέναν δεν φοβούμε. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια? Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας και μάλιστα καλόν είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε? Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος, σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω, σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό, χωρίς μνήμες, πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι. Και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ, λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις αυτό το μαύρο τον ουρανό? Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει? Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει.

0: να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γωνιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος, και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό, ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να άντονται με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάρει στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει. Και λέει, άκου πράγματα τι λέει. Τα είστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χράκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Τα είστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο, στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουν για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουν ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά. Περιμένουν, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούν στις πλάτες των μεγάλων πουλιών. Έτσι πηγαίνουν στις ζεστές χώρες. Μου έχουν πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά. Εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτ, ο μεγάλος ο Μπρέχτ, λέει, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίον. Αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Σάρτας. Ο λιμερής χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι. Και οι άνθρωποι πηγαίνω έρχονται. Λυπάμαι. Λυπάμαι που μία ώρα και δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια. Όχι αυτή που είπαμε, τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω. Και ας με δείρετε με το χρόνο. Την είδα. Είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Κομμουνισμός. Δεν επιτρεπόταν ένα παιχτή, και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και μη δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουσκά με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και το ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς, και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, Δεν μου καίγεται καρφί αν σας κούρασα, κι εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχαν 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο, λέει ο ποιητής μας. Και αν είναι πλήθος τα άσχημα, και αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη. Ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα «Ο Νιός», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ας ευχαριστήσουμε, χριστιανοί μου, τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι σήμερα για να πούμε και να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Χριστός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μας ορίζει την κάθε μέρα ζωής, κυρίως για μετάνοια, αλλά και για την διόρθωση των λανθών που κάνουμε, γιατί κάνουμε κάθε μέρα λάθη, για να επανορθώσουμε τις ψυχικές μας ζημιές που προκαλέσαμε είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους, για να γίνουμε επιμελέστεροι στην καλλιέργεια των αρετών, για να μπορούμε πιο συστηματικά να διαβλέπουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και έτσι να τα διορθώνουμε, για να αποκτήσουμε και αυτογνωσία των κακιών και τέλος για να πάρουμε πιο σοβαρά τα θέματα της σωτηρίας της ψυχής μας. Πιο σοβαρά. Εμείς όλοι και εσείς ως λαϊκά μέλη της ποίμνης του Χριστού και εμείς ως ιερείς και λειτουργοί του Υψίστου, όλοι μας είχαμε το προνόμιο μέσα από το Άγιο Βάπτισμα να λάβουμε το μυστήριο της χάριτος και σωτηρίας, να βλέπουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία το φως του αληθινών, να πληρούμεθα από την χάρη της Πεντηκοστής και να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, με τη βασική προϋπόθεση ότι περάσαμε από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, για το οποίο σήμερα θα κάνουμε ειδικό λόγο, όπως και κάθε μέρα οφείλουμε να περνάμε και να βιώνουμε πνευματικά τη ζωή της μετανοίας. Όλοι εμείς οι μετανοώς του Αγίου Πνεύματος, αφού μέσα μας βασιλεύει η χάρις του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αυτή την τριαδική αίσθηση της Θείας Χάριτος, εφόσον συνειδητά την αποκτήσουμε ή την βιώσουμε, να την μεταδίδουμε με τη ζωή και τα έργα μας προς τον πλησίον μας, στο συνάνθρωπό μας, στο παιδί μας, στην οικογένειά μας, στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον μας. Όχι ζήλια στη ζωή μας, όχι φθόνος. Και προπαντός μεταξύ των συζύγων όχι υποψίες. Κάθε υποψία είναι και ένας θάνατος. Όχι πονηριές και κακίες. Όχι μίση και εχθρότητες. Όχι θυμούς και νεύρα. Και προπαντός όχι κατάκριση, όχι φωνές. Αλλά αντιθέτως πρέπει να προσφέρουμε αγάπη, να μοιράζουμε πίστη, να διδάσκουμε την ταπείνωση με τη ζωή μας βέβαια. Και να μάθουμε να κάνουμε υπομονή. Να καλλιεργούμε την ελπίδα και με την ελπίδα να στηρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν ο διπλανός μας έχει πέσει, να τον σηκώσουμε με αγάπη. Κάθε αμαρτωλό, γιατί είμαστε πρώτοι εμείς αμαρτωλοί, να συγχωρούμε, διότι αισθανόμαστε την ανάγκη να μας συγχωρείτε κι εσείς, να συγχωρείτε, να σχουρούμεθα δηλαδή εμείς, καθένας μας χωριστά. Άρα λοιπόν αυτή την συγχώρηση, αυτή την αγάπη και την ανεξαρτητία πρέπει να την μεταδίδουμε και στους άλλους. Τον πληγωμένο να θεραπεύουμε, και τις ανάγκες του να συντρέχουμε και να ελεούμε. Για όλους να προσευχόμεθα και για τους ζωντανούς και κυρίως για τους πεθαμένους. Δυστυχώς όμως, χριστιανοί μου, περισσότεροι από εμάς δεν βρισκόμαστε στο μαρτυρικό δρόμο του Χριστού. Δεν κάνουμε την οικογένειά μας με τη συμμετοχή όλων και των συντρόφων μας και των παιδιών μας και των γονέων, ακόμα και των παππούδων, γιαγιάς και παππού, μια κυβωτό μαρτυρίας κατά Χριστόν ζωής και μάλιστα ζωής μαρτύρων. Αν οι αμαρτίες μας με τα ποικίλα βασανιστήρια, αν οι μάρτυρες, συγγνώμων, με τα τόσα βασανιστήρια που υπέστησαν από τα άγρια θηρία στις αρένες και από τα φοβερά εργαλεία των δημίων εδόξαζαν το Θεό και έγραψαν ή εγγράφησαν τα ονόματά τους στο αιώνιο βιβλίο της ζωής, έτσι και οι χριστιανικές οικογένειες που οφείλουν να ζουν κατά Χριστόν, και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, γι' αυτό και είστε εδώ μαζί με τα παιδιά, με τις νύφες και τα πεθερικά, τους γονείς και τους κουνιάδους και με τους τόσους πειρασμούς που μας δέρνουν καθημερινά, όλα αυτά μαζί με τους πρόωρους παιδικούς ή νεανικούς θανάτους, με τις πολλές καθημερινές στενοχώριες και πιέσεις, θα μπορούσα να πω όλα αυτά είναι και ένα δικό μας μικρό μαρτύριο. Δεν συγκρίνεται βέβαια με το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων, αλλά είναι όμως ένα μαρτύριο καθημερινό, συνειδησιακό. Στην έρημο το ονομάζουν μαρτύριο της συνειδήσεως. Και σε εμάς είναι μαρτύριο λογισμών, που οι λογισμοί μας χτυπούν αλίπητα, χωρίς να λογαριάζουν τίποτα, γι' αυτό και χάνουμε πολλές φορές την ψυχική μας ισορροπία και στεναχωρούμε ο ένας τον άλλον και προκαλούνται τόσες και τόσες διαστάσεις μέσα σε μια οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο ναό ανήκουμε σε μια ευλογημένη κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια Χριστό, που δίνει και αυτή τον αγώνα της και το μαρτύριό της. Τώρα να δούμε στην πραγματικότητα αυτό που είπα και πριν, ότι περισσότεροι έχουμε παράπονα, έχουμε ζήλες και φθόνους, έχουμε κακίες και πονηριές. Δεν χωνεύουμε τον διπλανό μας, δεν του λέμε καλημέρα, του γυρίζουμε και την πλάτη μας. Αυτά συμβαίνουν και μέσα στο ναό, συγχωρέστε με, αλλά συμβαίνουν. Και συμβαίνουν και όταν βγαίνετε έξω από την εκκλησία μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Συμβαίνει καμιά φορά και την ώρα που προσέρχεστε να πάρετε αντίδωρο. Και εκεί θα υπάρξουν γκρίνιες και οπωσδήποτε θα φανούν τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, πώς θα βρούμε ειρήνη και ησυχία στην καρδιά μας, αφού πιστεύουμε ότι φταίνει μόνον οι άλλοι και ποτέ εμείς? Πρόοδος πνευματική μηδέν. Θα διαβάσω εδώ ένα γεγονός το οποίο το έγραψε και το περιοδικό των Πολυτέχνων. Υπήρξε κάποιος τελώνης με το όνομα Πέτρος. Και ήταν αξιωματούχος και πατρίχιος και διοικητής όλης της Αφρικής επί της εποχής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού γύρω στο 530 μετά Χριστόν. Κάποτε λοιπόν την ώρα που βάδιζε στο δρόμο, τον πλησίασε ένας ταλέπορος ζητιάνος και το ζητούσε με πολλή επιμονή, ελεημοσύνη. Αλλά εκείνος, διακρίνεται για την ασπλαχνία του και την σκληροκαρδία του και μπροστά στην επιμονή του, για να τον ξεφορτωθεί, άρπαξε ένα καρβέλιψη ψωμί που κουβαλούσε ο δούλος του δίπλα, και αυτό το ψωμί, αντί για πέτρα, το πέταξε στο κεφάλι του. Όταν το καρβέλι με το ψωμί έπεσε κάτω, η φρατζόλα που τα λέγαμε, το άρπαξε ο πεινασμένος ζητιάνος και έφυγε τρέχοντος. Και προχτές, σε έναν κάδο απορριμμάτων, είδα μία νάιλον σακούλα γεμάτο ψωμιά. Πιστεύω ότι κάποτε θα έρθει η ώρα του Θεού να μας τιμωρήσει. Μετά δύο μέρες ο άσπλαχνος τελώνης αρρώστησε βαριά και είδε στον ύπνο του ένα φοβερό όραμα. Είδε ότι κρινόταν ενώπιον του δικαίου κριτού, του Χριστού, και τα έργα του ζυγίζονταν σε μια ζυγαριά. Αριστερά του στεκόταν οι δαίμονες που έβαζαν στην πλάστιγγα όλα τα αμαρτήματά του. Και βέβαια η πλάστιγγα έγερνε αποκλειστικά και μόνον προς τη δική τους πλευρά. Από την άλλη πλευρά έσκονταν κάποιοι άγγελοι, αλλά δεν είχαν τίποτα να δώσουν για να βάλουν στην άλλη πλευρά της πλάστιγγος κάτι καλό. Τελικά, με δισταγμό, ένας άγγελος έβαλε ένα καρβέλι ψωμί που ήταν εκείνο με το οποίο ο άσπλαχνος τελώνης χτύπησε οργισμένος και καταγανακτισμένος το ζητιάνο στο κεφάλι, και μόνο εκείνο το ψωμί έκανε την πλάστιγγα να γύρει δεξιά. Τότε ο Πέτρος ο τελώνης συνήλθε από το όραμα συγκλονισμένος, κατάλαβε την αξία και την δύναμη της πίστεως εις των Χριστών που δίδαξε το μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, και αμέσως διέθεσε όλα του τα πλούτη στους φτωχούς, παλαιότερα σαν τον Ζαχαίο τον τελώνη ή τον μετέπειτα Ματθαίο και αυτός τελώνης και ευαγγελιστής, ακόμα και τα ενδύματά του. Σε κάποιο άλλο όνειρο, όραμα, τι ήταν, είδε τον Χριστό να φοράει τα ρούχα του, αφού και αυτά τα διέθεσε για ελεημοσύνης. Έτσι, μη έχοντας τίποτε άλλο, πουλήθηκε ως δούλος σε ένα χρυσοχό και τα χρήματα που πήρε τα έδωσε και αυτά σε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αλλά επειδή κινδύνευε να γνωριστεί ποιος ήταν, ήθελε να φύγει από τον Κύριό του, ο οποίος βέβαια είχε ως θυρωρό έναν κουφάλαλο. Απευθύνθηκε λοιπόν σε αυτόν, μη γνωρίζοντας ότι είναι κουφάλαλος, και τον παρακαλούσε στο όνομα του Ιησού Χριστού, το έλεγε «Σε παρακαλώ, άνοιξε μου την πόρτα». Τότε έγινε κι άλλο θαύμα. Άνοιξαν τα αυτιά και η γλώσσα του κουφαλάλου, του μουγκού, ο οποίος περιχαρής άνοιξε την πόρτα και ο δούλος έφυγε. Τελικά κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και απεβίωσε στη συνοικία Βός, όπου ήταν και το σπίτι. Από το ξεναξάρι του μηνός Ιανουαρίου, στις 20 Ιανουαρίου, μαζί με τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, τιμάται και η μνήμη του Μακαρίου Πέτρου του Τελώνου. Όταν δίνουμε κάποια ελεημοσύνη, ας θυμόμαστε και λιγάκι και αυτόν τον τελώνη και το πεταμένο ψωμί, το οποίο εξενδονίστηκε στο κεφάλι του ζητιάνου, και παρόλο που έχουμε το ηλαρόν γαρδότην ο Θεός, αγαπά ο Θεός, Εν τούτης όμως και αυτό το έλαβε υπόψη του, αφού αμείβει και την προσφορά ενός ποτηριού ψυχρού ύδατος. Ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή προς τον Τιμόθεο μας λέγει ότι σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, εν τες εσχάτες ημέρες, λίγο πολύ πιστεύουμε ότι είναι και οι τελευταίες μας, αυτά δεν τα γνωρίζει κανένας, αλλά από το διάχυτο κακό που βλέπουμε γύρω μας, πιστεύουμε ότι είναι αυτές οι τελευταίες, αν και κανένας δεν μπορεί, επαναλαμβάνονται, τις γνωρίζει, διότι οι τελευταίες αυτές οι μέρες μπορεί να κρατήσουν 100 χρόνια και 200 και δεν ξέρω πόσο άλλο. Λέει, στήσονται, θα παρουσιαστούν καιροί χαλεπή, δύσκολοι καιροί, με φοβερές καταστάσεις και κατεστρεπτικές συνέπειες για τους ανθρώπους, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Γι' αυτό το διάλεξε αυτό το κομμάτι από την Αγία Γραφή, διότι τονίζεται η λέξη από τον Απόστολο Παύλο ότι στις ημέρες μας οι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Θα είναι βέβαια και φύλαυτοι. Θα αγαπούν πολύ τον εαυτό τους, την καλοπέρασή τους. Και σήμερα με τα πλούσια μέσα που μας δίδονται και παρέχονται, μας τα προσφέρει ο τεχνικός πολιτισμός, παραγίναμε φύλαυτοι και αλαζόνες και υπερήφανοι. Κατόπιν λέει ότι θα είναι οι άνθρωποι βλάσφημοι. Σε αυτό έχουμε δυστυχώς προνόμιο. Οι Έλληνες ειδικότερα. Να βρίζουμε τα θεία, τα ιερά και τα όσια της πίστης μας. Γονεύσει απειθείς. Να, περισσότερο έχουμε παιδιά, έτσι δεν είναι? Διαπίστωση λοιπόν ότι τα παιδιά μας είναι ανυπάκουα. Είναι αντάρτες μέσα στο σπίτι τις περισσότερες φορές. Θα συναντήσουμε και επίσης και την αχαριστία. Την ίδια ο Χριστός στο πρόσωπο των 10 λεπρών. Ιδέα νέα που, φοβερό πράγμα η αχαριστία στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θα είναι τότε ανώσιοι, δηλαδή ασεβείς. Θα είναι άστοργοι, χωρίς στοργή μέσα τους και τρυφερότητα, χωρίς συμπάθεια σε αυτούς που ψήνονται στο κρεβάτι του πόνου. Και βλέπω εδώ μια κάρτα, την οποία έχει κάνει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με υπηρεσία θελοντικής διακονίας ασθενών και με φωτογραφία του ανθρώπου αυτού, του οποίου, εάν θέλει, να χρησιμοποιήσει κάποιο κενό χρόνο από την περίοδο αυτή της, είτε την συνταξιοδιωτική είτε κάποια άλλη, και έχει λίγο χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο, μια Δευτέρα, μια Τετάρτη, δεν ξέρω ποια άλλη μέρα, εφόσον πάρει και τα ειδικά μαθήματα αυτής της ειδικής σχολής από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, παίρνει και αυτή την ταυτότητα και με τη βοήθεια βέβαια των μαθημάτων από τον Ερυθρό Σταυρό μπορεί να προσφέρει ελεύθερα, χωρίς να γίνει παρεξηγήσιμος, σε κάποιο νοσοκομείο υπηρεσία. Έτσι να προσφέρει τη στοργή του. Ασθενής ήμην, λέει, και επισκέψαστε με. Να, λοιπόν, μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσετε. Θα είναι οι άνθρωποι ακόμα άσπονδοι, αδιάλακτοι δηλαδή, και πεισματάραδες. Δεν είμαστε πεισματάραδες, και εγώ είμαι πεισματάραδες. Διάβολοι, δηλαδή εκείνοι που διαρκώς διαβάλλουν με κακία, διαβολείς, συκοφάντες, ακρατείς, άσωτοι δηλαδή. Και η ασωτή αρχίζει από μικράς ηλικίες, τα βλέπουμε τώρα από τα δημοτικά σχολεία, φοβερό. Ανήμεροι, άχρηστοι σαν τα θηρία. Αφυλάγαθοι, προδότες, αυθάδεις, και σε ποιους δεν είμαστε, ιδίως οι μικρότεροι προς τους μεγαλύτερους, αλλά και μεταξύ μας. Τετυφωμένοι, δηλαδή φωσκωμένοι από τον εγωισμό, ξερόλες, τα ξέρουμε όλα. Φιελίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, θα αγαπούν τότε τις ειδονές και τις αρκικές απολαύσεις περισσότερο από τον Θεό. Και τέλος, θα κρατούν μερικούς τύπους, ενώ την δύναμη της πίστεως που εκδηλώνεται με έργα μετανοίας θα την αρνούνται. Άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν και αδότιμοι περί την πίστην. Με σαπισμένο το μυαλό δηλαδή και άχρηστοι και ανάξιοι της πίστεως προς τον Χριστόν. Όλη αυτή η μικρή ανάλυση ήταν από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχη 1 έως 6. Γι' αυτό και η εντολή του Χριστού προς όλους μας, και όταν άρχισε ακόμα το Ευαγγέλιο του, αλλά και μέχρι σήμερα είναι ένα και το αυτό. Μετανοείτε, μετανοείτε, ειν και κυγάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο συγχωρούνται από τον ταλαιπωρημένον πνευματικό ιερέα και πολύ περισσότερο από τον επίσκοπο όλες οι αμαρτίες που έγιναν μετά το Άγιον Βάπτισμα. Προϋπόθεση του μυστηρίου είναι η ειλικρινής εξαγόρευση των αμαρτιών μας. Είτε αυτές οι αμαρτίες έγιναν εν λόγω εν έργο ή έγιναν κατά νουν ή κατά διάνοιαν, εν γνώση, εν αγνία, εκουσίως ή ακουσίως, όπως το τονίζουμε και στη συγχωρητική ευχή, εν παραβάση και παρακοή και ιδιαίτερος βέβαια υποκατάρα και αναθεματισμούς, αν τους δώσαμε και αν τους πήραμε. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω στάση απέναντι στο Θεό. Πρότισαν πατέρες, και ρωτήστε και τώρα, γεροντάδες από το Άγιον Όρας και ρωτήστε μια λέξη τι θα πει μετάνοια. Θα πει αλλαγή στάση ζωής. Δεν επαναλαμβάνω την αμαρτία που έκανα το πρωί ή χθες. Σημαίνει ακόμα τη βαθιά συνέστηση ότι είμαι ανεπαρκής για να σώσω από μόνος μου τον εαυτόν μου. Δεν μπορώ να το σώσω. Και γι' αυτό το λόγο αναζητώντας την λυτρωτική χάρη του Αγίου Θεού, πέφτω στα πόδια του Πνευματικού Πατρός, πέφτω μπροστά στο πετραχύλι του και παρακαλώ για την άφηση των αμαρτιών και την λύτρωσή του. Επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να επανασυνδεθώ με τον Θεό, διότι ζω αυτήν τη διάσταση μέσα μου. Ζω αυτόν τον χωρισμό. Έχω βάρος. Έχω ενοχές. Ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε στους Αποστόλους «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα σαμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε». Και με απλά λόγια, σε όποιους ανθρώπους χριστιανούς συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό Πατέρα. Σε όσες όμως τις κρατάτε άλυτες και δεσμευμένες, διότι δεν ήρθαν να ζητήσουν συγχώρεση και συγγνώμη, θα μένουν αιώνια συγχώρεντες. Τώρα, πόση συνέστηση έχουμε ότι είμαι θαμαρτωλή, αυτό ο καθένας μας το γνωρίζει. Τις περισσότερες φορές πιθανόν, συγχωρέστε με, να το ψιθυρίζουν τα χείλη μας. Ερχόμεθα στο πνευματικό και λέμε είμαι θαμαρτωλή. Θέλω αυτό το είμαι θαμαρτωλή που το λέμε, να το λέμε με συνέστηση. Και πόνο, όντως είμαι θαμαρτωλή. Μπορεί να μην έχουμε το Α ή το Β συγκεκριμένο βαρύ ή θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά έχουμε όμως αμάρτημα. Και αμαρτάνουμε και με τα μάτια μας, αμαρτάνουμε και με τα αυτιά μας, αμαρτάνουμε και με την αφή μας, αμαρτάνουμε και κυρίως με το λόγο μας και με τη γλώσσα μας. Μια κυρία 86 ετών επισκέφτηκε ένα μοναστήρι. Διαπίστωσαν λοιπόν στην όλη τη συμπεριφορά και στον τρόπο της που συνοδεύεται από το γιο της 62 ετών διανοητικός ανάπηρο, διαπίστωσαν ότι αυτή είχε χάρη Θεού. Και σαν μοναχές δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτή την ερώτηση που έκαναν, αλλά εν τούτης όμως την έκαναν, διότι ο άνθρωπος της Θείας Χάριτος φαίνεται, διακρίνεται, οσφραίνεται, μυρίζεται. Τον καταλαβαίνεις τον άνθρωπο όταν έχει χάρη Θεού και θέλεις να ακούσεις ένα λόγο. Τον ρώτησα λοιπόν, τη ρώτησα, πώς θα σωθούμε. Η απάντησή της ήταν και λόγω ηλικίας, δεν είχε και δόντια, ψεύδιζε λιγάκι. Αλλά ήταν η εξής, την έρημο. Καλά, εμείς είμαστε μοναχές. Είμαστε στην έρημο μακριά από τον κόσμο. Αλλά εδώ το πλήθος αυτό των ανθρώπων εδώ, όλοι μας δηλαδή, κληρικοί, λαϊκοί και μοναχοί, πώς θα σωθούμε στην έρημο? Τι θα πει στην έρημο? Μάτια έχετε και να μην βλέπετε. Αυτιά έχετε και να μην ακούτε. Στόμα έχετε και να μην μιλάτε. Τα ίδια αυτά λόγια κατά, μπορώ να πω σύμπτωση, κατά Θεία Χάριν, κατά Θεία Πρόνοιεν, την προηγουμένη ημέρα τα είχα διαβάσει στο Μέγα Μακάρι. Ακριβώς τα ίδια. Ότι η σωτηρία έγκαιται στο πώς βλέπει ο άνθρωπος, που έχει μάτια αλλά να μην βλέπει το κακό παρά μόνο το καλό, που έχει αυτιά αλλά να μην ακούει το κακό παρά μόνο το καλό και το αγαθό, και να έχει στόμα που να είναι γλυκό και μάτω καλοσύνη και ευγένεια, που δεν την έχουμε. Καλοσύνη, γιατί το στόμα μας καμιά φορά γίνεται, βγάζει δηλητήριο φιδιού ή όσα σπίδος, όπως λέει ο αδελφόθιος Ιάκωβος, ή όσα σπίδες, δηλητήριο φιδιού δηλαδή, κατακρίνουμε. Πολύ εύκολα κατακρίνουμε. Να προσέχουμε λοιπόν την κατάκριση, και αν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, τουλάχιστον να πούμε δεν βλέπουμε σωστά. Και όταν δεν βλέπουμε σωστά, αμέσως ο νους μας κατακρίνει. Παρεξηγούμε χίλιες δυο φορές αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Και έτσι αμαρτάνουμε. Και κολλάζουμε και τον άλλο. Επομένως, τις περισσότερες φορές να προσέχουμε, και άμα προσέχουμε και ειδικότερα προσέχουμε τους λογισμούς μας, στους οποίους λογισμούς τις σκέψεις να βάζουμε μόνο το καλό και το αγαθό, διότι ό,τι σκεπτόμεθα ήμεθα. Παρατηρήστε τις σκέψεις μιας ημέρας, αν μπορείτε να τις καταγράψετε. Να πείτε σήμερα τι σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Τι σκεφτόμουν? Αυτό που σκεφτόσουν όλη την ημέρα, αυτό είσαι. Πόσες προσβολές δαιμονικές δέχτηκες? Σε πόσες έδωσες συγκατάθεση? Πού ταξίδευε ο νους? Ποια ήταν με η συμπεριφορά του νου απέναντι στο σύντροφο, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στις δουλειές που έκανε, στην αρρώστια που έκανε, στον πόνο που με δέρνει και με καταβάλει, στην ανεργία η οποία με κατατρέχει, στα οικονομικά ή δεν ξέρω ποια άλλα προβλήματα. Για καθίστε να τα σκεφτείτε λιγάκι, να δείτε πόσο έρμια είμεθα των λογισμών μας και των σκέψεών μας. Έρμια καταστροφής, προσωπικής καταστροφής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Οι περισσότεροι αυτά που είπα τα αγνοούμε. Τι κάνουμε πως τα αγνοούμε? Και έτσι το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως υπερηφρονείται ή δεν δίδεται σε αυτό τη βαρύτητα που χρειάζεται και είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Εν τούτης όμως αυτός ο θείος θεσμός του μυστηρίου της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως αποτελεί μία από τις πηγές σωτηρίας του ανθρώπου. Μας το βεβαιώνει η δίψα και η αίσθηση ανάγκης της ψυχής με την οποία προστρέχουν πολλοί άνθρωποι κάθε εποχής και κάθε τάξης, μορφώσεως, ηλικίας και φύλου στην Ιερά Εξομολόγηση, ιδίως όταν είναι για πρώτη φορά. Αυτό το πρώτη φορά είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό μυστήριο τη στιγμή εκείνη μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Η μετάνοια βέβαια και η εξομολόγηση στην Παλιά Διαθήκη θεωρείται μια απλή αρετή. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα αλλάζουν. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι από τα μυστήρια της σωτηρίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Και το έργο το αγαθό θα το φτιάξουμε και την εντολή θα τηρήσουμε και την αρετή θα καλλιεργήσουμε, αλλά στο τέλος όμως πρέπει να μάθουμε να εκκλησιαζόμεθα, να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να εξομολογούμεθα και όταν μας το επιτρέπει η Εκκλησία να κοινωνούμε και των αχράντων μυστηρίων. Διαφορετικά το τρένο της αιωνιότητος θα το χάσουμε. Η μετάνοια σώζει όταν αυτή οδηγεί στη Θεία Κοινωνία που, επαναλαμβάνω, δίδεται εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η εξομολόγηση που γίνεται με συντριβή και δάκρυα είναι ανανέωση του Αγίου Βαπτίσματος, γι' αυτό καλείται και λουτρό δακρύων, η δεύτερο βάπτισμα. Είναι η συμφωνία με το Θεόν Πατέρα διαμέσου του πνευματικού ιερέως εξομολόγου για μια καινούργια ζωή. Είναι η πρώτη καλή αρχή για ταπείνωση. Η μετάνοια είναι υπόθεση ολόκληρης ζωής, διότι όσο ζούμε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό και η αρχή μιας νέας εν Χριστώ ζωή είναι η μετάνοια. Δεν θέλω να σας θυμίσω τον Όσιο Αβράμιο με την ανεψιά του. Ασφαλώς θα το έχετε διαβάσει πολλές φορές στο γεροντικό, όσες φορές το ανήκετε. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι η ανιψιά του στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατήντησε σε οίκο ανοχής και έγινε το πόρτο. Και ήθελε ο καημένος να τη σώσει. Γι' αυτό και δεν δίστασε να πάει έξω από αυτό το κακόφημο σπίτι. Και την ζήτησε λοιπόν. Και εκείνη κατέβηκε. Συγκλονίστηκε βέβαια όταν τον είδε. Το άρωμα της ευσεβίας και της αγιότητος και της ερήμου που έβγαζε το ασκητικό εκείνο σώμα του Αγίου αυτού απλώθηκε και στην ψυχούλα της, η οποία βέβαια ήταν βαπτισμένη χριστιανή αλλά είχε ξεπέσει την αμαρτία, συγκλονίστηκε και ήρθε η ώρα της μετανοίας. Στον καθένα άνθρωπο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λειτουργήσε και σε αυτήν. Αλλά ο Αβραάμ όμως, ο Αβραάμιος ήταν μοναχός, δεν ήταν ιερεύς. Λέει πώς θα σωθώ. Λέει να με ακολουθείς, με σκοπό βέβαια να την εγκαταστήσεις σε καμιά γυναική αδελφότητα εκείνης της εποχής. Λέει πήγαινε, λέει, να βάλεις τα μπαμπούτσια σου. Όχι, λέει, να μην μπω ξανά μέσα. Γιατί αν ξαναμπω μέσα μπορεί να μην βγω. Γι' αυτό θα σε ακολουθήσω όπως είμαι. Και με τα ρούχα αυτά, τα αραχνοήθαντα, με αυτά. Καλά, λέει, για να μην μας παρεξηγούν στον δρόμο. Θα βαδίζεις 15-20 μέτρα πίσω μου, εγώ μπροστά και εσύ πίσω. Και πράγματι λοιπόν έτσι έγινε, βγήκαν από την πόλη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών και των πολιτών της πόλης της Αλεξανδρίας βγήκαν έξω από την πόλη και προχωρούσαν όλη την ημέρα μέσα από τα στενά και βέβαια ο δρόμος ήταν άσφαλτος, ήταν στρωμένος με σανιδάκι, με έπιπλο. Δρόμος, κακοτράχαλος ήταν, γεμάτο αγκάθια, πέτρες, βράχια, τριβόλια. Τελικά βράδιασε, της είπε πες εδώ να ξαπλώσεις και εγώ θα πάω πολύ πιο κάτω και το πρωί ξεκινάω. Το πρωί διαπίστωσε ότι η ανιψιά του ήταν νεκρή. Σώθηκε ή δεν σώθηκε? Ήταν το ερώτημα του Αγίου. Ύστερα από διαδικασίες βέβαια, αφού φώναξαν, πήραν το σώμα τους και τα λοιπά, να το κυδέψουν και να το θάψουν, έγινε το προσευχή από τους πατέρες της Κήτης και διαπίστωσαν ότι η ψυχή της ανέβηκε ως νύφη Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί είχε πεθάνει, επειδή είχαν ματώσει τα πόδια της, προκάλεσαν τόση αιμορραγία καθ' όλη τη διάρκεια της νεκτός, ώστε μέχρι τα ξημερώματα να είχε πεθάνει από αυτή την αιμορραγία. Ελογίστη λοιπόν εις μαρτύριον, γι' αυτό και δοξάζεται από την Εκκλησία μας. Βλέπουμε λοιπόν και έναν άλλον τρόπον με τον οποίο ο Θεός δέχεται τη μετάνοια μας. Εφόσον απεστράφει το κακό και την αμαρτία και ακολούθησε τον δρόμο της σωτηρίας. Δεν ξέρουμε τι είπε στον δρόμο. Δεν έγινε το βέβαια, δεν διαβάστηκε η λεγόμενη συγχωρητική ευχή ή να ακολουθηθεί η διαδικασία του Ιερού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εν τούτης όμως ο Θεός έκανε δεκτή αυτή την προσφορά αυτής της κοπέλας, της Αγίας. Έτσι λοιπόν και εμείς που έχουμε όμως τη συνέστηση όταν βαρέως ασθενήσουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε τον γιατρό και να πάμε να του ζητήσουμε το φάρμακο της θεραπείας. Ακόμα και αν είμαστε παράλυτοι, η μετάνοια θα μας σηκώσει, διότι η μετάνοια κάνει θαύματα. Τα αισθητά σημεία του μυστηρίου είναι πρώτον η ειλικρινής εξαγόρευσης των αμαρτημάτων μας που έγιναν είτε με έργα, είτε με λόγους, είτε με σκέψεις, είτε με εσωτερικές διαθέσεις, ταραχές και επιθυμίες, είτε με πολλές υποψίες, είτε αναγνώση, είτε αγνία, είτε με τη θέλησή μας, είτε καμιά φορά θέλητα, όπως μας παρασέρνει η διεφθαρμένη φύση μας. Διότι ο άνθρωπος και ο βαπτισμένος εκ νεότητος αυτού ρεπεί προς τα πονηρά. Και επαναλαμβάνουμε το του Παύλου που πολλές φορές ο μισό λέει του το πράσω, διότι βρίσκεται μέσα στα μέλη μου ο νόμος της σαρκός, ο νόμος της φθοράς, ο νόμος του θανάτου που αντιστρατεύεται στο νόμο του νοός και στο νόμο της Θείας Χάριτος και Σωτηρίας. Τα ενδεικτικά σημεία της αληθινής μετανοίας είναι η συντριβή, η εσωτερική. Πολλές φορές συντριβόμεθα, στενάζουμε και κλαίμε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μας ή κατηδίαν προσευχής ή όταν θα έρθουμε μπροστά σε μια ιερά εικόνα μέσα στο ναό και είμαστε μόνοι μας και μπορεί να μην το έχουμε αυτό στην ιερά εξομολόγηση την ώρα της εξωγορεύσεως. Φαίνεται όμως. και μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, ότι πρέπει να αρχίσουμε καινούργια ζωή, καινούργιο τρόπο ζωής, να αποστραφούμε ό,τι κακό μέχρι σήμερα μας γονάτιζε. Δεύτερο αισθητό σημείο αυτού του μυστηρίου είναι η επίθεση των χειρών και του πετραχυλίου του εξομολόγου ιερέως στο κεφάλι του εξομολογουμένου, και τρίτον είναι η συγχωρητική ευχή. Μόλις διαβαστεί η συγχωρητική ευχή, αμέσως μεταδίδεται η λυτρωτική Θεία Χάρις, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε μολυσμό, από κάθε αμαρτία και τον κάνει λευκότατον, όπως ακριβώς εξήλθε από την κολυβήθρα του βαπτίσματος. Αρκεί η εξομολόγησή του να είναι το ειλικρινής, αληθινή. Η Θεία Χάρις ξεσκοτίζει την καρδιά, ξαναδυναμώνει τη θέληση, φωτίζει το νου, τον συμμαζεύει που είναι διαρκώς διασκορπισμένος, προκαλεί συντριβή, καλλιεργεί τη συνεχή μετάνοια και επανασυνδέει πολλές φορές τον άνθρωπο με τα μυστήρια. Δηλαδή, επαναλαμβάνω ότι συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, θανάσιμες ή ίση γνωστές. Εκτός βέβαια από την αμαρτία εκείνη που είναι κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η αμετανοησία. Όποιος δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Μπορεί να το διαβαστούν 100 ευχές και αρχιερατικές, αλλά εφόσον δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Θέλω να σας διαβάσω κάτι για το σποργιτάκι του Θεού, για την Αγία των Δρόμων, που μια κοσμική εφημερίδα είχε αφιερώσει λίγα λόγια, όπως ακριβώς τα περιγράφει μια οδοντίατρος, και θα ήθελα αυτό να σας το διαβάσω. Έχει σχέση πάρα πολύ με όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα. Ήταν με τη θέλησή της άστεγη, ζούσε στους δρόμους, κοιμόταν τα βράδια χειμώνα καλοκαίρι στα παγκάκια, στα υπόστηγα, στα σαλόνια των νοσοκομείων, όπου έκανε και αγαθοργίες, και ήταν γεμάτη αγάπη προς τον Θεό, τους Αγίους και τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την επαινεί κανείς, και όταν την επαινούσαν έκανε τη χαζή και τη σαλή. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, είχε λάβει πολύ καλή παιδεία και χειριζόταν άριστα τρεις γλώσσες, την ελληνική, τη γαλλική και την ιταλική. Για τους πιο πολλούς εργαζομένους, γιατί δούλευε σε ένα εργοστάσιο, ήταν η Στέλλα η χαζή. Όταν όμως έστεινε στο αυτί να ακούσεις τι μουρμούριζε με το στόμα της, έλεγε συνεχώς «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν ημάς». Η αλήθεια είναι πως πολύ νωρίς κατάλαβα, οδηγείται ο οδοντίατρος, ότι αυτή η κυρία Στέλλα, η Στελίτσα των 80 ετών, δεν ήταν ούτε χαζή ούτε τρελή, απλώς έκανε. Είχε ένα και μικρό ποσό σύνταξης από την εργασία της, 441 ευρώ, το οποίο το μοίραζε στους φτωχούς, στους φυλακισμένους. Υπάρχουν μάρτυρες ακόμα από εκείνους οι οποίοι κάνουν εξωτερική ιεραποστολή, ότι έδινε και σε αυτούς ποσά από τη σύνταξή της. Μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία, αλλά τα έδινε. Και έτσι όταν τελείωναν τα χρήματά της, ζούσε στα παγκάκια, στα υπόστεγα, στα ερημοκλήσια όταν τα έβρισκε ανοιχτά, κατά ποσκάλες και μέσα σε εγκατελειμμένες οικοδομές. Μου το εμπιστεύτηκε. Πολλά βράδια κοιμόταν ακόμα και σε σαλόνια νοσοκομείων. Καλύτερα να πούμε ότι προσποιόταν ότι κοιμόταν, γιατί όταν ησύχαζε το νοσοκομείο, σηκωνόταν και έτρεχε σε μοναχικούς ασθενείς

το πρόσωπο, την αντιλαμβανόταν το ότι έκανε τα παλαβά της. Κάποια φορά, ενώ τη σκυπτόμουν με συμπόνια, πώς γυρνάει σαν σπουργητάκι στους δρόμους, ξαφνικά με κοιτάζει και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, είναι θέλημα Θεού να κοιμάμαι στα παγκάκια. Πού διάβασε το λογισμό της και πώς τον διάβασε. Είμαι πολύ καλά και είμαι ευτυχισμένη. Ξέρεις, εκεί στα παγκάκια ράβω και τα ρούχα μου. Να το Πάσχα πέρασα πολύ ωραία. Το έβγαλα σε ένα παγκάκι. Το μεγάλο Σάββατο με λίγα ευρώ πήρα ένα κομμάτι αρνάκι. Το έβαλα σε ένα ταψάκι που βρήκα στο δρόμο από μπακλαβά. Το έδωσα στο φούρνο και μου το έψησαν. Το έκρυψα στο παγκάκι μου και την άλλη μέρα έκανα Πάσχα εκεί, χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί ο ιερέας το βράδυ στην Πασχαλιάτικη Θεία Λειτουργία μοίρασε κόκκινα αυγά και έτσι πήρα κι εγώ ένα. Να μη στεναχωριέσαι. Είμαι πάντοτε κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας. Κάποτε μου είπε, Μιλίτσα μου, φαίνεται ο οδοντίατρος λεγόταν Μιλίτσα, εγώ θα πεθάνω στους δρόμους μόνη μου. Κανένας δεν θα μάθει. Κανένας. Αυτό με πόνισε πολύ και της είπα με απέτηση. Στελίτσα μου, σε παρακαλώ, θέλω να το μάθω. Θέλω να μάθω το φευγιό σου. Θα το μάθεις. Αλλά από τότε εξαφανίστηκε. Το σπουργητάκι του Θεού, η κυρία Χρυσούλα, έμαθε ότι στις 3 Ιουνίου του 2005, στις 6 και 10, κοντά στο σπίτι της σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα μια γυναίκα γνώστων στοιχείων. Τα πουλιά δεν έχουν ονόματα και ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Όλη η έρευνα απέδειξε ότι αυτή ήταν η Στέλλα, η στελίτσα των δρόμων, η στελίτσα των παγκακίων, η στελίτσα της αγάπης. Ενώ διέσχιζε τον δρόμο, την περέσερε ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε. Εθάφτηκε βέβαια, ήταν αγνώστων στοιχείων, για πολύ καιρό έμεινε στο νοσοκομείο και στο νεκροταμείο, τελικά εθάφτηκε χωρίς νεκρόσμη ακολουθία, μόνο τρισάγιο, έγιναν αργότερα αυτά. Ο τάφος της είναι στο Ζωγράφο και έχει το νούμερο 8915. Αυτή είναι η ζωή της αληθινής μετανοίας και της αγιότητος. Και εμείς συνεχώς διαρκώς παραπονούμεθα και γκρινιάζουμε. Πότε για το ένα και πότε για το άλλο. Και δεν δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αναπνέουμε ακόμα. Γιατί μπορούμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός. Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Η Θεέ μου, συγχώρεσέ με την αμαρτωλή. Πολλά μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά ήδη συμπληρώσαμε μία ώρα ομιλίας. Εύχομαι η αγάπη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας και έμπρακτα να ζούμε πλέον τη μετάνοια αλλά και την πίστη εις τον Χριστόν και κυρίως προσέχοντας τις αισθήσεις μας και τις σκέψεις μας και την εν γέννη συμπεριφορά μας, ειδικότερα μέσα στο σπίτι, και όσοι από εμάς εργαζόμεθα να την προσέξουμε τη συμπεριφορά μας και τους τρόπους μας και την εν γέννη χριστιανική μας διαγωγή και αγωγή στον πλησίον μας, στον κάθε πλησίον μας.
Και επειδή η εντολή είναι μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο,

Ας φροντίζουμε τουλάχιστον να μην προσφέρουμε λύπη στους δικούς μας ανθρώπους. Αν όχι τουλάχιστον στους ξένους, στους δικούς μας ανθρώπους. Στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στα αδέλφια μας, στους αδελφούς μας εν Χριστώ, στον κάθε πλησίον. Ας φροντίσω πρώτα να μην τα ξεχάσω εγώ και εν συνεχεία να μην τα λησμονήσουμε όλοι μας. Μελετάτε το Ευαγγέλιο και κάνετε προσευχή. Και αν δεν ξέρετε προσευχές και δεν έχετε χρόνο, λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με συνεχώς και αδιαλείπτως. Και ο Θεός θα ελεήσει. Θα μας δώσει, θα δώσει στον καθένα μας από έναν τρόπο να προσφέρουμε το καλό στο διπλανό μας. Θα ξημερώσει αύριο Πέμπτη. Πείτε το πρωί στην προσευχή σας. Πώς σήμερα θα κάνω ένα καλό? Πρώτα στο σπίτι μου. Καλό, αγαθό, ωφέλιμο, σωτήριο. Στο σπίτι μου πρώτα. Και ύστερα στο διπλανό μας. Εν Χριστώ μπορούν να γίνουν όλα. Τα πάντα ισχύουν εν το ενδυναμούντι με Χριστώ. Να μπορούμε τουλάχιστον το βράδυ όταν κοιμόμαστε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και ανένοχη. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται το βράδυ ήσυχος, δοξάζοντας το Θεό και ψιθυρίζοντας με τα χείλη του. Θεέ μου σε ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ κατ' του Νακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχής αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου. Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει. «Το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν στα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν στα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «Περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω. Θέμα ενός λεπτού».

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα, όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. «Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσείτε», λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμ ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα, γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ ο υποτακτικός του. «Καλά, έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε, γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν. Τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες, παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία. Όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεοριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου, ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
7: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου συνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώσουν ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θεστρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τε σχέρση σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμου σε μίσησα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εμπροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
6: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, Το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτσον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και το νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθεια.

0: Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αραθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σί γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ

0: του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινηση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Όπως ειρήνη σε αίτη των τρόπεων και νύν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν, προστασία φοβερά και ακατήσχεται, μη παρήδης αγαθή, τα σηκεσίες ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζουσε και έλευση βασιλεύει. Και χωρίς γι' αυτούς οραμάθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν, μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς κατά το μέγα ελεός, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτσι διόμεθα υπέρ των εξεγόνων των Ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκοπημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να πέμπει με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωπιό Τριάδη και αδιαιρέτητο Τριάδη πάντα νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγω στην ψυχή μου, πως τη σωτηρία αυτό εν του Θεού αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνει η κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ με εξόρος ο γη αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνησε εξηγέρθην το Κύριος τη λήψε θέμη. Ού φοβηθήσε μου τον δυνιάδον λαού το κύκλος είναι επιτεθεμένον. Ανάστα, Κύριε σώσον με Θεός μου, ότι εσύ επέταξας πάντα στους εκτρένοντάς με Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτεψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνησε εξηγέρθην το Κύριος τη λήψε θέμη. Κύριε, μη το θυμώσω λέγξ με, μη δέτη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι πάλι σάμι και πεστήριξε από με την κύρα σου. Ού πεστή έσυν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ού πεστή ρίνε τη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίραν η κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθεσαν επ' εμέ, προσέωσαν και εισάψαν μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ετελαπεώρησε και κατεκάφθαν ως τέλος όλη την ημέρα σχεδροπάζουν βαρογόμα. Ότι ψώε με πλήστης εν εμπεγμάτων, κι ού πεστή έσυν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, ωραίωμαι από στενευμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στενευμός μου, από σου που καπεκρίνει. Η καρδία μου ταράχτε, εγκατέλειπέ με ισχύ μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που πεστήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου, εξεναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν, και οι γιστάμα μου μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου, και ζητούντες τα κακά μια λάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκου φως, ούκου εικόν και ο σύαλλολος, ούκου ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος, ούκου ακούν και ούκου έχουν το στόμα αυτού ελευγούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισα, σεις ακούσει Κύριος ο Θεός μου. Ότι είπον, μήπως τη επιχαρώσει με εχθρή μου και το σελευτήν επόδος μου από εμέ μεγαλοδημόνησα. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και ελιγδόν μου ενωπιώ με στήλια παντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω επέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσεκε και κρατέονται περί με και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδεβολώ με επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσχες την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσχες την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός μου προσέω χρήζω. Εδίψασέ σε ψυχή μου πως ο πλός εισάρτημον γη ερήμων και αβάτου και ανίδων. Ούτως εν το Αγίο όφθηση το ειδήν τη δυναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το λαιό σου πεζόα στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και τον ομοτήσω άρα τα σχήρα. Ως εξτέτος και πέτος εμπιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσαι του στόμα μου. Ή εμνημόνευσό σου επ' της τρομής μου εν της όρτης εμελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη είναι από το ρίγος ο αγαλιάς σου. Εκολλεί την ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσεται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσεται εις χείρας τρομφέας, μερίδων ολοπαίκων έσω. Ο δε βασιλεύς εφραντίσετε επί του Θεού, επανηθήσετε πάνω ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εισέ, ότι εγενή τη βοηθό μου, και τη σκέπη των τερίων σου αγαλιά σου. Εκολλεί την ψυχή μου πίσω μου, δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε ο Θεός, η σωτηρία μου, η μέρα σε και έκραξα και νυν την εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσευλογήστε με τον κοντεβενό των Ισλάτων, έγινε ήθνος οι άνθρωπος από εκεί το συνεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβλεται σε τάφου, ο νου καμνήσεις έτη και αυτοί επισχυρώς απόσπισαν. Έτε τον μην άνθρωπο που κάτω της κουκκινής και της σκιά θανάτου. Και δεν έπαιζε ρίχνει ο θυμός σου και πάντα τους μετερούς μου όσους επιλύγησε σε μένα. Εμάκρυνα στους γνώστων μου, απαιμώ, έθε τον ευδέρες μου να θέλει αυτής. Παραδόθη μου κούκλη ξεχωρικών, οι οφθαλμοί μου στέλνεις αναμοκλησίες. Εκέκαξα προσέκτηρε όλη την ημέρα, διεβέτασα προσέκτας χείρας μου. Μη της συγκρίσεις ποιήσεις θαυμάσια, ή οι αγροί αναστήσουν και χρησιμοποιήσουν τέσσερι. Μη δικείς την πίστη του τάφου του αιώ σου και την αλήθειά σου, την διαβολία. Μη γνωστήσει την ανοσότητα τη θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου είναι ενεργή περιορισμένη. Κακό προσέκτηρε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Είναι δίκαιη η αποκτήση στην ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπικό σου παιδί μου. Το πώ είμαι εγώ και ο κόπη, και χρυσό του κόσμου, υψωτίζεται ταπεινότητα μου και εξυπορήθη μου. Επεμένει η ήλθον εωριέ σου, η φοβερή σου ξεταραξάνε. Εκεί προσάνε, ω ήλιο, όλη την ημέρα επηρεάζουν μια άμα. Ενάκουσα στην μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία σα. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρα σε κέκαξα και εν την ενεργή σου, εις τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω του όσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πατεταϊδός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλαμφάνουν πάσας στας ανταποδόσεις αυτού, τον επιλατεύοντα πάσας στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσας στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενέργεια και εκκρεμής, τον επιπλώντα μεγαθείς την επιθυμία σου, αν και νεστή σου τόσα ετών η σου. Ποιόν ελιγοσύνη σου κίνδυνο και κρίμα πάση αδεκομένη, εγνώρισε τα σαντού αυτού του μισή, εσύ είσαι Ισραήλ από τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, που πιστεύω ο ληξή τη δεοδέη των αιώνων μη μη. Πού κατά τα σαρωνία σημών επίση η μη, που δεν κατά τα σαμαρτία σημών ανταφέρω και η μη. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη φυγή, εκρατέω ο κύριο το έδο αυτού εκ του σπαγμένου αυτών. Καθώς αναπέμπωσε ανατολή αποκλεισμών, εμάκρυα θυμών στα συνομία Σιμών. Καθώς η κτίρη πατήριους, ο κτίρισε κύριος τους φοβωμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, ενίσθη ότι πούσες με. Άνθρωπος είσαι κόρδος η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύματι ήθελε αυτό και ούχι πάρασε και ούτω γνώστε, έτσι τον τόπο αυτού. Τότε έλεος του κυρίου Παπαιώνος και του Ιώνος, επί τους φοβωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη φυλάση του κοκκίνου αυτού και με επιμένε του τρόνου αυτού του ποιήσε αυτάξει. Κύριο είναι ο ουρανό, είναι μέσα στον τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων με σκότσε. Ευλογή με τον κύριο μου πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκύοι ποιούνται στον λόγο αυτού, που άκουσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογή με τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογή με τον κύριο πάντε τα έργα αυτού, εν πάντων τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν πάση τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη συμβέση είναι την βοηθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μέρα του δούλου σου, ότι ού δικαιωθείστε ενώπιον σου πάση ζώνη. Ό,τι θα την πλήξει νεκρό στην ψυχή μου, θα πίνω στην ισχύ την ζωή μου. Εκάθισε με τι σκοτεινέ του νεκρού αιώνε, η κυρία στην κουκκίνη με τον νεύρο μου, η μη παράκτη καρδία μου. Εμείς την λαρούν αυτό με τις λεπάσεις της έλεγης σου, εμπίγουν στην υπερόν σου μεγάλη. Διέφερας πως έπρεπε σχέδες που ψυχή μου ζωή άνθρωπος εσύ. Ταχύ εισάγκες όμουν κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου και μου και όλοι μου θυσούν τις καταβαίνουν στην σλάχου. Ακοστώ μου ποιησό μου το πρωί τελειώς του επισήλθησα. Γνώρισε όμουν κύριε οδόν μου πορεύσουν και προσέβη την ψυχή μου. Εξαιρούν εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του πίνη του θελημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το καθόν, οδηγεί στην ευθεία. Έλεγε το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει σε εκθλίψω στην ψυχή μου και του ελαίου σου εξωτρέψει στου εχθρού μου. Και αφορεί πάντα στου φίλου στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σημείω. Ισάκου όμω, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Ισάκου όμω, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το καθόλου οδηγεί στην ελληνική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυρίων και αγίων και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, κυρία, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κυρία δεηθώμεν.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κυρία δεηθώμεν.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κυρία δεηθώμεν.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κυρία δεηθώμεν.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Δημίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε δεηθώμεν.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξεράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε δεηθώμεν.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε δεηθώμεν.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε δεηθώμεν.
2: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε δεηθώμεν.
2: Υπέρ του ριστή νεημάς από πάσης θλίψης οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε δεηθώμεν.
2: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη.
4: Κυρία δεηθώμεν.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας,
4: με τα πάντα Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
4: Σε Κύριε.
2: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Θεός Κύριος και έπεθαν εν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφθαν εν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Πάντα
3: τα έθνη.

0: την λύσιν ευχές σου λαμβάνομεν.
1: Της δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Μαρκέ,
0: Παρθένος.

Υπέρ του νόμου Χριστού Μαρκέλα πανέφημε, όθεν των ιαμάτων αναβλύζεις την χάρη και πάντα.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχάντη προευλογημένης εν τόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκεσόσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μόνον επάγει το ξύλον Χριστέ του Σταυρού σου τα θεμέλια εσαλεύθησαν του θανάτου Κύριε.

0: φωνή μας.
1: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το επουποδίον των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστιν Κύριε.

0: Όπον μου έστησα τρυπόδες σου, Κύριε, και ξύλου σωτηρίας γευσάμενη, τον εξαμαρτίας παθών ελευθερίας ετύχομεν, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προς αιώνων, εργάσε το σωτηρίαν εν μέσω της γης.

εν ξύλο βλέπουσαν νεκρών κρεμάμενων οι παρθένος θεών, όνεται και σαρκή θρηνοδούσα ευώα, την άφατον μακροθυμίαν σου ιε εκπλήτωμε, ως κατάκριτον σταυρό.

0: καθάρισε τον νόημά μου, ευκρίνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισε όλα. Ότε μου αμογεινώθηκε να κανονοποιώμε στην ίδια παντοσύνη των δήμαρτων και των πονηρενοποιών σε ποιήσα που σάβηκε τους λόγους του ελληνικής σου κρινεστέσαι. Ιδού γάρ νομίες στην αλήθεια και να μαρτύρες εκεί σε σέμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια να γάψεις τα άδειλα και τα κρύβε σοφίες του δηλωσάς μου. Κρατήσεις με ισόπου και καθαριστήσουμε. Φινείς με και υπηρχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη. Αγαλιάσοντας τέτα πεινωμένα απόσπασμα προσωπών σου των μαρτιών μου και πάσα νομίες με εξάλληψο. Καρδίαν καθαράν της ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησε της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύμα την γερμανικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσα βισέ, επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στην γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει για το σώμα να κυρδενεσύνη σου. Τι θέλει σε θυσία να το κάνω. Ολοκαυτώματα ούτε δοκή. Θυσία το Θεό πνεύμα, στετριμένα καρδία, στετριμένα και ταπεινωμένο ο Θεό. Πού και εξουδενώσει αγάθη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικονομηθεί Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκία θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε είναι σου θεστηριό σου μόσχο.
1: Και λέει σόν.
0: Και λέει σόν με ο Θεό.
2: Ω συνεπήρω πεζεύσα ο Ισραήλ να βίσω ίχνεση των διώκτην φαραώ καθαρών ποντούμενων Θεό επινίκιον οδυνευό άσομαι. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε εσύ τα σπαλά μας απρόσας επί σταυρού, η καλής ο δέσποτα αποστέντα στους βαθούς και τόσο προσήγαγες πατριός Υιός αγαπητός και ομούσιος. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε ως περαμνώσαν ηρπήθης επί σταυρού των σων λόγων πρόβατων, εξητών το πλανήθεν και ευρών συνέταξας αυτό απλανέσιν Ιησού δόξα το κράτη σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν ζωήν ποθούνται στην άνω οι ευκρίσεις αθροφόροι μάρτυρες. Ενεκρώθησαν εν γη υποστάντες βάσανα πολλά και επικύρους πειρασμούς οι αξιάγαστοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν επιβημάτων αδίκων διαχριστών των εν πάση δίκαιων παρεστώτες αθλητέ κρίσιν πάσαν άδικων ημάς δικαιούσαν εν Θεό καθυπεμείνατε υπεραγία Θεοδοχή όσων ημάς. Είναι απάθειαν πάση. Τη εξαντάμ προξενήσει δέσποτα πάθο φέρει εν σταυρό καιρό σα ή είτε γύθριν οδού αμετρικό εγώ α δέσποινα. Αγία του Θεού πρέσβευε, υπερημώντε θείε εμπρέπουσα καλονέ και φωτοχυσίε λαμπομέντε θεϊκέ την αμαυρωθήσαν ο καρδίαν τε εσπρεσβείε Μαρία κατάβγασο. Αγία του Θεού πρέσβευε, υπερημών, υγεία σε σε λόγο ο πατρό πνευμάτων κακία λυτρωσάμενο εμφανώ ο μαθητευτή σε χαρισμάτων του Παναγίου πεπλήρωσε πνεύματο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την αμάτων πληστή σα ζωοποιών πηγή εξ αυτών του δίκτων επί τη γη. Φανέντο δεσπότο αμαρτία στα θολερά απεξήρανα στρέμματα και νυν και αίγυσεων ω τριών αμήν. Μητέρα του φύση δημιουργού ημνόμεν σε κόρη καταλάξαν το Θεό. Προσκρούσα σαν φύση των ανθρώπων θεογέννητων πανάω με δέσπιν. Ουκέ στην Άγιο σα ή κύριο Θεό μου, υψώσα στον κέρα των πιστών σου, αγαθέ και στερεώσα σημά εν την πέτρα τη ομολογία. Δόξα σε ο Θεό, ημαδόξα. Σταυρό επίγνη το εν γη και κατέλειπε πλάνη και εσύ το κτίσει και καρδία στηριγμών. Σε σαλευμένη εχθρού εμπειρία πίστη υποδέχοντο. Δόξα σε ο Θεό, ημαδόξα. Μαν είσαι ο άδικο λαό εν των δικαιών μόνων. Κατακρίνει θανάτου δικαιούντα του βρωτού και εξαδίκου χειρό του δολίου τούτου σε ξερούμενων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνο εκείνη πάσανη αυτού την κακία ο πλάνο τη Αγία Παλαίων. Αλυτά το καθορών ταπεινότος αυτούς χριστίας και νομούς λαμπρότητος. Άγιοι του Θεού πρέσβευσε περί μόνο σωμάτων όρατες σφοδρές. Ηλίου το εκείες ελεπέλαβε μάλλον η φεδρότης ψυχής των ανθρωπών Χριστού ενεργία του Αγίου Πνεύματος. Η Βραγία Θεωργής όσον ημάς ωραίων κάλυψε υπέρ πάντας ανθρώπους εν τότε την επέγνων και πώς τα βρούμενος νυν κάλλος σου και έχεις Χριστέ η Παρθένος έλεγε δακρύουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών αγαπήσεις απρώτων των αγαθών αίτιων. Τον την ημετέραν εσπλάχνος φύσιν θεώσαντα, κατοικολούθησας αυτό προθύμος Μαρία της αυτού υπήκους αθείης προστάγμαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και γη θυΐα των τάφων τριτρωτού έφθασας πρώτη κατηγούσα την Θείαν Κόρη. Ανάστασιν Ευαγγελίστρια όθεν εδείχθης φως, ο Χριστός εγεγερτέ χείρας κροτίστηκε νυν και ήγησε όνος τον αμήν. Διασώζει με λόγος σου σαρκωθείς πάναγνε διασώ εκ των πανάγνων νημάτων. Πλούτο Χριστότητος λίον απόψη της παλαιάς καταδίκησον απάστος έτησε σώσε την πίμνη σου. Ουρανίας αψίδος ορόφουργε Κύριε και της εκκλησίας δομήτως ημεστερέωσον εν τη αγάπη της των επετών η ακρότης των πιστών.

0: Αίτηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊστόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαριάς με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

την νύν και αεί και ους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν σταυρό καθορός ασε Ιησού, η Παρθένος και μύτης σου εν κλαθμό, ευώ αγακρίουσα η μητέκνο κλικίτατον, ως επί ξύλου αδίκως ανήτησαν των Εβραίων παιδες οι όντες αχάριστοι, όμως ως εκτιρμόντα.

0: εκ δουλείας ρίση του αλάστορος, δύο υμνώου σου την άκαλον για συγκατάβαση.
1: Υπαλάστη τιμή σωτήρ πολλέκαρε ανομίε μου και εκριθού των κακών αμάρα και δέομαι πως έκαρε βοήσα και παρουσών ο Θεός τη σωτηρίας μου.
2: Έτσι και την ειρήνη Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης μόν Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
3: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι Σύ
4: Θεός ημών.
2: Στη γάρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συντήδωξε να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ο υπερούσιος Θεός εν τον κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρες σε αληθινή μαθήτριαν προσήκατο όλην σωτηνεύησιν προς αυτόν και εκτιμένη όθεν και οι άματα απετέλησας πλήστα και μεταστάσαν είναι εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
3: Υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
1: Το φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα, αγάπηστε το φίλτρον το αναπόσπαστον σεμνή πρώτη εμφανίζει αυτόν σοι, αναστάς εκ του μνημείου, όκι στα ελθούσι μεταμπήρων και προσιούσι συνδάκριση το απροσπελάστο. Και αυτός η αμοιβόμενος την του Πνεύματος θείαν ενέργειαν δωρείται και την προς τον άναρχον Πατέρα Ανώδου εμφανίζει συμβουλήν και πέμπει δέσε θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώς ημίστες της αυτού εγέσεως απαγγείλε. Διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησίαν υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
3: Υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
1: Και 22 του αυτού μηνός νύμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Τη αυτή μέρα νύμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Μαρκέλης. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Αμήν.

0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διακρύψον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κυρίε.
0: Ότι σε ενού σε πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να πέμπουσε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σταυρό.

0: όσα πρέπει, Κύριε Θεό μόνο, και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νύν και αείτος αιώνος των αιωμήν. Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα ψης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσταξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσουσαι και ενέ στο όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγέ γεννήτη, σημείνει γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ήεσαι την ψυχή μου, τι μαρτώνση, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή, σε το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνο το ελαιό σου, τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, ένα μαρτύρο φυλαχθεί να εμά. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξημένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφ' ημάς καθά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισόν με δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ίνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείκος αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσουμε την Ιωθινή δέησιν ημών τον Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδικών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσχυντα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχνάτου υπερευλογημένης εν τόξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελαιός εκτιμών και τη φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Ειρήνη, πάση
2: και το πνεύματί σου.
1: Τα σκεφαλάσει μόνο Κύριο κλείνομαι.
2: Συ Κύριε.
1: Κύριε Νογή. Σον γάρεστη το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Εν το σταυρό την ελπίδα και εκτιμέ και εν αυτό καυχόμενος φω. Φιλάνθρωπε Κύριε, την

0: Αυτόν το εξομολογήσε το Κυρίο και ψάλλει το όνοματί σου. Ύψιστε του Αναγγέλη το πρωί το ελαιό σου και την ηλυθία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κοινή και Άγιος Όνος των Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτας, ηχώρισον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ήρ.

0: ελθέτω η βασιλεία σου, γεννή το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίωμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: vor ca ajuntes, a ne fi mumen se pisti, ge potho iere rome.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κυρία
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστες ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου

0: υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ζη Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούσου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Αμήν.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο.

0: Έτι και έτι την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ζυχάριτη.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Όπως Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αμήν.

0: Εις πάσαν την γυναίκ ήλθεν ο θόγκος αυτών.
1: Πρόσκομεν.
0: Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, εάν της ημιν είπει τούτο ειδωλόθητον εστί, μη εστίεται δι' εκείνον τον μηνύσαντα και την συνείδησιν του γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδησιν δε λέγω ουχή την εαυτού.

θυμετέχω, τι βλασφημούμε, υπέρ ου εγώ ευχαριστώ. Είτε ουνεστίετε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, πάντα εις δόξαν Θεού πείτε. Απρόσκοποι γίνεστε και Ιουδαίοι και Έλυσοι και τη Εκκλησία του Θεού, καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το αίμα αυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσει. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού,

Έχετε θέλω δε ημάς ιδένε ότι παντρός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός έστι κεφαλή δε γυναικός ο ανή κεφαλή δε Χριστού ο Θεός πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχων κατεσχήνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα

Χριστό. Ανήρμεν γαρού καφήνι κατακαλύπτεστε την κεφαλήν εικόν και δόξαν Θεού υπάρχον. Γίνει δε δόξα άντρος εστίν

0: ως αλλαγινή εξανδρό.
1: Το αναγνώσκοντι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Σοφία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη, πάση.
2: Και το πνεύμα σου.
1: Εκ του καταλουκά Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο επορεύεται ο Ιησούς κατά πόλην και κόμι. Κυρίζων και ευαγγελιζόμενος στην Βασιλεία του Θεού. Και οι 12 συναυτό και οι γυναίκες τίνες ήσαν τεθεραπευμένοι από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, άφης δαιμόνια 7 εξελίληθη. Και η Ιωάννα γινή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου. Και Σουσάνα και έτερε πολύ, έτινες διηκώνουν αυτό από το υπάρχοντον αυτές.

0: όπως υπό του κράτους σου, φυλατώμενος,
1: πάντοτε
0: φυλατώμενος. Και εσύ τη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Πληρώσαμε τη δύση μόνο Κυρίων.
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων
0: δώρων. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊδόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων σε βλαβείας και φόβου Θεού ισιόδων αυτού του Κυρίου Δεϊδόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊδόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυτα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Επαθένου Μαρίας,
3: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς,
0: με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
0: Διά των νυκτιμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
0: Κυρίε, η πάση
3: και το πνεύματι σου.
0: Αγαπήσουμε να λύνουμε την ομονία ομολογήσομεν.

0: αστήρας τ' αστήρας, εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δε την μητέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα στου ουρανού και καθιζόμενων επ' δεξιών του Πατρό, και πάλι ενερχόμενων με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου καίστε τέλο. Και ει το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρό εκπορευόμενων, το συν Πατρί και ιό συν προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν διά των προφητών. Ει μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.
0: Στόμαν καλός, στόμαν μεταφόβου, πρόσκομαι την Αγίαν αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει.

0: Θεσέως.
1: Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών
0: και μετά του Πνεύματος σου
1: ανοσχόμεντας καρδίας
0: έχομεν προς τον Κύριον.
2: Ευχαριστήσαμε τον Κύριο.

Τον επινίκιον ύμνον, άδοδα, βόδα και κραγόντα και ελέγχοντα.

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερκλώμενο εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείτε εξ αυτού πάντες τούτο, εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εχινόμενο εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Τα σά εκ των σώ, σύ προσφέρομεν κατά πάντα.

0: πρώτης μνήστητε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρεσε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων έντιμα υγεία μακροημερεύοντα και ορθοντομούντα, ο λόγο της εις αληθείας,
1: Κύριε ελέησον,
0: και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών,
1: και πάντων και πασών,
0: και δώσει ημίν εν ενή στόματι και μία καρδία να το ξάζει και ανυμνήν το πάντι μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Και έστε τα λέει του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες, έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και γιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, μισοσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη θεία χάρη του την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εν της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησίες ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε έντυνο επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
3: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των υπιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
4: και το πνεύματι σου.
2: Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομεν.
4: Συ.

0: εις μνημόσιν ον αιώνιον έστε δίκαιος. Αλληλούια.
1: Με τα φόβου Θεού πίστες και αγάπης προσέλθετε
0: του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού.

Καθάπερ ο Ιούδας, αλλά σολιστής ομολογός.

0: σου νηστείς ομολογώσει, νηστείτε μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Νηστείτε μου Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου. Νηστείτε μου Αγία Πανέμπιση.
1: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.

0: μεταλαβών.
1: Ορθοί μεταλαβώντε των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επ' ουρανίων και ζωπιών Χριστών του Χριστού Μυστηριών, αξίω ευχαριστήσω με τον Κυρίο.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησε και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Αμήν.
1: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων με τις άμυνοι παρα εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευλογώτησε με όποτε σε Κύριε και αγιάζουσε τότε, σώσον των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου, σας αγαπώτε στην ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξαν θεϊκή σου δυνάμη και βία και την καλή μας τους ελπίζουν σε πιστέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερές. Τις άρχισε μόνο το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρυμα τέλειον, άνω την εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων, και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέφτουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων.

0: του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευλογία Κυρίου και έλεος ευθυμάς τη αυτού, Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και σώνα στον αιώνα.
2: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ, ο Θεός η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα
3: στη. Δόξα πατρί, Κύριε, Κύριε, Πνεύμα, τη Κυρή και αεί και σώνα στον αιώνα.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός τιμών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Πατρός Τιμών Ιωάννου Χρυσοστόμου, ούτε την Θεία Μισθαγωγή επιτελέσαμεν, των Αγίων Ενδόξου και Αλληλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, της Οσίας Ιμών Θεοδόρας Βασιλής Άντος, του Αγίου Γεωργίου.

0: είναι πολλά και ευλογημένα. Των Αγίων Διοκαίων, των Πατρών Ιωακήμ και Άννης, των Αγίου, της Αγίου, της Αγίας Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής και τη μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων Ελεήσεις και σας σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός θα σας ευλογεί πάντα. Καλή σας μέρα.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εις άκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και εταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος, καταπόντισον, Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών, ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη, ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, υπήνεγκα αν, και ή ο μισόν επ' εμέ μαγαλωριμόνησεν, εκρύβειν αν από αυτού. Σύ δε, άνθρωπε, ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμη, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς, και καταβήτωσαν οι σάδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών, εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό να κέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ουγ αρεστήν αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον, και αυτοί οι συμβολίδες επίρριψαν επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος ου μη μισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε.
3: Ψαλμός 54. Εις το τέλος με υμνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκησε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι δίφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία. και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπόντισες στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβολές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Ημέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δημονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισεί, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα συγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει

0: όνου των θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλων το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε Αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά Του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, Αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολυάριθμοι και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα Του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την Διαθήκη Του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στοιχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου Του και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά δέλη. Ρίψε ο ψυχή μου επί του Κυρίου την φροντίδα και μέριμνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου και αυτός θα σε διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ Θεέ μου θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε Σένα πάντοτε στηριγμένη.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, 22 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Τα Μάγδαλα, μικρό ψαροχώρι στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Τιβεριάδος, ήταν η πατρίδα της Αγίας Μαρίας. Εύπορη κόρη ζούσε με τον φόβο του Θεού και την τήρηση των εντολών του, μέχρι την ημέρα που βρέθηκε υπό το κράτος 7 δαιμονίων. Βασανιζόμενη και ανίκανη να βρει ανάπαυση, πληροφορήθηκε ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στην περιοχή, αφού διέσχισε τη Σαμάρια και ότι προσήλκυε πλήθη λαού που τον ακολουθούσαν με τα θαύματα και την ουράνια διδασκαλία του. Γεμάτη ελπίδα έτρεξε προς εκείνον και αφού παρέστη μάρτη στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ηχθείων, σε αριθμό ικανό να θρέψει περισσότερες από 4.000 ψυχές, έπεσε στα πόδια του Σωτήρος και του ζήτησε να την οδηγήσει στην οδό της αιωνίου ζωής. Αφού λυτρώθηκε από την δοκιμασία των δαιμονίων, απαρνήθηκε τα υπάρχοντά της και κάθε δεσμό με τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Χριστό σε όλες τις περιοδίες του, μαζί με τους Αποστόλους, την Παναγία και άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν τεθεί στην υπηρεσία του, αφού θεραπεύθηκαν από διάφορες ασθένειες, τη Μαρία, μητέρα του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή, τη Μαρία του Κλοπά, την Ιωάννα, γυνή Χουζά, την Σουσάνα και τη Σαλόμη, μητέρα των Ιών του Ζεβεδαίου. Όταν εκπλήρωσε την αποστολή του στη Γαλιλαία, ο Κύριος κατευθύνθηκε προς την Ιερουσαλήμ παρά τις προειδοποιήσεις των κοντινών του ανθρώπων. Η Μαρία η Μαγδαληνή τον ακολούθησε δίχως δισταγμό και συνδέθηκε φιλικά με τη Μάρθα και τη Μαρία από τη Βιθανία. Όταν ο Κύριος ελευθέρωσε έναν δαιμονισμένο που ήταν βουβός και βεβαίωσε ότι εξέβαλε τα δαιμόνια με το πνεύμα του Θεού, μία φωνή δυνατή ακούστηκε από το πλήθος λέγοντας: «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας». Η φωνή αυτή ήταν πιθανόν της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Ήταν επίσης παρούσα στην Ανάσταση του Λαζάρου και στερεώθηκε τότε στην πίστη της στον Υιό του Θεού. Ενώ οι άλλοι μαθητές είχαν εγκαταλείψει τον διδάσκαλο τη στιγμή της σύλληψής του, εκείνη τον ακολούθησε μέχρι την αυλή του αρχιερέως και κατόπιν παρευρέθηκε στην άδικη κρίση του στο δικαστήριο του Πόντιου Πιλάτου και στο πάθος του μαζί με την Παναγία και τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Όταν όλα συντελέστηκαν και το αίμα του Σωτήρος είχε τρέξει από το πλευρό του για να εξαγνίσει τη γη, η Μαρία, ξεπερνώντας την οδύνη της, πήρε την πρωτοβουλία του ενταφιασμού του. Γνωρίζοντας ότι ο ευγενής Ιωσήφ, από Αρημαθέας βουλευτής, είχε λαξεύσει στο βράχο εκεί κοντά ένα νέο τάφο, πήγε να τον βρει και τον έπεισε να παραχωρήσει το μνημείο για να ενταφιαστεί ο εσταυρωμένος. Ενδυναμωμένος από τη στεναρή πίστη της γυναίκας αυτής, ο Ιωσήφ πήρε την άδεια από τον Πιλάτο και παίρνοντας μαζί του τον Νικόδημο, μέλος επίσης του συνεδρίου και ενκρυπτό μαθητή του Ιησού, κατέβασε το σώμα από τον Σταυρό και το τύλιξε σε σάβανο για να το καταθέσει στον τάφο. Η Μαρία η Μαγδαληνή όπως και η Παναγία παρευρίσκονταν στη σκηνή και ανέπεμψαν νεκρόσιμο ύμνο με δάκρυα, στα οποία όμως έλαμπε η ελπίδα της Αναστάσεως. Αφού σφραγίστηκε το μνημείο με μεγάλο λίθο που κυλίστηκε στην είσοδο, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος απομακρύνθηκαν. Οι δύο όμως άγιες γυναίκες παρέμειναν καθισμένες, κλαίγοντας μπροστά στον τάφο μέχρι αργά τη νύχτα. Εγκαταλείποντας τον τόπο, αποφάσισαν μόλις τελείωνε η αργία του Σαββάτου να επιστρέψουν στον τάφο με μοίρα για να αλείψουν ακόμη μία φορά το σώμα του Σωτήρος. Αφού τήρησαν το Σάββατο σύμφωνα με τον νόμο μέχρι να λαλήσει ο πετεινός και ενώ χάραζε η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήλθαν στο μνημείο. Εκεί έγινε έφνη σεισμός και τους εμφανίστηκε λαμπρός άγγελος που τους ανήγγειλε ότι ο Ιησούς δεν βρισκόταν πια μέσα αλλά είχε αναστηθεί. Αναστατωμένες δεν βρήκαν το χρόνο να κοιτάξουν καν μέσα στον τάφο αλλά έτρεξαν να μεταφέρουν την είδηση στους Αποστόλους. Ο αναστημένος Κύριος τους φανερώθηκε στον δρόμο και τις χαιρέτησε λέγοντας «Χαίρετε». Ήταν πράγματι ταιριαστό να αναγγείλει σε μια γυναίκα τη λύτρωση της φύσης μας που εξέπεσε και καταδικάστηκε στην Οδύνη συνεπία της αμαρτίας της Εύας. Ακούγοντας τη διήγησή τους οι Απόστολοι πίστεψαν ότι παραλυρούσαν. Ο Πέτρος ωστόσο έτρεξε στον τάφο και αφού σκύβοντας είδε ότι μόνο τα σάβανα βρίσκονταν εκεί έφυγε αμήχανος. Όταν πια έφεξε, η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε για δεύτερη φορά στον τόπο εκείνο για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε πέσει θύμα παρέστησης. Βλέποντας πως ο τάφος ήταν όντως κενός, πήγε να το πει στον Πέτρο και τον Ιωάννη που μετέβησαν τρέχοντας επί τόπου. Όταν οι δύο μαθητές αναχώρησαν εκ νέου, έμεινε μόνη κοντά στον τάφο, συλλογιζόμενη ποιος θα μπορούσε να είχε πάρει το σώμα. Δύο λαμπροφορεμένοι άγγελοι επεφάνισαν τότε στο μέρος όπου ήταν πριν το σώμα του Κυρίου, ο ένας προς το μέρος του κεφαλίου, ο άλλος προς το μέρος των ποδιών, και τον ρώτησαν γιατί έκλαιγε. Καθώς αποκρινόταν σε αυτούς, οι άγγελοι ανασηκώθηκαν εύνης με σεβασμό. Η Μαρία γύρισε προς τα πίσω και είδε τον Ιησού που της έκανε την ίδια ερώτηση. Παίρνοντάς τον για τον Κυπουρό, τον ρώτησε αν είχε πάρει εκείνο το σώμα. Μόλις όμως ο Ιησούς την αποκάλεσε με το όνομά της, Μαρία, αναγνωρίζοντας τη φωνή του αγαπημένου της Κυρίου, φώναξε «Ραβουνί, δάσκαλε», και θέλησε να πέσει στα πόδια του να τα φιλήσει. Επιθυμώντας να την οδηγήσει σε μία υψηλότερη κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρισκόταν το σώμα του μετά την Ανάσταση, ο Ιησούς της είπε «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηγα προς τον πατέρα μου», και την έστειλε να αναγγείλει στους αδελφούς ό,τι είδε. Γινόμενη για τρίτη φορά Απόστολος των Αποστόλων, η Μαρία Μαγδαληνή έμεινε με τους μαθητές και την Παναγία, συμμεριζόμενη τη χαρά τους. Είναι πιθανό να ήταν παρούσα στο όρος των ελαιών κατά την Ανάληψη, όπως και στο Υπερώο την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν επεφύτησε το Άγιο Πνεύμα εν είδη γλωσσών ως Ήπειρος. Ιστορείται πως η Αγία εγκατέλειψε έπειτα την Ιερουσαλήμ για να μεταβεί στη Ρώμη, προκειμένου να ζητήσει από τον αυτοκράτορα Τιβέριο να αποδοθεί δικαιοσύνη για την άδικη καταδίκη που εξέδωσε ο Πιλάτος. Παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα με ένα αυγό στο χέρι και του δήλωσε ότι μετά το πάθος ο Χριστός ανέστη, κομίζοντας σε όλους τους ανθρώπους την επαγγελία της Αναστάσεως, και τότε το αυγό βάφτηκε κόκκινο. Ο Πιλάτος άκουσε το αίτημά της και κάλεσε τον Πιλάτο καθώς και τους αρχιερείς Άννα και Καϊάφα. Ο Καϊάφας πέθανε καθοδόν προς την Κρήτη, όσο για τον Άννα τιμωρήθηκε κλεισμένος ένα βουβαλίσιο τομάρι. Ο Πιλάτος παρουσιάστηκε στο δικαστήριο του αυτοκράτορα και προσπάθησε να δικαιολογηθεί επικαλούμενος τις πιέσεις που δέχτηκε από τους Εβραίους και τον κίνδυνο εξέγερσης κατά των Ρωμαϊκών αρχών. Ο Κέσαρας όμως έμεινε απαθής μπροστά στην απολογία του και τον φυλάκισε. Αναφέρεται ότι κυνηγώντας ένα ελάφι σε κάποιο κυνήγι που οργάνωσαν φίλοι του Πιλάτου κοντά στη φυλακή, ο αυτοκράτορας έριξε ένα βέλος που βρήκε στην καρδιά τον Πιλάτο. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ, η Μαρία Μαγδαληνή ακολούθησε τη διδασκαλία του Αγίου Πέτρου. 4 χρόνια μετά την Ανάσταση, καθώς οι Απόστολοι βρίσκονταν διασπαρμένοι σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η Αγία συνόδευσε τον Άγιο Μάξιμο, έναν από τους 70 μαθητές, στη διάδοση του Ευαγγελίου. Συνελήφθησαν από τους Εβραίους και εγκαταλείφθηκαν μαζί με άλλους χριστιανούς στο Πέλαγος, δίχως τροφή, σε ένα καράβι χωρίς πανιά και κουπιά. Το πλεούμενο, ωστόσο, οδηγήθηκε από τον Χριστό, τον πιλότο της σωτηρίας μας, στην Μασσαλία της Γαλατίας. Αφού έπιασαν στεριά, σόι και αυλαβής, οι Άγιοι Απόστολοι δοκιμάστηκαν από την πείνα, τη δίψα και την περιφρόνηση των κατοίκων της περιοχής, που ήσαν φανατικοί ειδωλολάτρες και δεν τους προσέφεραν καμία βοήθεια. Μία ημέρα που είχαν συγκεντρωθεί για μία από τις ασεβείς θυσίες τους, η Αγία Μαρία παρισέφρισε με θάρρος τη συνάθρηση και τους προέδρεψε να αναγνωρίσουν τον μόνο Θεό, ποιητή ουρανού και γης. Σαγηνευμένοι από το θάρρος της και την ακτινοβολία του προσώπου της, οι ειδωλολάτρες πρόσεξαν τα λόγια της. Επανέλαβε την ομιλία της μπροστά στον Ρωμαίο διοικητή της περιοχής, Υπάτιο, που είχε έρθει με τη σύζυγό του να φέρουν τις προσφορές του στα είδωλα για να αποκτήσουν τέκνο. Διστακτικό στην αρχή, ο Υπάτιος, μετά από 3 εμφανίσεις της Αγίας, δέχτηκε τη Μαρία και τους συντρόφους της στο παλάτι και ζήτησε να πληροφορηθεί για την πίστη τους. Χάρη στη μεσητεία της Μαρίας απέκτησε παιδί, αλλά η γυναίκα του πέθανε στη γέννα. Μετά από σύντομη παραμονή στη Ρώμη, ο Υπάτιος ξεκίνησε για προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. Αλλάζοντας όμως ξαφνικά γνώμη, αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο όπου είχε ενταφιαστεί η γυναίκα του. Πόση όμως ήταν η έκπληξή του βρίσκοντας αυτήν και το παιδί του εν ζωή και μαθαίνοντας ότι είχαν επιβιώσει χάρη στις προσευχές και τις φροντίδες της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Ευχαριστώντας τον Θεό, ο Άρχοντας και όλος ο οίκος του βαπτίστηκαν τότε και έγιναν διάπηροι κήρυκες της αληθείας. Φεύγοντας από τη Γαλατεία, η Αγία Μαρία συνέχισε τις αποστολικές περιοδίες της στην Αίγυπτο, τη Φινίκη, τη Συρία, την Παμφιλία και άλλους τόπους, διαδίδοντας παντού την ευωδία του Χριστού. Πέρασε κάποιο διάστημα στην Ιερουσαλήμ, κατόπιν θεέ αναχώρησε για την Έφεσο, όπου συνάντησε τον Ιωάννη το Θεολόγο και μοιράστηκε τις δοκιμασίες του, απολαμβάνοντας τις θεόπνευστες διδαχές του. Αφού εξεπλήρωσε την αποστολή που της είχε εμπιστευτεί ο Θεός, μετά από σύντομη ασθένεια, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και ενταφιάστηκε στην είσοδο του Σπηλαίου, όπου εκοιμήθησαν μεταγενέστερα οι 7 παιδες. Πλήθος θαυμάτων επιτελέστηκαν στον τόπο εκείνο μέχρι την ημέρα που 10 σχεδόν αιώνες αργότερα ο ευσεβής βασιλεύς Λέων Έκτος, ο Σοφός, διέταξε την ανακομιδή των λειψάνων της Αγίας της Αποστόλου στην Κωνσταντινούπολη. Τα υποδέχθηκε με μεγάλη ευλάβεια παρουσία του λαού και φέροντάς τα στους ώμους του, βοηθούμενος από τον αδελφό του Αλέξανδρο, τα κατέθεσε στο αριστερό μέρος του ιερού της Μονής του Αγίου Λαζάρου που είχε ιδρύσει ο ίδιος. Επιβιώνοντας μέσα από τις περιπέτειες της ιστορίας, το αριστερό χέρι της Αγίας Μυροφόρου που αναδίδει ευωδία αποτελεί προσκύνημα σήμερα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, η οποία τιμά την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή ως δεύτερη κτητόρισά της. Μνήμη της Αγίας Παρθένου και μάρτυρος Μαρκέλης της Χίου. Η Αγία αυτή αμνάδα του Χριστού καταγόταν από τη Βολισσό της Χίου. Όταν πέθανε η μητέρα της, την ανέθρεψε ο πατέρας της. Μεγαλώνοντας, προόδευσε σε αρετή έτσι που το σώμα της ακτινοβολούσε από την περίσχια αγνότητα της ψυχής της. Ο διάβολος, φθονώντας μια τόσο λαμπρή αρετή, προσπάθησε να της υποβάλει ακάθαρτους λογισμούς, αλλά η Αγία απέκρουσε εύκολα όλους τους πειρασμούς με τη δύναμη του Σταυρού. Ο άρχον του σκότου στράφηκε τότε προς τον πατέρα της και γέννησε στον σαρκικό και ολιγόπιστο αυτό άνθρωπο ασελγή πόθο για την ίδια τη θυγατέρα του. Αφήνοντας τους λογισμούς να βλαστήσουν στην ψυχή του, άρχισε να κάνει απρεπείς προτάσεις στην νεαρή κόρη που, ταραγμένη από τέτοια ανισχυντία, έφυγε κρυφά από το χωριό και κατέφυγε στο βουνό. Η αποτυχία αυτή κόρωσε περισσότερο τη φλόγα που έκαιγε την καρδιά του παραλογισμένου αυτού ανθρώπου και σαν δαιμονισμένος άρχισε να την αναζητά παντού. Βλέποντάς τον να πλησιάζει, η Αγία Μαρκέλα έτρεξε προς τη θάλασσα και κρύφτηκε σε έναν βάτο. Δεν μπόρεσε όμως να μείνει απαρατήρητη από τον πατέρα της, που μην μπορώντας να μπει στον βάτο έβαλε φωτιά να τον κάψει. Η Μαρκέλα διέφυγε από αλλού και άρχισε να τρέχει πάνω στα βράχια της ακρογιαλιάς. Καθώς ο πατέρας της δεν μπορούσε να την φτάσει, της έριξε ένα βέλος που τραυμάτισε την μακαρία, αλλά δεν την εμπόδισε να συνεχίσει το ξέφρενο τρέξιμό της. Καταλαβαίνοντας ότι οι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν, ανέπεμψε προσευχή προς τον επουράνιο νυμφίο της, παρακαλώντας να την βοηθήσει. Αμέσως ο Κύριος έκανε να σχιστεί ένας βράχος που δέχτηκε την Αγία, όπως συνέβη άλλοτε στην Αγία Θέκλα. Όταν έφτασε ο πατέρας της, μην μπορώντας να την τραβήξει από το βράχο, απέκοψε τα στήθη της κόρης του, κατόπιν την αποκεφάλισε και έριξε το κεφάλι της στη θάλασσα, ανοίγοντάς της έτσι τις πύλες της ουράνιας αυλής μεταξύ των συνετών Παρθένων που συνοδεύουν τον νυμφίο Χριστό. Από τον βράχο που στέγασε την Αγία αναβλύζει η αγίασμα που έχει την ιδιότητα να καλύπτει τα βότσαλα με μια λεπτή κοκκινοπή κρούστα που οι κάτοικοι του νησιού ονομάζουν Άγιο Αίμα και σειραίουν κατά πλήθη στο προσκύνημα αυτό. Μαζεύουν τα βότσαλα αυτά, τα ξύνουν και φυλάνε τα ξύσματα σε βάζα χρησιμοποιώντας τα σε κάθε είδους αρρώστιες. Η Αγία έχει εμφανιστεί εξάλλου πολλές φορές φορώντας μοναχικό ένδυμα και δείχνοντας να αναδύεται από τη θάλασσα σε αρρώστους που έρχονται να περάσουν τη νύχτα στο ναό που έχει κτιστεί στον τόπο του βάτου. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 22 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1920, καταγγέλλεται από τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ιταλίας, Κόμι Σφόρτσα, το Σύμφωνο Βενιζέλου Τιτώνη της 29ης Ιουλίου 1919. Σαν σήμερα, το 1943, στην Αθήνα λαμβάνουν χώρα διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μετά την αναγγελία επέκτασης της βουλγαρικής κατοχής στην Κεντρική Μακεδονία. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις του άοπλου πληθυσμού με τις Ιταλογερμανικές δυνάμεις κατοχής, με αποτέλεσμα δολοφονίες, τραυματισμούς και συλλήψεις πολιτών. 22 Ιουλίου 1943, ίδρυση κοινού στρατηγίου από τον Εθνικό Δημοκρατικό Σύνδεσμο, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και τη Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή για συντονισμό της δράσης κατά του κατακτητή μετά την υπογραφή συμφωνίας στο χωριό Περτούλη Τρικάλων. Στις 22 Ιουλίου 1974, με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επέρχεται συμφωνία καταπαύσεως του πυρό στην Κύπρο, η οποία παραβιάζεται αμέσως από τους Τούρκους.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 50. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτερ μου. Ιδού γαρ, αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακωτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
0: Ψαλμός 50. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανώμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και εφροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κοκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. Δώσ' μου την χαρά της συγγνώμη σου και στήριξέ με με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει: «Γιατί αν ήθελες θυσίες θα τις προσέφερα, στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσαι. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
3: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγήτως το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή, για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη, για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της? Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μη δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολή του παλαιού ανθρώπου συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του κενού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτισθέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφτεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο Βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το Βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας θα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω. Να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ, να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στο Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας, «Τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε?» «Όχι, γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες?» «Προσευχόμουν, γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες? Δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει, «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε, «Πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση. Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος γι' αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του». Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε: «Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου». Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα?» Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο παπά Εφραίμ. Τότε,
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα, του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθεί σε μένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολλή ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσει στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κουμποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουνα με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενοι την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα. Κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
Είδα όλη τη θεότητα ιστατή μια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρήκτου μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις Άγιες Ευχές Του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό Του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συνάντησή μας. Λιγότερη από άλλη φορά, αλλά αυτό μου δίνει μια ωραία ευκαιρία να σας πω λίγο για το πολύ και το λίγο μέσα στην Εκκλησία. Είναι, ξέρετε, λέει κάποιος, έγινε η Θεία Λειτουργία στην Αθήνα, στην Αττική, σε μια μεγάλη ενορία, και ενθουσιάστηκε ο ιερέας επειδή είδε στο ναό του 500 άτομα. Όταν όμως ρώτησα πώς είναι όλη η ενορία, πόσοι άνθρωποι την αποτελούν, μου είπε περίπου 50.000. Αν βάλετε την αναλογία θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που εκκλησιάζονται. Σε αντίθεση μπορούμε να το δούμε αυτό σε ένα χωριό, μπορεί να έχει 50 ανθρώπους στο χωριό και να είναι και οι 50 στην εκκλησία. Δηλαδή 100% συμμετοχή. Ποιο είναι τώρα πιο επιτυχημένο έργο? Αν δούμε δηλαδή νούμερα που λέμε. Ναι. Ή κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει, ο Χριστός είχε 12 μαθητές και αυτοί οι 12 μαθητές γύρισαν όλη τη γη και διέδωσαν το Ευαγγέλιο παντού. Και ενώ εμείς έχουμε τώρα πολλές ευκαιρίες, μέσα, τεχνολογία στα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο όπως τα θέλαμε. Άρα αυτό που λέμε πολύ και λίγο είναι πολύ σχετικό. Γενικότερα και μέσα στην Εκκλησία είναι σχετικό. Ήθελα να σας πω, επειδή είμαστε πιο λίγοι σήμερα, ότι ο Χριστός είχε κύκλους μαθητών. Ο ευρύτερος κύκλος είναι όχλος, δηλαδή οι όχλοι που τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε. Το δεύτερο, ο δεύτερος κύκλος είναι οι 70, οι 70 μαθητές. Οι άλλοι είναι οι 12, ο πιο στενός κύκλος, 12 μαθητών, οι 3, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, και ο ένας, ο πιο στενός μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής. Είδατε λοιπόν ότι όχι ότι ο Θεός δημιουργούσε κύκλους από μόνος του, αλλά με βάση το πόσο εκείνοι θέλαν να ακούσουν για το Θεό, πλησίαζαν το Θεό. Και βλέπουμε τον Ιωάννη που είναι ο κορυφαίος μαθητής, είναι αυτός που τελικά θα μείνει δίπλα του και στις δυσκολίες. Θα τον δούμε κάτω από το σταυρό του δασκάλου του, του Κυρίου, του Χριστού. Κάτω από το σταυρό θα βρεθούν δύο πολύ ιερά πρόσωπα, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι στη δύσκολη την ώρα οι πολλοί φεύγουν. Θα το δείτε και εσείς στη ζωή σας αυτό, ή το έχετε δει ήδη, ότι οι πολλοί στη δυσκολία θα φύγουν. Στις δύσκολες ώρες θα μείνουν οι λίγοι ή και ο ένας, αυτός που πραγματικά θα σταθεί δίπλα σου. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω, και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πράγματι νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές από όλους, ζούμε σε κάποια χρόνια δύσκολα, θα τα έλεγα και αποκαλυπτικά χρόνια, που υπάρχει και μία σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και στα θεολογικά πράγματα και στα της πίστης μας τα πράγματα. Αφορμή για να μιλήσουμε αυτό μου το δίνει η συνομιλία που είχα με μία νεαρή κοπέλα η οποία γέννησε και μου έλεγε πραγματικά τα βασανιστήρια που πέρασε από τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις της μητέρας της, της πεθεράς της και γενικά αυτό που κάνουν τα σόγια όταν θέλουν να δείξουν ότι όλα τα ξέρουν και γύρω από την πίστη, ενώ δεν ξέρουν τίποτα. Ή πολλές φορές ξέρουν πολύ λανθασμένα πράγματα και τα μεταφέρουν στους νέους ανθρώπους τώρα αυτά. Μορφωμένη κοπέλα τώρα και της απαγόρευε να έχει, όταν γέννησε, της απαγόρευε να βγαίνει στον μπαλκόνι, να τεινάζει ρούχα, να τρώει συγκεκριμένα πράγματα, να λιβανίζει, που και μου είπε μια πολύ βαριά κουβέντα, ότι θα το σκεφτώ
αν ξανακάνω παιδί. Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Βασανιστήριο πραγματικά. Από ανθρώπους οι οποίοι γιαγιάδες, κυρίως γυναίκες, οι οποίες μεταφέρουν δήθεν παραδόσεις από παλαιά, του τι πρέπει και τι δεν πρέπει, ας πούμε, να κάνει η λεχόνα. Και είναι απίστευτα τα πράγματα που ζητούν να μην κάνει. Βασανίζεται, ας πούμε, η γυναίκα. Ναι, είναι μια αρρωστημένη πίστη αυτή, η οποία οι εκπομπές οι δικές μας, οι συναντήσεις οι δικές μας που μεταδίδονται κιόλας, ακριβώς αυτό θέλουν να κάνουν, να θεραπεύσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξέρετε την Θεία Λειτουργία εν προκειμένου και γενικό να ξέρουμε τα μυστήρια, να ξέρουμε τη λατρεία της Εκκλησίας, την πίστη μας και επειδή και αν θα τα ξέρουμε αυτά, τότε δεν θα μας επηρεάζουν αυτά που θα ακούμε από διαφόρους άλλους. Και πολλές φορές κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Πηγαίνετε για να ρωτήσετε θεολογικά ή θέματα πίστης σε ανθρώπους άσχετους. Εγώ όταν θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με ένα κτίριο θα πάω σε ένα πολιτικό μηχανικό. Όταν θέλω να ρωτήσω κάτι για τα μαθηματικά θα πάω στο μαθηματικό, στον χημικό, στον φυσικό, ανάλογα με την ειδικότητα που έχει σπουδάσει και ξέρει ο καθένας. Δεν μπορεί για τα θέματα της Εκκλησίας να έχουν γνώμη και γνώση όλοι. Ακούτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και λαμβάνετε μια λανθασμένη πίστη. Μια λανθασμένη εικόνα για την Εκκλησία ή ας πούμε τι κάνει η λεχόνα, τι επιτρέπεται να κάνει η λεχόνα και ακόμα και μετά το στρατισμό. Δεν επιτρέπεται τίποτα, της λένε, ούτε να μπει σε εκκλησία, ούτε να προσκυνήσεις, ούτε να κάνεις τίποτα. Μα είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο Θεό? Αυτό το Θεό τον δημιούργησαν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω από τι φοβίες, και προσπαθούν να τον μεταδώσουν και στις νέες γενναίες. Και το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι το υιοθετούν αυτό. Αντί να πούν θα αφήσουμε μακριά αυτές τις προλήψεις, τις υιοθετούν από μια φοβικότητα, από μια φοβία κι αυτή. Λοιπόν, χρειάζεται, υπάρχει ανάγκη κατήχησης των ανθρώπων σήμερα, πιο πολύ παρά ποτέ θα έλεγα, γιατί ενώ υπάρχει σπουδή για διάφορα άλλα θέματα, στα θέματα πίστεως δεν τα ξέρουμε, γι' αυτό και μπερδευόμαστε και γι' αυτό δημιουργούμε μια αρρωστημένη πνευματικότητα και φυσικά οι νέοι άνθρωποι δεν μας ακολουθούν σε αυτό. Δείτε ποιος είναι ο μέσος όρος των ανθρώπων που εκκλησιάζονται μέσα στις εκκλησίες, στις Κυριακές. Δείτε το μέσο όρο. Είναι σίγουρα πάνω από 60 ετών οι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που είναι τις Κυριακές το πρωί? Ή θα έχουν, είναι αισθάνεσαι διασκέδαση το Σάββατο το βράδυ, ή τέλος πάντων αδιαφορούν. Έχουν γυρίσει την πλάτη σε ό,τι γίνεται από την Εκκλησία. Και αυτό δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους, ούτε να λέμε αρκεί που εγώ γέμισα τα καθίσματα της Εκκλησίας. Πρέπει να βλέπουμε και την αυριανή ημέρα, τι θα γίνει αύριο, όταν αυτές οι γενναίες των μεγάλων ανθρώπων τώρα φεύγουν. Πρέπει να υπάρχει μια διαδοχή. Βέβαια τη διαδοχή την κάνει ο ίδιος ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα, μιλώντας στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και η Εκκλησία και εμείς οι ιερείς πρέπει να παίρνουμε μέρημνα για αυτό. Μετά από αυτά τα προλογικά θα ήθελα να συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό στις συναντήσεις μας. Θα ήθελα να επισημάνω, θα κάνουμε μία αναφορά σήμερα σε μία εισήγηση, σε ένα συνέδριο που έγινε από ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου σχετικά με τον ιερέα. Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, είχαμε ερμηνεύσει την ευχή του χερουβικού ύμνου, την ευχή που διαβάζει ο ιερέας όταν ακούγεται από τον ψάλτη το χερουβικός ύμνος. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, θα πούμε κάτι σχετικά με τον ιερέα ως λειτουργό, με βάση την εισήγηση αυτή, και μερικά και κάποια άλλα από πραγματικές εμπειρίες που διαβάζουμε κάθε φορά στο τέλος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό που θα ήθελα πρώτα να σας βάλω να σκεφτείτε είναι στο κατά πόσο, αν έχετε σκεφτεί εσείς ποτέ, κατά πόσο αν έχετε σκεφτεί
αν ο ιερέας μπορεί πάντοτε να τεθεί τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί πάντοτε ο ιερέας να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Είχαμε πει σε παλαιότερη συνάντησή μας ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και οι λαϊκοί και οι κληρικοί, για να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα να κοινωνάμε. Αλλά ήθελα να σας πω ότι δεν είναι πάντοτε αυτό εφικτό, γιατί και ο ιερέας έχει το ανθρώπινο. Και για κάποιο λόγο μπορεί να μην πρέπει να κοινωνήσει, για κάποιο λόγο. Υπάρχουν όμως πολλές φορές ανάγκες των ανθρώπων που ο ιερέας θα πρέπει να λειτουργήσει, και ειδικά όταν είναι μόνος στην ενορία θα πρέπει να θα πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει? Επειδή επιθυμούν να κοινωνήσουν οι πιστοί. Άρα θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δικό του θέλημα, ας το πω έτσι, και θα λειτουργήσει επειδή πρέπει να κοινωνήσουν οι πιστοί. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό σε Θεία Λειτουργία που γίνεται για ασθενείς, ειδικά τις μεγάλες εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας. Άνθρωποι πρέπει να κοινωνήσουν και έρχονται τις προηγούμενες μέρες από τα Χριστούγεννα, που να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποιες φορές που ο ιερέας θα προτιμούσε για δικούς του πνευματικούς λόγους να μην λειτουργήσει, όμως εδώ βλέπουμε να είναι πατέρας. Πολλές φορές ο πατέρας τι κάνει? Ο πατέρας μπορεί να μην έχει τη διάθεση για κάτι, ας το πω έτσι, και όμως χάρη των παιδιών του βρίσκει τη διάθεση, και θα έλεγα ότι φτάνει μέχρι τα όρια της θυσίας αυτό. Θυσιάζεται ακόμα για τα παιδιά του, ακριβώς για να δώσει τροφή στα παιδιά του. Και σήμερα οι ιερείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κοινωνία η οποία αιμορραγεί. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και χάνει αίμα, τι κάνεις? Του δίνεις αίμα. Αυτό ακριβώς, εσύ που είσαι γιατρός το γνωρίζεις αυτό από πρώτη, έτσι, έχεις γνώση αυτού μέσα στο νοσοκομείο. Τι δηλαδή? Ότι ένας άνθρωπος όταν αιμορραγεί και χάσει πολύ αίμα, γρήγορα του λένε μετάγγιση αίματος. Αυτός πρέπει να πάρει αίμα ο άνθρωπος, πρέπει να λάβει μέσα στον οργανισμό του αίμα. Αυτό γίνεται από τους ιερείς με τη Θεία Κοινωνία. Οι άνθρωποι σήμερα αιμορραγούν ψυχικά και σωματικά, ψυχοσωματικά υποφέρουν, και όταν βλέπεις κάποιον να αιμορραγεί, τι του λες? Έλα να κοινωνήσεις, έλα να πάρεις αίμα, έλα να πάρεις δύναμη. Αυτό είναι το έργο μας. Έτσι στηρίζουμε την κοινωνία. Κατά βάση τη στηρίζουμε με τη Θεία Λειτουργία και το μεγάλο δώρο που προσφέρει αυτή, που είναι η Θεία Κοινωνία. Τώρα να σας πω σε μια παρένθεση της παρένθεσης κάτι άλλο, ότι μπορεί ο ιερέας ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία λέμε ότι, ας πω, ότι ο ιερέας είναι ανώτερος από μας. Δεν είναι ανώτερος από μας ο ιερέας, απλώς έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Αυτός έχει το ρόλο να τελεί το μυστήριο και εμείς να μετέχουμε στο μυστήριο. Αλλά το μυστήριο, είπαμε, το γίνεται από κοινού, όλοι μαζί. Θυμάστε τι είχε πει αυτή η κοπέλα? Πάμε, Πάτερ, να κάνουμε μία λειτουργία. Όχι να κάνεις, να κάνουμε. Όλοι μαζί τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα τι γίνεται με τις θέσεις. Ποιος είναι ανώτερος και ποιος είναι κατώτερος με τη Θεία Λειτουργία. Αυτός που λέμε ότι είναι ανώτερος, θα το πω έτσι, ο ιερέας δηλαδή που τελεί τη Θεία Λειτουργία, μπορεί να τελεί τη λειτουργία, να κοινωνήσει το λαό και ο ίδιος να μην σωθεί. Γενικά στην πορεία του πνευματική, ενώ ο ίδιος τελεί το μυστήριο, ενώ να σωθεί αυτός που είναι ένας απλός πιστός. Για κοιτάξτε τώρα αυτή τη διάσταση. Το καταλάβατε τίποτα τώρα? Εσύ να είσαι ο ιερέας, ο οποίος θα λειτουργείς, θα εξομολογείς, θα βαπτίζεις, θα παντρεύεις, θα κηδεύεις. Όλα αυτά να το κάνεις, αλλά επειδή εσωτερικά μέσα σου μπορεί να μην είσαι όπως σε θέλει ο Θεός, για σένα να είναι κατάκριμα όλο αυτό που κάνεις, και τελικά ένας απλός πιστός, ο οποίος έρχεται με φόβο Θεού να κοινωνήσει, να σώζεται. Να μην σώζεται ο κληρικός και να σώζεται ο απλός πιστός. Άρα πού πάνε εδώ πέρα τα εισαγωγικά αξιώματα? Γιατί πόσο διαφορετικά είναι μέσα στην Εκκλησία. Ή επίσης κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα.
αυτό που λέμε ο γέροντας, πως μέσα στην εκκλησία είναι διαφορετικά πολλές φορές από τον κόσμο. Ο γέροντας στην ηλικία, πας στο Άγιον Όρος και βλέπεις ένα γέροντα στην ηλικία. Αυτός ο άνθρωπος έχει λαμβάνει το σεβασμό από όλους και μόνο που είναι γέροντας στην ηλικία. Μπορεί να μην ήταν καλός μοναχός, αλλά το ότι είναι γέροντας στην ηλικία αξίζει το σεβασμό και τον φροντίζουν οι άλλοι μοναχοί. Ενώ στον κόσμο, όταν ο άλλος είναι γέροντας, τι κάνει, μπαίνει στο περιθώριο απευθείας. Και μπορεί να μπει στο γυροκομείο, τέλος πάντων μας είναι πρόβλημα ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Δεν ισχύει δηλαδή το ίδιο με αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία. Αυτό το είπα σαν παρένθεση. Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Βέβαια, κλείνω με αυτό που λέει για το θέμα αυτό, για αυτό που λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ότι ο Θεός βλέπει τη διάθεση του ιερέα. Όταν ο ιερέας θυσιάζεται για το ποίμνιό του, ο Θεός αυτό το βλέπει και επειδή βλέπει τη διάθεσή του, σώζει και τον ιερέα. Όταν η διάθεσή σου είναι καλή, μπορεί να μην τα προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μπορεί να θέλεις όμως να βοηθήσεις πολύ κόσμο. Να μην προλαβαίνεις. Βλέπει ο Θεός τη διάθεση. Δεν βλέπει μόνο ο Θεός, δεν βλέπει το αποτέλεσμα, βλέπει τη διάθεση στην καρδιά μέσα του ανθρώπου. Τέλος πάντων, και με αυτόν τον τρόπο σώζεται και ο ιερέας, σώζεται και το ποίμνιο. Θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα που αναφέρονται στην εισήγηση που σας λέω ενός σεβαστού καθηγητού, του πατρός Δημητρίου Τζέρμπου, ο οποίος τι έκανε. Έκανε αυτή την εισήγηση το 2005 στο Προκόπη της Εύβοιας, σε αυτό το ευλογημένο μέρος που το αγαπάμε πάρα πολύ, λόγω του αγαπάμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, σε ένα λειτουργικό, στο 7ο Επανελλήνιο Λειτουργικό Συνέδριο των Στελεχών των Ιερών Μητροπόλων. Ξέρετε, θα σας πω κάτι, μπορεί να μην το γνωρίζετε, η Εκκλησία, στην Εκκλησία γίνονται συνέδρια, η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος διοργανώνει συνέδρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και εκεί βρίσκονται οι άνθρωποι και συζητούν για πάρα πολλά θέματα, κληρικοί από όλη την Ελλάδα, καθηγητές του Πανεπιστημίου, άλλοι ιερείς, μαζεύονται όλοι μαζί και συζητούν για διάφορα θέματα, αποφαίνονται, διαλέγονται και τα αποτελέσματα αυτών των συνεδρίων τυπώνονται σε αυτό που λέμε πρακτικά του συνεδρίου και έχουμε την ευκαιρία και όσοι δεν μπορούμε να πάμε σε κάποια συνέδρια να τα διαβάζουμε εκ των υστέρων. Αυτό λοιπόν έγινε από την εισήγηση αυτή του πατρός Δημητρίου και από εδώ θέλω να σας πω μερικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου να μπορεί να μιλάει στη γλώσσα των ανθρώπων, γιατί πολλές φορές και από τους ακαδημαϊκούς χρησιμοποιείται μια γλώσσα πάρα πολύ εξειδικευμένη που είναι ακατανόητη στον κόσμο. Είναι μεγάλη επιτυχία ο καθηγητής να έχει την ευχέρεια αυτό το πολύ μεγάλο που βρήκε μέσα από την έρευνά του να το δίνει με απλά λόγια στους ανθρώπους. Ένα λοιπόν από τα πρώτα που σημειώνει ο πατήρ είναι αυτό που γνωρίζουμε καταρχήν, ότι δύο πράγματα είναι αυτά για τα οποία πρέπει να ασχολείται ο ιερέας. Αυτά τα δύο πράγματα βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πολλές φορές στην Αγία Τράπεζα οι ιερείς βάζουν πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζονται κιόλας. Μέχρι και ρολόγια βλέπεις, διάφορα πράγματα, εκεί βάζα. Η Αγία Τράπεζα έχει συγκεκριμένα πράγματα, ιερά αντικείμενα που πρέπει να υπάρχουν. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο και το άλλο είναι το Άγιο Ποτήριο. Αυτά τα δύο κατά βάση. Και τι μας λέει αυτό, τι μήνυμα μας δίνει, ότι ο ιερέας πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Πρέπει να ασχολείται με το Ευαγγέλιο, να το διαβάζει, να το μελετά, να το ερμηνεύει και μετά με απλά λόγια να το δίνει στον κόσμο. Και το δεύτερο, που είναι το Άγιο Ποτήριο, είναι
αυτό για το οποίο θα πρέπει να οθεί τους ανθρώπους προς το Άγιο Ποτήριο. Και θα έλεγα ότι το ένα οδηγεί στο άλλο. Όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο οδηγείται προς το άλλο, προς το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Άρα αυτά τα δύο είναι τα βασικά που πρέπει να εντρυφεί και να καλλιεργεί ο ιερέας. Πού τον βλέπουμε αυτό? Στην ευχή της χειροτονίας του. Όταν κάποιος γίνεται ιερέας, χειροτονηθεί ιερέας, τότε ακριβώς αυτό του διαβάζει ο αρχιερέας όταν τον χειροτονεί. Ποιο είναι το έργο του? Κηρύσσειν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και προσφέρει δώρα και θυσίας πνευματικάς. Αυτά είναι τα έργα του ιερέα.

0: Αυτό το βλέπουμε και σε μια συγκλονιστική στιγμή την ημέρα της χειροτονίας στη Θεία Λειτουργία. Όταν τον καθαγιασμένο άρτο, ήδη Θεία Κοινωνία, ήδη σώμα και αίμα, καλεί τον ιερέα, τον νέο ιερέα, βάζει ο νέο χειροτονηθής τα χέρια του, το ένα χέρι του μέσα στο άλλο, κάνοντας τις παλάμες του, κάνοντας, δημιουργώντας ένα θρόνο εδώ μέσα, και σε αυτό το θρόνο έχει θέση ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως είναι καθαγιασμένος ο αμνός, τον παίρνει ο ιερέας, ο αρχιερέας, και τον ακουμπάει μέσα στα χέρια του και του λέει: λάβε την παρακαταθήκη ταύτη. Είναι σαν να του δίνει την εξουσία, την υποχρέωση, τα πάντα εκείνη την ώρα, αφού του εμπιστεύεται την ιερουργία της Θείας Λειτουργίας, με την τέλεση της οποίας λειτουργίας τρέφεται πνευματικά ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Είναι συγκλονιστική αυτή η στιγμή, όταν του εμπιστεύεται τον ίδιο τον Χριστό. Θα ήθελα να σας πω κάποια πραγματάκια τώρα, άλλα σχετικά. Καταρχήν, το έργο, η εισήγηση του πατρός Δημητρίου ήταν ο ιερέας ως λειτουργός. Ψάχνουμε να βρούμε τον ιερέα ως λειτουργό. Μια πολύ ωραία ιδέα είναι ότι ο ιερέας τι κάνει. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε και έπεσε, χρειάζεται κάποιος να έρθει να τον σηκώσει πάλι. Ο Χριστός ήρθε και έκανε αυτό το έργο και σήκωσε πάλι τους πρωτόπλαστους ψηλά, αλλά πάλι πέφτουμε ως άνθρωποι. Γι' αυτό ο ιερέας τι έχει κάνει. Έχει αυτό το έργο. Να πάει να βρίσκει τους ανθρώπους και να τους σηκώνει πάλι ψηλά. Αυτό είναι το έργο του ιερέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το άλλο όμως που λέει, γιατί είπαμε ψάχνει τον ιερέα ως λειτουργό, σας πω κάτι που βρήκα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ο ιερέας λέει κατά βάση πρέπει να είναι λειτουργός. Δηλαδή, είδατε εκεί που γίνεται η χειροτονία, ψάλουμε τα τροπάρια που λέμε και στο γάμο. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος κτλ. Και χορεύουμε τον χειροτονούμενο γύρω από την Αγία Τράπεζα. Γιατί γίνεται αυτό? Θέλουμε να του πούμε, του νέου χειροτονούμενου, ότι αυτός θα είναι ο χώρος που θα αγαπάς πιο πολύ. Αυτός θα είναι ο χώρος που αγαπάς πιο πολύ. Δηλαδή γύρω από την Αγία Τράπεζα θα είναι οι χαρές σου. Εκεί θα πας να αναφέρεσαι και για τις χαρές του ποιμνίου σου και για τις λύπες, για όλα. Θα πας, αυτός θα είναι ο αγαπημένος σου χώρος. Και εκεί θα είσαι δυνατός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό και τον γυρίζουμε γύρω από την Αγία Τράπεζα. Που είπαμε ότι είναι και το πιο ιερό, το ιερότερο μέρος. Το ιερότερο μέρος μέσα στο ναό. Ο ιερέας, λέει εδώ ο πατήρ, μια άλλη εξίσου σπουδαία πλευρά της λειτουργικής του διακονίας είναι αυτή που αφορά στην ανελιπή παρουσία του στο ναό του Θεού κατά διστακτές ώρες της καθημερινής κοινής προσευχής. Ποιο είναι το έργο του ιερέα? Το πρωί να τελεί τον όρθρο. Μπορεί να μην γίνει Θεία Λειτουργία. Άλλοι λειτουργούν πολύ συχνά. Άλλοι λειτουργούν ιερείς ανάλογα και με τις ανάγκες που έχουν και τις διακονίες πιο αραιά. Μπορεί μία, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Άλλοι λειτουργούν και κάθε μέρα. Και αρχιερείς το κάνουν αυτό. Αγαπούν τη Θεία Λειτουργία. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο του ιερέα. Να είναι λίγο καταρχήν λειτουργικός. Να πηγαίνει το πρωί, να χτυπάει την καμπάνα, να κάνει τον όρθρο, που τελικά τι είναι αυτή η καμπάνα? Η καμπάνα είναι η γλώσσα της Εκκλησίας, η φωνή της Εκκλησίας που λέει ελάτε, προσκαλεί τους πιστούς. Και ο ιερέας λέει μία καλημέρα σε όλο το ποίμνιό του. Μπορεί εσύ να φεύγεις για τη δουλειά σου, μπορεί να είσαι στο χωράφι σου, Μπορεί να έχεις άλλη διακονία. Ακούς όμως την καμπάνα που χτυπάει και τι λες? Ο ιερέας μας είναι εκεί που πρέπει να είναι και με χαιρετάει από εκεί που είναι και δίνει, προσφέρει έτσι την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο γίνεται και το βραδάκι, το απόγευμα, με την ακολουθία του Εσπερινού. Πού τι λέει πάλι ο ιερέας? Καλό βράδυ λέει σε όλους τους πιστούς. Βέβαια κατά βάση τους καλεί να έρθουν να κάνουμε μια κοινή προσευχή. Αλλά αν πάτε και δείτε τους Εσπερινούς σε καθημερινές, στις καθημερινές τους ναούς, είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Θα το δικαιολογήσουμε επειδή είναι πολλοί που είναι εργαζόμενοι, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και δεν μπορούν, αλλά κυρίως δεν θέλουν τόσο πολύ, γιατί αυτός που θέλει βρίσκει ώρα και τα προλαβαίνει όλα. Άρα λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, τον ιερέα τον έβρισκες, αυτό το δούμε κυρίως στην επαρχία, πού τον έβρισκες όταν τον έψαρνες?
1: Στο ναό.
0: Στο ναό. Πού ήταν? Όχι στο ναό, δίπλα από το ναό που υπήρχε το πρεσβυτέριο, το σπίτι του ιερέα. Το σπίτι του ιερέα ήταν δίπλα στο ναό, έτσι ώστε οποιαδήποτε ανάγκη συνέβαινε σε έναν άνθρωπο, ένας ασθενούσε, ένας πέθανε, ένας ήταν, ήξερες που θα τον βρεις. Και έχουμε τέτοιες διηγήσεις στα βιογραφικά, στη ζωή των ιερέων, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο ναό και χτύπαγαν την πόρτα μέρα ή νύχτα οι χριστιανοί ανάλογα με τους ανάγκες τους, και είχαν τον ιερέα πάντοτε πραγματικό τους πατέρα. Γιατί τι αξία έχει αν σε λένε πάτερ και δεν είσαι πατέρας? Η αξία είναι να είσαι πάτερ και να λέγεσαι και να είσαι πατήρ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε παλαιότερες εποχές, και σήμερα συμβαίνει στην επαρχία σε κάποιες περιπτώσεις, ο ιερέας δηλαδή να είναι δίπλα στο ναό του Θεού, το σπίτι του να είναι δίπλα στο σπίτι του Θεού. Είναι αυτό που έλεγα, ότι κατά βάση ο ιερέας είναι λειτουργός, είναι και βέβαια είναι ποιμένας της Εκκλησίας. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να κλείσω με αυτό, τελειώνοντας, γιατί λέει πολλά όμορφα και σπουδαία ο καθηγητής στην εισήγησή του, είναι το πώς τελειώνει την εισήγησή του. Λέει, στο ανακεφαλαιωτικό ερώτημα για το πότε τελικά ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, για να αξιολογήσουμε τώρα πότε ένας ιερέας είναι καλός λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, η απάντηση προσδιορίζεται σε δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο από τα κριτήρια αυτά είναι η πνευματική του προετοιμασία, η οποία θα πρέπει να προηγείται της τελέσεως των ιερών ακολουθιών και ιδιαίτερα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθόδοξης Λατρείας. Τι λέει εδώ? Ότι ο ιερέας πρέπει να προετοιμάζεται πριν από τη Θεία Λειτουργία, διότι η έλλειψη πνευματικής προετοιμασίας είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι κληρικοί έχουν συχνά την αίσθηση ότι δεν βιώνουν πραγματικά την καλή αλλίωση που επιφέρει η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πέστε το μεγάλο κίνδυνο που έχει ο ιερέας. Θέλω να μου τον πείτε εσείς, μία λέξη είναι. Με ποιον κίνδυνο συνεχώς, ποιος κίνδυνος ελοχεύει συνεχώς στον ιερέα? Η συνήθεια, μπράβο. Η συνήθεια, αυτός είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει για τη ζωή του κληρικού. Δηλαδή να κάνει καθηκοντολογικά και τυπικά τα πράγματα. Να σηκώνεται και να πηγαίνει στον όρθρο επειδή πρέπει να το κάνει. Να κάνει τον Εσπερινό όχι επειδή το χαίρεται, αλλά επειδή πρέπει να τον κάνει. Και πόσο μάλλον η Θεία Λειτουργία, επειδή πρέπει να γίνει Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει πρέπει στο Θεό. Δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει μόνο το θέλω και το αγαπώ και το κάνω. Και μακάρι όλοι οι κληρικοί να μπορούμε να έχουμε αυτή το πραγματικό κίνητρο, που είναι η αγάπη για το Θεό και η αγάπη για τους ανθρώπους μας, για τους πιστούς μας. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι το πρώτο που κάνει έναν που ορίζει ως καλό λειτουργό των μυστηρίων του Θεού έναν ιερέα, είναι το πρώτο βασικό κριτήριο, είναι η πνευματική του προετοιμασία. Και είναι πραγματικά τραγικό, λέει ο καθηγητής, τελώντας τη Θεία Λειτουργία να σώζονται όλοι οι άλλοι και να χάνονται οι κύριοι λειτουργήτες. Το είπαμε και πριν αυτό, θυμάστε. Να τελείς τη Θεία Λειτουργία εσύ και τελικά να μην σώζεις εσύ. Σε τι δε συνίσταται αυτή η πνευματική προετοιμασία, μας το υποδεικνύει συνοπτικά η ίδια η διάταξη της Θείας Λειτουργίας, όπως την κατέγραψε κατά το 14ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Φιλόθεος ο Κόκκινος. Λέει λοιπόν, μέλλον, λέει ο ιερέας, την Θεία επιτελεί μυσταγωγία, οφείλει προηγουμένως μεν, ακούστε τις προϋποθέσεις, πώς προετοιμάζεται ο ιερέας, κατηλαγμένος είναι με τα πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Να έχει λάβει συγγνώμη από όλους, να μην έχει τίποτα με κανέναν. Παλαιότερα το λέγανε να μην έχει δεμένα τα χέρια του. Πώς πας με δεμένα χέρια να κάνεις τη Θεία Λειτουργία, αφού με τον άλλο δεν μιλάς? Πώς θα πας να κάνεις τη Θεία Λειτουργία? Και μη έχει κατά την ως και την καρδίαν ως η δύναμης από ποντιρών τηρείς σε λογισμόν. Και το άλλο, να προσπαθεί να έχει το νου του καθαρό, προσιλωμένο στο Θεό, να μην υπάρχουν πονηροί λογισμοί. Εγκρατεύεστε μεν μικρόν αφεσπέρας, να μην τρώει την προηγούμενη μέρα από το απόγευμα, να μην αρταίνεται, και εγρηγορένε μέχρι του της ιερουργίας καιρού, μέχρι την επόμενη μέρα να λειτουργήσει, να είναι σε μια εγρήγορση, να μην γίνει κάτι το οποίο θα του δημιουργήσει σύγχυση. Γι' αυτό κοιτάξτε τι προσοχή χρειάζεται από εσάς. Πόσο πρέπει εσείς να μας προσέχετε εμάς τους ιερείς, να μην μας δημιουργείτε δηλαδή θέματα με τα οποία μας δημιουργούνται διάφορα μέσα στο μυαλό μας. Πρέπει και εσείς να βοηθάτε από τη δικιά σας μεριά, έτσι ώστε να είμαστε όπως πρέπει να παρασταθούμε ενώπιον του Θεού. Και στη μεν μετάλλων καταλλαγή αναφέρεται αναλυτικά το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς τον ιερέα, που καταχωρίζεται στην αρχή του Μεγάλου Ορολογίου. Μιλάει ο Μέγας Βασίλειος. Σπούδασον ο ιερεύ, σ' αυτόν παραστήνε εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, μη δε ποτε στείς η σύναξην έχθρα έχων κατά τεινός, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον. Πω πω, νομίζω θα το ακούει αυτό ο ιερέας, άκου. Μη δηλαδή για τις δικές σου αμαρτίες και τα λάθη φυγαδεύσεις τον παράκλητον, το Άγιο Πνεύμα λέει. Εν ημέρα συνάξεως, δηλαδή την ημέρα σύναξη πια λέμε κατά βάση την Θεία Λειτουργία, μη δικάζου, μη φιλονίκη. Τι σημαίνει φιλονίκη? Μην διαπληκτίζεσαι, αλλά εν τη εκκλησία μένων προσεύχου και αναγίνωσκε μέχρι της ώρας ενή σε δι τελέσε τη Θεία Μυσταγωγία. Φυλάξου λίγο, του λέει, διάβασε, πρόσεχε, και ούτω παράστηθη εν κατανοίξει και καθαρά καρδία το Αγίο Θυσιαστηρίο. Μη περιβλέπων ένθεν κακήθεν, αλλά φρίκι και φόβο παριστάμενος το επουρανίο βασιλεί. Ωραία πράγματα λέει, Μέγας Βασίλειος μιλάει τώρα. Αυτός που έφτιαξε και Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι έχουμε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Άνου του Ξωστόμου, αλλά και την άλλη του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό το είπε για να μην έχουμε μεταξύ μας φιλονικίες πριν από την Θεία Λειτουργία, ο ιερέας κατά βάση. Αλλά είπε και κάτι άλλο, για την καθαρότητα των λογισμών, του είπε να είσαι καθαρός και στο νου, όχι μόνο στο σώμα, και στο νου να είσαι καθαρός. Για την καθαρότητα των λογισμών αρκεί να υπενθυμίσουμε όχι μόνο την ευλαβή συνήθεια που τηρούν και μερικοί λαϊκοί να διαβάζουν αφεσπέρα στην ακολουθία της μεταλήψεως. Το κάνετε εσείς αυτό? Πριν κοινωνήσετε, οπωσδήποτε θα πρέπει να διαβάζετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Αλλά και την πνευματική ευαισθησία που δίνει η ευσέβεια των παλαιών ιερέων να διαβάζουν πρώτη Θείας Λειτουργίας ειδική ακολουθία που περιέχεται στο τέλος του ιερατικού. Στα παλαιότερα ιερατικά υπήρχε. Για την περίπτωση της αθέλητης ανδρικής ρεύσης, λέει, κατά την προτεραία της θείας λειτουργίας νύχτα. Όσο δε αφορά στην εγκράτεια, εδώ υπονοείται εκτός της νηστείας και το ερώτημα των εγγάμων κληρικών. Όταν είναι κάποιος έγγαμος κληρικός, πρέπει και αυτός να εγκρατεύεται όταν την επόμενη μέρα θα πρέπει να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο. Και το δεύτερο κριτήριο που θέλω να σας πω είναι αν ο τελετουργικός τρόπος με τον οποίο ο ιερέας επιτελεί τις διάφορες λειτουργικές ακολουθίες και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τέτοιος ώστε να μεταφέρει στους πιστούς το αίσθημα ότι συμμετέχουν σε μια συλλειτουργία αγγέλων και ανθρώπων. Εδώ τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και ο τρόπος που λειτουργείς και ο τρόπος που κινείσαι. Βλέπετε πολλές φορές τι γίνεται όταν ένας ιερέας, ας πούμε, τρέχει μέσα στη λειτουργία. Τι γίνονται πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Τελειώνει ο άλλος 12 η ώρα. Ο άλλοι έχουν παιδάκια, έχουν αυτά. Δεν μπορείς να ό,τι ώρα νομίζεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Αλλά η ιεροπρέπεια του ιερέα όταν είναι μέσα στον ναό, όταν λειτουργεί. Και οι κινήσεις του και ο λόγος του. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί έτσι λέει, αν προσέξεις, μεταγγίζεις στις ψυχές τους ένα μήνυμα που είναι μήνυμα ότι εδώ μέσα στο ναό κάτι άλλο τελείται. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό τελείται. Τότε οι άνθρωποι όταν θα φύγουν από τη λειτουργία θα πούν και θα το νιώθουν «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβον με πνεύμα επουράνιον». Όταν βγαίνεις από τη Θεία Λειτουργία να έχεις αυτή την αίσθηση. Σε αυτό λέει θα βοηθήσει πολύ ο τρόπος του ιερέα. Διότι στο Άγιο Θυσιαστήριο νύκτορ και μεθημέραν αδιασπάστος παραστή σε άγγελη και ίσαση των μετακαινοδοξίας και υπερηφανίας και ανθοπαρισκίας ψάλλονται. Και διάφορα άλλα λέει εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να δίνεις την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό, καταλαβαίνουν ότι και καταλαβαίνουν και τον κληρικό ο οποίος το ζει αυτό και το κάνει με την καρδιά του ή γίνεται κάτι για να γίνεται.

Μερικά σχετικά είπαμε σήμερα με την έννοια του ιερέα ως λειτουργού και αυτά σε μια παρένθεση, γιατί είχαμε σταθεί σε αυτή την εξομολογητική ευχή που διαβάζει ο ιερέας την ώρα ενώπιον του Χριστού, την ώρα που ακούγεται ο χερουβικός ύμνος. Θέλω να σας πω και δύο περιστατικά, αληθινά περιστατικά, σχετικά με το σημείο που βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία και να τελειώσω με αυτό. Πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία ο Παπασάβας, ο Πνευματικός, ο Αγιορείτης, είτε στο χερουβικό ύμνο, είτε στο Άγιος, Άγιος, Άγιος που ακούμε, χτυπούσε το στήθος του και έκλαιγε με ποταμούς δακρύων. Βιώματα τώρα, έχουμε πάει στα βιώματα μες στη Θεία Λειτουργία, τα ιερατικά. Οπωσδήποτε τα διορατικά του μάτια έβλεπαν τους αγγέλους να παρίστανται με δέος μπροστά στο αιμόφυτο και σφαγμένο αρνίο. Όταν λειτουργούσε, διηγούνται, πολλές φορές το χερουβικό ύμνο περιέπιπτε σε έκσταση, ατένιζε τα χερουβίμ και άκουγε τον τρισάγιο ύμνο και τα αλληλούια. Οι μοναχοί, οι ψαλτάδες απ' έξω, με ιερό δέος περίμεναν αρκετή ώρα για να συνέλθει ο λειτουργός από τη Θεία Αρπαγή. Έφευγε και καταλαβαίνετε ότι σταμάταγε εκεί η λειτουργία και οι άνθρωποι έξω θα απορούσαν. Γιατί δεν ακούγεται τίποτα, γιατί δεν ψάλουν κάτι? Μα τι να ψάλουν, ο ιερέας είχε φύγει, είχε ανέβει ψηλά, αλλά το ήξεραν και περίμεναν. Αγγελικές και παραδεισένες ώρες λειτουργικής ζωής ήταν αυτές. Χαρά σε αυτούς που βρέθηκαν σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται η λειτουργική ζωή του Παπασάβα του Πνευματικού. Ζωή γεμάτη συγκλονισμούς, δάκρυα, αγγελικά σκεπτήματα, εκστάσεις και θείες αρπαγές. Κάθε φορά που ιερουργούσε των αχράντων μυστηρίων, μονολογούσε δυνατά ως φοβερός ο τόπος.

0: Τον στο Άγιον Όρος μελετούσε και ρουφούσε κυριολεκτικά τις διηγήσεις Αγίων Αγιοριτών Πατέρων. Έτσι άρχισε να λειτουργεί κάθε μέρα στο απέριτο εκκλησάκι του μέσα στο κελί του. Από το χερουβικό ύμνο και μετά έβρεχε το δάπεδο του Αγίου Βήματος με ποταμούς δακρύων. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Φανταστείτε ότι δεν είχε κάτω ούτε τσιμέντα ούτε πλακάκια. Γινόταν λάσπη το έδαφος. Πολλές φορές του ήταν αδύνατο από την πολλή κατάνοιξη να σηκώσει τα τίμια δώρα για να κάνει τη μεγάλη είσοδο. Τα άμφια του, το φελόνι του μπροστά, το πετραχύλι και το στιχάρι του γίνονταν μουσκεμα κι αυτά από το πλήθος των δακρύων. Από τότε άρχισε να αποκτά μια παράξενη συντριβή. Μια συντριβή που ως έχουν ταπεινόν φρόνημα, ταπεινή έγινε η κίνηση, ταπεινός ο λόγος, ταπεινός ο τρόπος, ταπεινή η συναναστροφή, όλα επεκτείνοντο και προς τους γύρω. Αυτή η συντριβή που ένιωθε την έβλεπαν οι άνθρωποι και μεταδιδόταν. Οι μοναχοί των γύρω σκήτεων, ακόμα και οι κοσμικοί, έβλεπαν μπροστά τους διαρκώς ένα συντετριμένο παππούλι. Η θέα αυτή και η όψη του ήταν για όλους πάρα πολύ ωφέλιμη. Όλοι διδάσκοντος σιωπηλά την ταπείνωση. Ήταν ή δεν ήταν ένας υπεράγγελος. Δίδασκε και μόνο με τη μορφή του. Πήγανε σε ένα γέροντα, 4-5 άτομα στο Άγιον Όρος, σε μια σκήτη, και άρχισαν όλοι να το ρωτάνε: «Παππούλη, πες μας για αυτό το θέμα», ο άλλος για το άλλο, ο τρίτος για το άλλο. Ένας δεν μίλαγε. Και του λέει ο γέροντας, αφού όλοι μίλησαν: «Εσύ δεν θα μιλήσεις, δεν θες να ρωτήσεις τίποτα?» Και απαντάει: «Αρκεί που σε βλέπω, πάτερ. Αρκεί που σε βλέπω». Θέλω να πω ότι πολλές φορές η ίδια η μορφή ενός πνευματικού ανθρώπου σου γεμίζει τις πνευματικές μπαταρίες. Εγώ είχα μία τέτοια, τώρα είναι μακαριστός και μπορώ να μιλήσω άνετα, είχα μία τέτοια εμπειρία, προσωπική εμπειρία, από έναν τέτοιο ιερουργό των μυστηρίων του Θεού. Ήταν ο πατήρ Δαμασκηνός ο Κατρακούλης, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής του Αγίου Άννου του Μακρινού στα Μέγαρα.
1: Αυτός με είχε βαφτίσει εμένα.
0: Ναι. Αυτός ο κληρικός ήταν για όλους μας που το γνωρίσαμε ένα παράδειγμα Αγίου Ανδρός, Αγίου Ανθρώπου. Σε μία Θεία Λειτουργία, δύο περιστατικά έχω να θυμηθώ, πολύ σημαντικά, που μας βοήθησαν και όλους αυτά πνευματικά. Σε μία Θεία Λειτουργία, έχετε δει όταν ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη και ζητάει συγγνώμη? Ναι, ναι ή όχι?
2: Ναι.
0: Ναι, το έχετε δει. Βγήκε και εκείνος να ζητήσει συγγνώμη. Ήτανε συλλήτρουγο, ήταν και άλλοι ιερείς. Και σχεδόν γονάτισε. Έσκυψε τόσο πολύ που σχεδόν γονάτισε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το γονάτισμα που έκανε. Ήταν σε τέτοια συντριβή τη στιγμή εκείνη που μόνο αυτή η κίνηση, έχουν περάσει τόσα χρόνια, μου είναι συνεχώς μπροστά μου. Γιατί ήταν πραγματικό, δεν ήταν κάτι επίπλαστο. Δεν το έκανε για να το κάνει, το έκανε για να το νιώσει. Το έκανε επειδή το ένιωθε. Αυτό ήταν το ένα. Μικρά πράγματα, λεπτομέρειες. Αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και μία άλλη φορά σε μία ομιλία η οποία είχε γίνει στην Ελευσίνα, μιλούσε για την θεοκοινωνία, πως ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, και είπε, παιδιά, πως το Χριστό πρέπει να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και όταν έδειξε με το χέρι του το δεξί ότι πρέπει να έχουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, έβαλε το χέρι του και ακούμπησε την καρδιά του, αλλά την ακούμπησε με τέτοιο τρόπο που σε όλους φάνηκε ότι είχε το Χριστό στην καρδιά του, και με την κίνησή του αυτή δεν τον χτύπησε. Καταλαβαίνετε τι λέω.

0: ήταν τόσο έντονο ότι τον είχε μέσα στην καρδιά του και που πήγε το χέρι του τόσο απαλά και ακούμπησε την καρδιά του, που φάνηκε σε όλους ότι όντως η καρδιά του ήταν κατοικητήριο του Χριστού. Αυτά είναι εμπειρίες και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που είχαμε στη ζωή μας έτσι τέτοια πράγματα με τέτοιους σημαντικούς ανθρώπους. Και την ευχή εκείνου να έχουμε και την ευχή όλων των πατέρων, και μακάρι και εμείς να βαδίσουμε έστω και στο ελάχιστο στα βήματα εκείνων. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των ηχηρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκου μου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλεμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέσου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες, εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξεδονώσει. Αγάθνον Κύριε διευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρος Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσή μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω

οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών Σου, δίδαξέ με τον δικό Σου φωτισμό και με τη δική Σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά Σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι Σύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από Σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους ικτυρμούς Σου και τα ελέη Σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη Σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό Σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη Σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο Του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών Του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία Του και την αξιοπιστία Του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά Του και όλες τις εντολές Του. Για το όνομά Σου, ελεήμον Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός Σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε Αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά, και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που Τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η Διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα Σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι, και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα ακόμα μια καινούργια εκπομπή για την Παλαιά Διαθήκη, και το έργο μας είναι να ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι, αποτελούν τη Βίβλο, την Αγία Γραφή, το Ιερό Βιβλίο, το δικό μας των χριστιανών, και έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, ιερή ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Το έκαναν πριν από μας άλλοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν έπαψε, δεν σταμάτησαν κάπου οι Άγιοι, αλλά συνεχίζονται και στην εποχή μας, και έχουμε και ιερείς και ανθρώπους λαϊκούς, οι οποίοι με μεγάλη ευλάβεια σκύβουν επάνω στο κείμενο και μας δίνουν ερμηνείες. Ο Θεός απαντά μέσα από την Αγία Γραφή. Πολλές φορές του απευθυνόμαστε σε εκείνον με την προσευχή, και εκείνος απαντά και μέσα από την Αγία Γραφή. Σε αυτή τη βάση λοιπόν της μέριμνας για την ερμηνεία των γραφών βρίσκεται και αυτή η εκπομπή και η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Σήμερα θα μπούμε και πάλι στους ψαλμούς, στο αγαπητό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, οι ψαλμοί του Δαβίδ λένε οι πιο πολλοί. Δεν είναι βέβαια όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Η επιστήμη μας έχει δώσει αρκετή γνώση πάνω σε αυτό, να γνωρίζουμε ότι και άλλοι έγραψαν ψαλμούς, και όλοι αυτοί απετέλεσαν αυτό που σήμερα έχουμε, το σύνολο των ψαλμών. Αυτοί 150 ψαλμοί δηλαδή. Ο Δαβίδ σίγουρα ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, ο οποίος έπεσε βέβαια σε λάθη, αλλά δεν έμεινε στα λάθη, προχώρησε σε αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται μετάνοια. Και επειδή μετανόησε, έγραψε τα βιώματά του σχετικά με την μετάνοια αυτή. Γι' αυτό και έχουμε σπουδαίους και εκλεκτούς ψαλμούς, όπως ο Πεντηκοστός και άλλοι, που αφορούν ακριβώς τη μετάνοιά του. Έχουμε όμως και πολλά άλλα είδη ψαλμών. Έχουμε τους βασιλικούς ψαλμούς που ακριβώς διαβάζονταν και λέγονταν όταν είχαμε ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά. Οι άλλοι ψαλμοί, οι οποίοι λέγονταν και ψάλλονταν, και μάλιστα με τη συνοδεία οργάνων, όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν σε ιερούς τόπους, και άλλα είδη ψαλμών. Σήμερα θα πάμε να δούμε τον ένατο ψαλμό. Είναι ένας σημαντικός ψαλμός και αυτός. Θα προσπαθήσω να διαβάσω το κείμενο και στο πρωτότυπο, στο ελληνικό βέβαια κείμενο και στη μετάφραση. Το πρωτότυπο βεβαίως είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Πάμε να δούμε το κείμενο, θα το διαβάζω στίχο δηλαδή, ένα από το κείμενο, ένα από τη μετάφραση, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους. Να γίνει κατανοητός αυτός ο ψαλμός σε όλους. «Εξομολογήσω μέση Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδιά, θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Θα χαίρομαι και θα αγάλομαι σε εσένα, θα ψάλω το όνομά σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Θα σε υμνώ, γιατί ο εχθρός μου εξαφανίστηκε. Οι εχθροί θα αποδυναμωθούν και θα χαθούν από μπροστά σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επιθρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην.
γιατί με έκρινες και με δικαίωσες, κάθισες στο θρόνο και απέδωσες δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλυτο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεδίκασες έθνη και χάθηκε ο ασεβής, το όνομα του το έσβησες για πάντα στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέε εις τέλος και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Καταστράφηκαν τελείως τα όπλα του εχθρού, γκρέμισες τις πόλεις του, η μνήμη του χάθηκε με κρότο. Είδατε εδώ ότι εξηγεί μεταφράζεις, το πούμε, εξήγηση είναι αυτή, τη λέξη μνημόσυνο με τη μνήμη. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, η τιμή μας εν εγκρίσει των θρόνων αυτού. Ο Κύριος όμως μένει στον αιώνα, ετοίμασε το θρόνο του για να κρίνει. Και αυτός κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτι, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και έγινε ο Κύριος καταφυγή στον πτωχό, βοηθός στις θλίψεις που συμβαίνουν. Και ελπισάτος αν επισύ γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες τους εξηκτούντας σε Κύριε. Ας ελπίσουν σε σένα όσοι γνωρίζουν τη δύναμή σου, γιατί δεν εγκατέλειπες εκείνους που σε αναζητούν, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ψάλατε τον Κύριο που κατοικεί στη Σιών, διακηρύξατε στα έθνη τα κατορθώματά του. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων, γιατί δεν ξέχασε να εκδικηθεί το αίμα αυτών, δηλαδή του λαού του, δεν λησμόνησε την κραυγή των πτωχών, των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Ελέησον με, Κύριε, δες τα όσα έπαθα από τους εχθρούς μου, εσύ που με βγάζεις από τις πύλες του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών, για να διαλαλήσω όλους τους ύμνους σου στις πύλες της θυγατέρα σου Σιών, αγαλιάσομαι επί το σωτηρίο σου. Θα αγάλωμαι, θα χαίρομαι, γιατί μου χάρισες τη σωτηρία μου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά, ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Τα εχθρικά έθνη βούλιαξαν στο βαθύ λάκκο που έκαναν για τον Ισραήλ. Στην παγίδα αυτή που έστησαν για αυτόν, πιάστηκε το πόδι τους. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Φανερώθηκε ο Κύριος ότι είναι δίκαιος, συλλαμβάνεται ο αμαρτωλός στα ίδια του τα έργα. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ας καταλήξουν οι αμαρτωλοί στον Άδη, όλα τα έθνη που λησμονούν τον Θεό. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύεται εις τέλος, αλλά ο πτωχός δεν θα λησμονηθεί τελικά. Η υπομονή των φτωχών, των πενήτων, δεν θα χαθεί για πάντα. Ανάστηθη, Κύριε, μην κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτος σαν έθνη ενώπιον σου. Ανάστα, Κύριε, ας μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, ας κριθούν τα έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ.
«Τάστησε Κύριε νομοθέτης αυτά, ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι αδύναμοι άνθρωποι». «Ηνάτι Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά και αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις?» Πόσο κέριο και πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι πάντοτε αυτό το ερώτημα, και πόσοι άνθρωποι έρχονται και μας λένε αυτό, εκφράζουν δηλαδή και μία αμφιβολία και μία δυσπιστία και μία απογοήτευση πολλές φορές. «Γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά, αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις?» Όταν κομπάζει ο ασεβής εν το υπερηφανεύεστε, τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλίες εις διαλογίζονται. Όταν κομπάζει ο εγωιστής, ο ασεβής, κατακαίγεται ο φτωχός. Αλλά συλλαμβάνονται οι ασεβείς στα διαβούλια που μηχανεύονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Πενεύεται ο αμαρτωλός απολαμβάνοντας τις επιθυμίες της ψυχής του, και αυτός που πράττει αδικίες νομίζει ότι είναι ευλογημένος. Παρόξενε τον Κύριο ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Ο αμαρτωλός παροργίζει τον Κύριο και λέγει γι' αυτόν: «Όσο κι αν είναι οργισμένος εναντίον μου, δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Δεν έχει Θεό». «Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό, αντενερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντο των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Πάντοτε οι πράξεις του είναι μολυσμένες. Αποκρούει τις εντολές σου από μπροστά του. Όλους του τους εχθρούς τους κατακυριεύει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού: ουμής αλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού». Είπε μέσα του: «Δεν πρόκειται να σαλευθώ, ποτέ δεν θα μου συμβεί κακό. Ουαράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρες, από πικρία και από δόλο. Κόπος και πόνος είναι κάτω από τη γλώσσα του. Εγκάθητε εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση. Στείνει εν έδρα με τον πλούσιο, σε κρυφούς τόπους φωνεύει τον αθώο. Τα μάτια του είναι προσιλωμένα στο φτωχό, πότε να τον φωνεύσει. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Στείνει εν έδρα σε κρυφό τόπο, σαν το λιοντάρι στη μάντρα του. Στείνει εν έδρα για να αρπάξει τον πτωχό, να τον αρπάξει τον πτωχό και να τον σύρει στη φωλιά του. Εν την παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Θα τον ταπεινώσει στην παγίδα του, αλλά θα λυγίσει και θα πέσει όταν καταδυναστεύσει τους πένητες. Είπε γάρεν την καρδία αυτού: «Επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού, του μη βλέπει εις τέλος. Θα πέσει επειδή σκέφτηκε μέσα του: ξέχασε ο Θεός, έστρεψε το πρόσωπό του για να μη βλέπει πια. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου. Σήκω Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου, μην ξεχνάς τους φτωχούς. Ένεκεν τίνος
παρόργησε ο ασεβής των θεών, είπε γάρ εν τη καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Γιατί εξόργησε ο ασεβής τον Θεό, γιατί είπε μέσα του «Δεν μπορεί να με τιμωρήσει». Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς η ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανό, σύ ίστα βοηθός. Αλλά εσύ βλέπεις, εσύ κατανοείς την οδύνη και τον πόνο των πτωχών και κάνεις να πέσουν στα χέρια σου. Σε σένα παραδίδεται ο πτωχός, εσύ σε βοηθός στον ορφανό. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Σύντριψε τη δύναμη του αμαρτωλού και του πονηρού, η αμαρτία του να χαθεί και αυτός να μην ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Και ας βασιλεύσει ο Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αλλά εσείς τα ιδωλολατρικά έθνη εξαφανιστείτε από τη γη του. Αυτή η γη του είναι με κεφαλαίο του, άρα του Θεού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Ο Κύριος άκουσε την επιθυμία των πενήτων, το ου σου πρόσεξε τον πόθο της καρδιάς τους. Και ο τελευταίος στίχος. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Για να αποδώσεις δικαιοσύνη στο ορφανό και τον κατατρεγμένο, ώστε να μην υπερηφανεύεται πια ο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι πράγματι ένας μεγάλος ψαλμός και σε έκταση. Δεν είναι βέβαια μόνο τα νοήματα που είναι πολύ ψηλά, αλλά και το ίδιο το κείμενο είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο ψαλμός είναι πολύ μεγάλος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εβδομήκοντα, οι μεταφραστές δηλαδή των κειμένων, τον μικρό ένατο ψαλμό τον ένωσαν με το δέκατο ψαλμό και τον παρουσίασαν ως ένα ψαλμό. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικό τρόπο που μετράμε ανάμεσα τους ψαλμούς, ανάμεσα στο πρωτότυπο εβραϊκό και τους εβδομήκοντα, τη μετάφραση. Γιατί εδώ με τη συνένωση έγινε ένας ψαλμός και έτσι έχουμε διαφορά από το πρωτότυπο κείμενο. Αυτό το έκαναν οι εβδομήκοντα. Το σωστό είναι, όπως το έχουν μεταφράσει οι εβδομήκοντα, γιατί και οι δύο ψαλμοί αυτοί, δηλαδή και ο ένατος και ο δέκατος, έχουν την ίδια επιγραφή και οι στίχοι τους είναι κατά την ίδια σειρά του εβραϊκού αλφαβήτου. Ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Γι' αυτό και οι εβδομήκοντα το συνένωσαν και έγινε και ένας μεγάλος σε έκταση ψαλμός. Όμως θα πρέπει να δούμε εδώ το πόσο σπουδαίο έργο έκαναν οι εβδομήκοντα, οι σπουδαίοι αυτοί μεταφραστές, και ότι η Εκκλησία αποδέχτηκε το έργο αυτών και ως επίσημο κείμενο έχει αυτό το κείμενο μέσα στους ναούς και στη λατρεία και στη μελέτη, το κείμενο των εβδομήκοντα. Μεγάλος ψαλμός, πάρα πολλά τα νοήματα, τα σημεία που μπορούμε να σταθούμε και να δώσουμε ερμηνευτικές, όπως είπαμε εν πρώτης ότι έχουν κάνει ήδη πριν από μας οι πατέρες της Εκκλησίας.

Λοιπόν, για να κατανοήσουμε ένα κείμενο και αυτό ακόμα, το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, των Ψαλμών, προκειμένου του ένα του ψαλμού, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ότι ο ποιητής του ψαλμού αυτού, που πιθανότατα είναι ο Δαβίδ, φαίνεται ότι επιστρέφει νικητής, ο Δαβίδ είπαμε είναι βασιλιάς, ότι επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο εναντίον κάποιου άλλου εχθρού, ο οποίος, όπως φαίνεται στον 7ο στίχο, είναι ισχυρός εχθρός. Και φαίνεται στους επόμενους στίχους, 10, 13 και 14, ότι ταλαιπώρησε το έθνος. Οπότε πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία ενός βασιλιά ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη νίκη, έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη νίκη και πανηγυρικά γυρίζει. Χαρακτηριστικά της εποχής που πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι στρατιώτες στον Ισραήλ πριν πάνε για τη μάχη προσεύχονται. Προσεύχονται στον ναό και μάλιστα προσφέρουν θυσία και ζητούν να έχουν μια νικηφόρα πορεία. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ όντως γυρίζει τώρα στον ναό και ευχαριστεί το Θεό για τη νίκη. Το πρώτο είναι αυτό, ότι πριν από το μεγάλο γεγονός μιας τέτοιας εκστρατείας, μάχης, πολέμου, ζητούν τη βοήθεια του Θεού, και εδώ είναι κάτι οξύμορο που θα πούμε κάτι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι και όταν γυρίζουν πάλι ευχαριστούν τον Θεό. Και εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας μάχες, γιατί τα κείμενα αυτά, εκτός από ιστορικά και πραγματικά κείμενα, έχουν και κάτι άλλο που κρύβουν μέσα τους, που μας αφορά, και αφορά στη μάχη του καθενός μας με τον ίδιο κακό του εαυτό, και με τις μάχες και τις νίκες που χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει και με τους γύρω του και με το περιβάλλον που ζει πολλές φορές. Και πριν λοιπόν τη δυσκολία και μετά από αυτήν, πηγαίνουμε στο Θεό και αποδίδουμε σε Αυτόν τα οφειλόμενα, δηλαδή ότι Αυτός μας βοήθησε. Ζητήσαμε τη βοήθειά Του και Αυτός μας βοήθησε και είχαμε ένα αίσιο τέλος σε αυτόν τον πειρασμό που περάσαμε. Κοιτάτε πώς με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κείμενο και μας δίνει μόνο του μηνύματα. Να πω όμως σχετικά με το πρώτο, πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και να πηγαίνεις για πόλεμο, και πώς ο Θεός ευλογεί ένα πόλεμο? Ο Θεός ευλογεί το δίκαιο. Δεν ευλογεί τον πόλεμο, αλλά ευλογεί το δίκαιο. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε και εμείς ως Έλληνες ότι στην Επανάσταση του 1821 ή στο έπος του 40 είχαμε το Θεό μαζί μας. Γιατί είχαμε το Θεό μαζί μας? Και πράγματι είχαμε φαινόμενα τέτοια που ήταν έντονη η παρουσία του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων δίπλα σε αυτούς που πολεμούσαν. Γιατί ήταν πόλεμος αμυντικός και ήταν πόλεμος για την προάσπιση ελευθεριών, δεν ήταν επεκτατικός πόλεμος, δεν ήταν πόλεμος με σκοπό να κατακτήσω άλλους ανθρώπους, να καταστρέψω και να μεγαλώσω το δικό μου κράτος. Άρα ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις? Και βέβαια εκεί πέρα βλέπεις την παρουσία του στη ζωή σου.
και βλέπεις την παρουσία του στον αγώνα, αυτό που γίνεται και σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών και ακόμα και σε επίπεδο της οικογένειας, σε κάτι που από κοινού θέλουμε ή για τον προσωπικό αγώνα του καθενός. Είναι πάντως παράξενο άνθρωποι οι οποίοι θέλαν, ας πούμε, να κατακτήσουν όλη τη γη, να κρατάνε στα χέρια τους ιερά σύμβολα, δείτε σταυροφορίες. Δηλαδή κρατάμε από τη μία το σταυρό και από την άλλη σκοτώνω και συνεχώς θέλω να αυξάνω το κράτος μου, την επικράτειά μου και τελικά τον ίδιο τον εγωισμό μου. Παίζει λοιπόν σημασία, παίζει ρόλο γιατί κάνω αυτό που κάνω. Πάντως όντως ο βασιλιάς έρχεται πίσω, ο Δαβίδ έρχεται πίσω δικαιωμένος και πηγαίνει ενώπιον του Θεού, στο Θεό, και αποδίδει σε Αυτόν τις ευχαριστίες. Το κείμενο λέει «Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εσύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, Θεέ μου, για την πορεία των πραγμάτων, για την έκβαση της υπόθεσης αυτής». Και έτσι χαίρεται ο ψαλμόδος και γράφει όλο αυτό. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος ψαλμός, είναι η καταγραφή σε αυτούς τους στίχους όλου αυτού που έχει ζήσει. Και δεν ήταν και απλός εχθρός, φαίνεται μέσα από τις λέξεις, αν δείτε στον 7ο στίχο, σε αυτό τον 9ο ψαλμό που βρισκόμαστε, ο εχθρός ήταν ισχυρός, είχε ρομφαία, μεγάλα σπαθιά και πόλεις, είχε δυνατό όνομα, ήταν ένας ισχυρός στρατός. Αλλά τελικά τίποτα δεν είναι ισχυρό όταν υπάρχει αλαζονία. Κάτι που έχει αλαζονία σίγουρα θα πέσει και θα κάνει κρότο. Θα το έχετε ακούσει και φαίνεται μέσα από αυτό πως η κοινωνία έχει πάρει νοήματα και μηνύματα και ίδιες εκφράσεις και λέξεις από την Αγία Γραφή και τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα. Θα πέσεις, λέει, και θα κάνει κρότο. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Λέει, θα πέσεις με τείχου, μετ ήχος, με τείχου θα πέσεις και θα κάνει κρότο. Και πράγματι όλες αυτές οι αυτοκρατορίες που χτίστηκαν επάνω στην αλαζονία κάποια στιγμή έπεσαν και έπεσαν με φρικτό τρόπο, με βία, που πράγματι αυτός ο κρότος είναι όλο αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο που είχε η πτώση των αυτοκρατοριών αυτών. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα κείμενα, να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε πώς το σήμερα μας ακουμπάει, μας αφορά το κείμενο αυτό. Δεν κάνουμε μια ιστορική μόνο προσέγγιση του κειμένου, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι κρύβει μέσα το κείμενο αυτό για να λάβω κι εγώ την ωφέλεια από την μελέτη του.

0: Εκτός τώρα από την μεριά του νικητή που φαίνεται και πάλι επαναλαμβάνεται στον τέταρτο στίχο ότι βάζει τον Θεό ο ποιητής, ότι είναι αυτός που έφερε είπαμε τη νίκη, αλλά και αυτός προκάλεσε την ήττα στον εχθρό. Λέει ο φθαλμί Κυρίου, επιδικαίεις και τα ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Και παρακάτω, πρόσωπον Κυρίου επιποιούντας κακά του, εξολοθρεύσε εγγύς των μνημόσεων αυτών. Δηλαδή ότι εδώ πέρα υπονοείται κάτι. Λένε πολλές φορές ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός πολεμοχαρής, είναι Θεός που εμπλέκεται σε πολέμους. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι το χρησιμοποιούν οι ποιητές και οι συγγραφείς της εποχής, αλλά ο Θεός ασφαλώς είναι αυτός ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή ένας εκλεκτός λαός, όπως λένε οι Ιουδαίοι, ότι είναι δικός μας ο Θεός, μόνο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται, είναι παγκόσμιος και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται. Έχει βάλει όμως κάποια όρια και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί και να κινηθεί με ασφάλεια και να χαίρεται και να είναι δημιουργικός. Όταν παραβιάζει αυτά τα όρια, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και φαίνεται ως τιμωρία. Ο Θεός δεν αλλάζει, ο Θεός είναι πάντα αγάπη, αλλά φαίνεται ως τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι το ότι τα όρια που έθεσε, και δείτε το αυτό ακόμα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, είδατε εκεί πώς μίλησε για τον Παράδεισο, αυτά όλα πρέπει να ανασύρονται στη μνήμη μας όταν μελετάμε. Βάζει όριο και λέει από όλα θα φας, από αυτό δεν θα φας. Αυτό τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος όταν γίνεται αλαζονικός και όταν ρίχνει το Θεό από το θρόνο του και κάθεται ο ίδιος απάνω και λέει ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, μόνος μου μπορώ να τα καταφέρω, και είναι φοβάσαι όταν ακούς ανθρώπους και λένε τέτοιες εκφράσεις, όλα μπορώ να τα καταφέρει μόνος του και είναι δυνατός. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο εγωισμός, παραβιάζονται αυτά τα πνευματικά όρια και δέχεσαι τα αποτελέσματα αυτής της ύβρεως. Η νίκη κατά του εχθρού δεν ήταν βέβαια τυχαία έκβαση κάποιου γεγονότος. Ο Θεός είναι αυτός, και πάλι καλά που συμβαίνει αυτό, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι που διαμορφώνει την ιστορία και το μέλλον αυτής της οικουμένης και προσπαθεί, γιατί ο άνθρωπος δεν το θέλει, γι' αυτό λέω προσπαθεί, επιθυμεί με δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να κυριαρχεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν το επιθυμούν αυτό, κάνουν το ακριβώς αντίθετο, και αν τον αφήναμε τον άνθρωπο ελεύθερο, σίγουρα θα είχε καταστρέψει αυτό τον πλανήτη πολύ πολύ πριν από αυτό που γίνεται τώρα, που και πάλι με κάθε τρόπο τον καταστρέφει και ουσιαστικά οθεί στον αφανισμό ολόκληρης της οικουμένης. Όταν ο Θεός δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο, του τη δίνει όλη, έχει ο άνθρωπος κάθε ελευθερία να κάνει τα πάντα. Και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το ζήτημα, μην φτάσουμε στην ίδια την καταστροφή από την κακή χρήση της ελευθερίας αυτής. Εκεί όμως και πάλι βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος συντηρεί όλο αυτόν τον κόσμο και δεν επιτρέπει, ή μάλλον επιτρέπει να κατρακυλά αυτή η κοινωνία μέχρι ενός σημείου. Συνεχώς με κάθε τρόπο συντηρεί αυτήν την, αυτόν τον κόσμο. Είναι λοιπόν δίκαιος και είναι και δίκαιος κριτής και δικαιώνει αυτόν που έχει το δίκαιο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη έχει και αυτή τα όρια της. Μπορεί και να επηρεάζεται. Ακόμα και ο δικαστής μπορεί, αν δεν έχει αρχές, ηθικές, αν δεν έχει πνευματικότητα, ακόμα και ο δικαστής μπορεί να κάνει λάθος με ή χωρίς τη θέλησή του. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Θεό, ο οποίος είναι κριτής, δίκαιος, και γι' αυτό, όπως λέει ο 10ος στίχος, σε αυτόν καταφεύγουν οι άνθρωποι που είναι φτωχοί και αυτοί που βρίσκονται σε θλίψεις και είναι εμπερίστατοι σε διάφορες ανάγκες. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι είμαι απογοητευμένος από τους ανθρώπους. Δεν βρίσκω το δίκαιο μου, και τελικά η μόνη του καταφυγή είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος, τον οποίο πιστεύει ως μόνο απόλυτα δίκαιο. Όλοι λοιπόν όσοι αδικούνται και όσοι θλίβονται καταφεύγουν στο Θεό, και όπως φαίνεται από το κείμενο, ο Θεός δεν τους αφήνει χωρίς την παρηγορία και χωρίς την πραγματική βοήθεια. Λέει ο ψαλμός στο Θεό: «Ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Δεν εγκατέλειψες όσους ζήτησαν βοήθεια, τη βοήθειά σου». Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα όριο, γιατί είναι άλλη η γνώση η δική μας και άλλη του Θεού. Εμείς έχουμε μια μερική γνώση, ο Θεός είναι πάντο γνώστης. Εμείς θέλουμε όλα να γίνουν γρήγορα και ο Θεός, βλέποντας το συμφέρον μας, μας λέει να μην γίνονται γρήγορα, για τους λόγους που Εκείνος ξέρει σχετικά με την ψυχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται και να μην απογοητευόμαστε, και όταν κάτι το ζητάμε για καιρό και όταν κάτι μας ταλαιπωρεί για καιρό, αλλά με αυτή την εμπιστοσύνη να στεκόμαστε απέναντί του και αυτή την πίστη να στεκόμαστε απέναντί του, και σίγουρα έχει το καλύτερο για μας. Στη συνέχεια ο ψαλμός γίνεται λίγο πιο παρενετικός, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ερμηνεία που έχουμε δει στους ψαλμούς του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος κυρίου Ιερεμίου. Λέει: «Από της προσευχής εις παρένε συντρέπει το λόγο ο προφήτης». Ο ψαλμωδός τώρα απευθύνεται στους συμπατριώτες του και τους λέει: «Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιδεύματα αυτού». Δεν φτάνει μόνο εγώ να ψάλω και να υμνολογώ και να ευχαριστώ τον Θεό, όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, να προτρέπει αυτό, θα λέγαμε, ο αρχηγός του κράτους. Ο αρχηγός του κράτους οθεί τους πολίτες να ευγνωμονούν το Θεό. Όπως αυτός ο ποιητής ψάλλει τώρα και δοξολογεί το Θεό, θέλει και οι άλλοι να το δοξολογούν. Σε αυτόν δεν λέει που κατοικεί στη Σιών. Μα έχει θρόνο, έχει οίκο ο Θεός, κάπου μένει, κάπου κατοικεί? Ναι, πιστεύουν οι Ιουδαίοι ότι ο Θεός κατοικούσε στο ναό του. Και ασφαλώς ο Θεός κατοικεί στους ναούς. Δείτε ότι ο Θεός είναι παντού, αλλά μέσα στο ναό βρίσκεται και το σώμα του. Βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα να υπάρχει αρτοφόριο που έχει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα πράγματι έχουμε κατοικείο Θεός μέσα στους ναούς. Και βέβαια για τους Ιουδαίους αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, πίστη, ότι ο Θεός κατοικεί. Βέβαια εκείνοι θεωρούν ότι ο Θεός δεν κατοικεί αλλού, αλλά μόνο στη Σιών, και ότι το διάλεξε ο ίδιος να γίνεται αυτό. Γι' αυτό και θα δούμε τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Εξ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Θεωρούν πάρα πολύ ότι ο Θεός λοιπόν κατοικεί στο ναό του, γι' αυτό και καταφεύγουν σε αυτόν συχνά, γι' αυτό και ήταν καθήκον, ιερό καθήκον, όπου και να βρίσκονται οι Ιουδαίοι μία ή δύο φορές το χρόνο, οδηπορώντας ή με όποιο μέσο μεταφορικό υπήρχε, να πηγαίνουν και να προσκυνούν σε αυτόν τον ναό. Αγαπητοί μου, σήμερα ξεκινήσαμε και μιλάμε για τον ένατο ψαλμό, έναν ψαλμό που είπαμε ότι έχει ενωθεί με τον δέκατο, γι' αυτό και αλλάζει η αρρύθμιση στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και είδαμε ότι είναι εκτενής βέβαια ο ψαλμός αυτός, είναι αρκετά μεγάλος ακριβώς επειδή προέρχεται από την συνένωση, και είδαμε ότι αφορά σε ένα ψαλμό που ο βασιλιάς γυρίζει νικητής από μία μάχη. Ο εχθρός ήταν πολύ ισχυρός, σημαντικός, αλλά εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι, ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι στρατιώτες ζήτησαν πριν γίνει αυτή η μάχη τη βοήθεια του Θεού, και αφού νίκησαν και πάλι ευχαρίστησαν τον Θεό. Και στη συνέχεια είδαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα από απογοήτευση, από ανθρώπινη αδυναμία, και μπαίνουμε στη λογική ότι ο Θεός είναι άδικος και ότι αδίκως συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας αλλά και στον εαυτό μας. Αυτό μερικές φορές όταν περνάει λίγος καιρός και αλλάζουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος όλα αυτά που σκεφτόμασταν, αλλά κατά το ανθρώπινο απογοητευόμαστε. Εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα και να αφυπνιζόμαστε και να λέμε, για δες, 1000 χρόνια προ Χριστού που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα, και όμως κατέφευγαν στον Θεό και ο Θεός έδινε τελικά τη λύση. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί να μας στηρίζουν. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ και το πόσο άσχημη προσέγγιση είχε η σύζυγός του όταν του έλεγε «Πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός τον οποίο αγαπάς, να τώρα έχεις ανάγκη και δεν είναι κοντά σου». Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, θέλουμε αντίθετα ανθρώπους οι οποίοι όταν μας βλέπουν να κάμπτεται η πίστη μας και η υπομονή μας, το κουράγιο μας, να μας ενισχύουν ψυχικά, πνευματικά, και πάλι να βρίσκουμε το δρόμο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

0: Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Παρθένου και Μάρτυρος Μαρκέλης της Χίου.

Ο Χριστός κάποτε, μιλώντας στους μαθητές του, είπε ότι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι οικιακοί του, δηλαδή εχθροί των πιστών θα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Τα λόγια του Κυρίου επαληθεύτηκαν και στη ζωή της Αγίας Μαρκέλας, εφόσον μεγαλύτερος εχθρός της υπήρξε ο πατέρας της. Γεννήθηκε στη Χίο από γονείς πλούσιος και ευγενής. Η μητέρα της ήταν χριστιανή, ενώ ο πατέρας της φανατικός ειδωλολάτρης. Γρήγορα όμως έχασε τη μητέρα της, αλλά σπέρματα της χριστιανικής πίστης είχαν ριζώσει στην αγνή καρδιά της νεαρής κόρης, γεγονός που έκανε την αρετή της Παρθενίας να στολίζει την ομορφιά της Μαρκέλας. Κάτι που το πρόσεξε ο πατέρας της και κινούμενος από τον διάβολο, άρχισε μέσα του να καλλιεργεί αισχρούς λογισμούς για την μονάκριβη κόρη του, ώσπου κάποια μέρα αδιάντροπα τους εξέθεσε στη Μαρκέλα. Σάστησε η Αγνή Παρθένος, αντιστάθηκε και με λόγια απλά προσπάθησε να τον νουθετήσει. Μα εκείνος, φανατικός ειδωλολάτρης, σκληρός και αδιάφορος, χωρίς φόβο Θεού, συνεχίζει να πιέζει την κόρη του με τις ανήθικες προτάσεις του, ώστε να ενδώσει και να έλθει στην επιθυμία του. Η Αγία Μαρκέλα, βλέποντας πως με τίποτα δεν κατορθώνει να αναχαιτήσει την αισχρή αυτή επιθυμία του πατέρα της, ταραγμένη από αυτή την ανεσχυντία του, κρυφά φεύγει από το πατρικό της σπίτι, αλλά και από το χωριό της. Κατέφυγε στο βουνό και κρύφθηκε στους πυκνούς θάμνους, από όπου με δάκρυα παρακαλούσε τον Κύριο να μην την εγκαταλείψει σε αυτόν τον φοβερό πειρασμό.

0: Ο πατέρας της, διαπιστώνοντας την φυγή της Μαρκέλλας, παραφρόνησε. Δαιμονίστηκε από παράφορο και σατανικό έρωτα και άρχισε να την αναζητά παντού προκειμένου να ικανοποιήσει τη σφοδρή του επιθυμία. Ανηφόρησε και στο βαθύσκιωτο βουνό που ήταν κρυπτόμενη η Αγία Μαρκέλλα. Μόλις τον είδε από μακριά, σαν ζαρκάδι άρχισε να τρέχει για να κρυφθεί. Κάποιος βοσκός, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε, του φανέρωσε ότι αντίκρισε μια νεαρή κόρη να τρέχει σε αυτό το βουνό. Έτρεχε ξυπόλυτη ανάμεσα στους θάμνους, αψηφώντας τα αγκάθια και τις πέτρες, έχοντας αναμαλιασμένα τα μαλλιά, σχισμένα τα φορέματά της και διαρκώς το βλέμμα της υψωμένο προς τον ουρανό. Αυτά είπε ο βοσκός και ο πατέρας της με περισσότερο τώρα πάθος άρχισε να την αναζητά μέσα στους θάμνους, ώσπου την εντόπισε και με άγρια χαρά, σαν τον κυνηγό που βρήκε το θύραμά του, πλησίασε το θάμνο. Τα αιχμηρά όμως αγκάθια τον εμπόδισαν να μπει μέσα και να την αρπάξει. Τότε, για να την αξαναγκάσει να βγει, έβαλε φωτιά στο θάμνο. Η Αγία Μαρκέλλα βγήκε και τρέχοντας κατέφυγε προς τη θάλασσα. Ο πατέρας της την ακολούθησε. Μόλις έφτασε στην ακρογιαλιά, σκαρφάλωσε απεγνωσμένα στα βράχια προκειμένου να σώσει την τιμή της παρθενίας της. Καθώς ο πατέρας της δεν μπορούσε να την φτάσει, της πέταξε από μακριά με το τόξο του ένα βέλος που την πέτυχε και την τραυμάτισε. Τώρα δεν μπορούσε να τρέχει όπως ήθελε, γιατί ένιωθε τις δυνάμεις της να την εγκαταλείπουν. Με θέρμη προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο, τον ουράνιο νυμφίο της, να την βοηθήσει να μην επιτρέψει στον πατέρα της να ικανοποιήσει την αισχρή του επιθυμία. Και πράγματι, ο Κύριος άκουσε την ηκεσία της και μπροστά της σχίστηκε ένας βράχος και η Αγία Μαρκέλλα μπήκε όλη μέσα μέχρι το στήθος.
1: Ο πάση τη ζωή πήγας ο Κύριος, εξ θύρας προήγα και την Παρθένο, γίνης γυναίκα δεξιά.
0: Ο πατέρας της γρήγορα έφτασε κοντά της και με άγριες φωνές επιχειρεί να την τραβήξει και να την βγάλει έξω, χωρίς να τα καταφέρει. Βρίζοντας και απειλώντας, έβγαλε το μαχαίρι του και χωρίς ίκτο της απέκοψε τους μαστούς και τους πέταξε. Το αίμα της πετάγεται σαν πίδακας, χωρίς ωστόσο να λογικεύσει τον φωνιά πατέρα της, που πάνω στην παραφροσύνη του αρπάζει την κόρη του από τα μαλλιά και της αποκόπτει την κεφαλή, την οποία πέταξε στη θάλασσα, από όπου ακτινοβολεί θείο φως. Έτσι, η παρθενομάρτης Μαρκέλλα εισήλθε στη βασιλεία του νυμφίου της, από τον οποίο στεφανώθηκε εν δόξη και τιμή, για τον αγώνα που διεξήγαγε υπέρ της σοφροσύνης. Ο Χριστός τίμησε την παρθενομάρτυρα Μαρκέλλα και με το χάρισμα των θαυμάτων. Έτσι, από τον βράχο που μέσα του έκρυψε το σώμα της, αναβλύζει αγίασμα που έχει την ιδιότητα να καλύπτει τα βότσαλα της ακτής με μία λεπτή κόκκινη μεμβράνη που την ονομάζουν Άγιο Αίμα. Οι προσκυνητές μαζεύουν αυτά τα βότσαλα, τα ξύνουν και το κοκκινοπό αυτό ξύσμα το φυλάνε με ευλάβεια και το χρησιμοποιούν στις όποιες ασθένειες. Στον τόπο αυτόν του μαρτυρίου της Αγίας Μαρκέλλας χτίστηκε ναός και έπειτα μοναστήρι, όπου στη μνήμη της σειραίουν πολλοί προσκυνητές. Άπειρα είναι τα θαύματα της Αγίας που φανερώνουν πόσο τίμησε ο Θεός την καλλιπάρθενο νύμφη του, η οποία, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, ως δώρο του πρόσφερε όχι μόνο το αίμα της, αλλά και την παρθενική και αγνή ψυχή της.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη. Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό φθάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών. Μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό δεν φτάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη του θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία? Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου με ελπίδα στο Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρνουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε από τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια να σκεφτώ? Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με το θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε το θάνατο, την μέλουσα κρίση, και να πάθουμε και εμείς από φιλότιμο για το Χριστό, που πολλά έπαθε για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές, γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε τον Χριστό. Γέροντα, στριμώχνομαι στον αγώνα μου. Ένα αγκαθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς, πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα, να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν του διαβάζουν εξορκισμούς, γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με το διάβολο. Έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο πατώντας κουμπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Και αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά. Γέροντα, κάθε μέρα λέω, από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις τον Θεό μπροστά. Να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος, όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια να διορθωθούν, λένε, Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη, εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απαλλάξέ με. Πώς να με βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμία περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα γιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός, πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο,
αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε, και ό,τι σπείρουμε θα αφαιρήσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερήσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη?

Φιλαυτία, η μητέρα των παθών. Από τη Φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη. Γέροντα, τι είναι η Φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Να αγαπάς δηλαδή τον παλαιό σου άνθρωπο. Και η γαστιμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια, πρακτορείο τους έχουν τη Φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από Φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την αναπαυσή του, και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μη τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν. Λίγο να μην του δώσω σημασία, να μην κάνει το θέλημά του, αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ τώρα. Πα. Φοβερό πράγμα η Φιλαυτία. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου, το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα. Έχει Φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μία απέτηση, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, ή γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου έδωσες το άλλο, αυτός τελικά θα κανοναρχείται από το διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο δηλαδή, το Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτα δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ, όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι ένα φόβο, μήπως δεν αντέξω. Ε, τι πάθαμε? Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας. Να απεδειχθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις δεν μπορώ. Αλλά για την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνο αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά, ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από ότι είναι το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει Φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία επειδή είμαι φιλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του, γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χονδρός. Αυτός, τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μουσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δύο μπετόνια νερό. Παλιά γέροντα, οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βίαζαν τον εαυτό τους? Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγιώργης, στα καλογέρια του, έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια και ήταν παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη.
αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν, να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια, αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό. Γεροντά. Σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανέβει τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να τον βοηθήσει. Και ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα έρχονταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω τι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να το μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που, ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε, με μια αδιαφορία. «Πα-πα, βλέπεις άνθρωπο, απάνθρωπο. Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζορίστηκε καημένη μαζί με μια άλλη και το σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν το σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει? Ω, μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του, γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

Γέροντα, σήμερα, ενώ πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του, τους προσπέρασε όλους. «Ναι, ήρθε και μου το είπε. Είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ». «Καλά», του λέω, «δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει? Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα». «Ναι, πάτερ», μου λέει, «άκους κουβέντα. Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά, και εκείνος να επιμένει. Και δεν είναι εντάξει ότι είχε κάποιο σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι». Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε: «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε: «Με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνο εγώ. Να μην μπει κανείς άλλος μέσα. Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα». Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός: «Όσαν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν»? Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. «Μη δεις το εαυτό ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος», λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι: να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον, να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω τη δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλάβω, Γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει: «Εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι», και δεν σκέφτεται: «Άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω, ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα». Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ, ακόμη και να στερηθείς στη Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Και αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι ετοιμοθάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή? Για βόλεμα? Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κάνουμε μόνο αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουν όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε. Και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας, ο άλλος εμένα έτσι με βολεύει, και τελικά ο κάθε ένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει, αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει, γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν, είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανέβει στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου: «Θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω». Εκείνη δεν με άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν:
Οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι. Μην τον αφήσεις κι αυτός να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτός. Πού να ακούσω εγώ. Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτα τριβόλια. Περίπου μια ώρα, καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν κατάλαβα πόνο. Φτάνω στο χωράφι, πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω, πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και θα ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί και δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος. Τι φταίει, γέροντα, και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλιό σου εαυτό. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτό σου. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της χελώνα. Περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου. Στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καμίνει η χώρα, σήμερα κορυφώνεται ο καύσωνας και από αύριο έρχεται ανάσα δροσιάς. Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους και υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων εργασιών. Σφοδρή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, δέντρα ξεριζώθηκαν, διακοπές ρεύματος και δεκάδες επεμβάσεις της πυροσβεστικής. Τη μεγαλύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η Ελλάδα. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί οι ανακοινώσεις για τις βάσεις εισαγωγής. Την Πέμπτη εγκαινιάζεται το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού. Σε νέα πιο επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για τον καύσωνα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, αγαπητοί ακροατές, πως ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος παρέδωσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και αυτήν την ώρα κάνει δηλώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε, όπως είπαμε, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, συνοδευόμενο από προειδοποίηση για τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα η κατάσταση προκαλεί αυξημένη ανησυχία και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Για πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο έχει τεθεί σε ισχύ κόκκινος συναγερμός, το υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για 5 περιφέρειες της χώρας. Σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Καθώς ο συνδυασμός των ακραίων θερμοκρασιών και των ισχυρών νότιων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Να πούμε εδώ πως έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους του Ημιτού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση αλλά και σε αρχαιολογικούς χώρους. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από αύριο Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα και πτώση της θερμοκρασίας. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου και με τη μετεωρολόγο μας κυρία Πηγή Ζαχαρία. Έκτακτα μέτρα τώρα για την προστασία των εργαζομένων από τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπώνησης, όπως προβλέπεται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παροχή δροσερών χώρων, η συχνή χορήγηση διαλυμάτων και πόσιμου νερού, καθώς και η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών έως τις 5 το απόγευμα στις περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και σε ολόκληρη την Αττική, όπου αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος δείκτης θερμικής καταπώνησης. Το μέτρο αφορά εργαζόμενους σε οικοδομές, εργοτάξια, τεχνικά έργα, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και όσους απασχολούνται στη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια και άλλα αντίστοιχα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες delivery. Για τις επιχειρήσεις διανομής προβλέπεται αναστολή των παραδόσεων με δίκυκλα κατά το επίμαχο τετράωρο. Ωστόσο, μπορεί να συνεχιστεί εξυπηρέτηση των πελατών μέσω take away, καθώς και η διανομή με κλειστά οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό. Από την υποχρεωτική παύση εργασιών εξαιρούνται κρίσιμες υπηρεσίες όπως οι δομές υγείας, οι μεταφορές, η ίδρευση και η ηλεκτροδότηση, καθώς και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με την προϋπόθεση πως θα εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Επιπλέον, για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, οι επιχειρήσεις καλούνται όπου είναι εφικτό να παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας μέσω τηλεργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εργοδότες να προσαρμόσουν προσωρινά τα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων χωρίς την υποχρέωση προαναγγελίας των αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής οργάνωση της εργασίας. Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη τήρησης των έκτακτων μέτρων, η επιθεώρηση εργασίας προβλέπεται να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να πλήττουν το νησί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, προκαλώντας εκτεταμένες πτώσεις δέντρων, κυρίως στη βόρεια και κεντρική πλευρά του νησιού. Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ σημειώθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήματα του νησιού να μείνουν χωρίς ρεύμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία και συνεργεία του ΔΔΕ κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Προτεραιότητα δόθηκε στη διάνοιξη δρόμων που είχαν αποκλειστεί από πεσμένα δέντρα, καθώς και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγήσες περιοχές. Από τις πτώσεις δέντρων πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης εκδηλώθηκαν δύο μικρές πυρκαγιές στις Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, οι οποίες τέθηκαν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για σειρά περιστατικών που σχετίζονταν με τις ισχυρές ρηπές ανέμου. Συνολικά, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ιωνίων Ίσων δέχθηκε 30 κλήσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 24 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου. Τη μεγαλύτερη μείωση χρέους προς ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η χώρα μας στο πρώτο τρίμηνο του έτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αν και η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 143,5% στους πρώτους τρεις μήνες του έτους, με την Ιταλία να ακολουθεί με 138,9%, ωστόσο, συνεχίζει να σημειώνει ισχυρές επιδόσεις. Ειδικότερα, η μείωση του δείκτη χρέους της Ελλάδας στο πρώτο τρίμηνο άγγιξε το 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ δεύτερη ακολούθησε η Κύπρος με μείωση 7,4% και τρίτη η Σλοβενία με μείωση 4,8%. Συνολικά μόνο 8 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσαν τον δείκτη χρέους στο πρώτο τρίμηνο, ενώ 19 σημείωσαν αύξηση. Συνολικά ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση τόσο στην Ευρωζώνη, από 87,2% σε 88,9%, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 81,4% σε 82,9%. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Η Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Η Υπουργός σημείωσε πως η ανακοίνωση των βάσεων γίνεται φέτος λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχώντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνησης φοιτητικών εστιών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως ανέφερε η Υπουργός, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα στην Κρήτη, ενώ προχωρούν αντίστοιχα στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για πρώτη φορά, δημιουργείται φοιτητική εστία με 198 κλίνες σε ανακαινισμένο κτίριο. Στόχος του Υπουργείου είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να αποδοθούν πάνω από 10.000 νέες κλίνες, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα στέγασης των φοιτητών. Παράλληλα, εξελίσσονται έργα ανακαίνησης υφιστάμενων εστιών, όπως την Πατησίων, εν μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Προγραμματίζονται παρεμβάσεις άνω των 220 εκατομμύριων ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια για ενεργειακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμό. Απαντώντας η Υπουργός στο ζήτημα των κενών στα σχολεία, υπογράμμισε πως τα μέσα ή προς τα τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν ακόμη 5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχολικών μονάδων. Αύριο Πέμπτη πραγματοποιούνται και τα επίσημα εγγένεια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι χρεώσεις των νέων διοδίων. Στον μετοπικό σταθμό Ξήνιας, το αντίτιμο για τα επιβατικά αυτοκίνητα ορίζεται στα 4 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ στα πλευρικά διόδια Αγιοφύλου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και να προσφέρει ασφαλέστερη και ταχύτερη οδική πρόσβαση, συμπληρώνοντας για την Ήπειρο το δίκτυο της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού. Χρονικό περιθώριο ως την Παρασκευή έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη καταθέσει. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους διαπιστώνουν ανακρίβειες στα στοιχεία που δήλωσαν, προτού ενεργοποιηθούν οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι τροποποιητικές δηλώσεις εξακολουθούν να υποβάλλονται, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται από πρόστιμα και τόκους, ενώ αν οι αποκλίσεις εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά βαρύτερες. Σε περιπτώσεις μεγάλων αποκρύψεων εισοδήματος, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 50% του επιπλέον φόρου που θα καταλογιστεί, ενώ στις σοβαρότερες υποθέσεις δεν αποκλείεται να προκύψουν και ποινικές συνέπειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές στον διάλογο και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν δείχνει μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προοπτική συνομιλιών, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας στη Μανίλα, στο περιθώριο συνάντησης με τους ομολόγους του από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε πως η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και να επιλύσει τις διαφορές της με το Ιράν μέσω της διπλωματικής οδού. «Αν είναι σοβαροί, εμείς είμαστε σοβαροί. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, καθώς και τα συμφέροντα των συμμάχων μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής. Και αυτό ακριβώς δείχνει η είδηση. Σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τρία δεξαμενόπλια φορτωμένα με σαουδαραβικό αργό και με προορισμό την Κίνα και την Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν προς τη διόρυγα του Σουέζ, αποφεύγοντας τις ακτές της Ιεμένης. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκληρώσαν την 11η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Η παράκαμψη αυτή αυξάνει σημαντικά τόσο τη διάρκεια όσο και το κόστος των ταξιδιών προς την Ασία. Η Σαουδική Αραβία διοχέτευε μέσω αγωγού εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως προς το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα προκειμένου να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς, όπου η κυκλοφορία έχει περιοριστεί δραστικά μετά την κατάρρευση της κατάπευσης του πυρός. Μια ενδεχόμενη παρεμπόδιση και αυτής της εναλλακτικής διαδρομής θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Και από το Μεσανατολικό στην Ουκρανία, όπου ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Ολεξάνδρα Σίρσκι, διορίζοντας τη θέση του τον στρατηγό Μιχαήλο Ντραπάτη. Η αποπομπή του έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ, μια εξέλιξη που πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Οι αρχικές πληροφορίες ότι η απομάκρυνση του Φεντόροφ συνδεόταν με την σύγκρουσή του με τον Σίρσκι επιβεβαιώθηκαν σύντομα. Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης πως πρότεινε στον πρώην Υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ η ευνηδιαστική αποπομπή του οποίου πυροδότησε πολιτική κρίση να αναλάβει μια σημαντική θέση με αρμοδιότητα την εποπτεία του τεχνολογικού τομέα του κράτους. Ο 35χρονος Φεντόροφ είχε αποσπάσει ευρή αναγνώριση για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Άμυνας, τον εξυγχρονισμό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αντίθετα, ο 60χρονος Σίρσκι θεωρείται από πολλούς στην Ουκρανία εκπρόσωπος της Σοβιετικής Στρατιωτικής Σχολής με απροθυμία να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο στρατό. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Σίρσκι για το ρόλο του στην επιτυχή υπεράσπιση του Κιέβου κατά τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας το 2022, αλλά και για τη συμβολή του σε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Ντραπάτη, μέχρι πρώτην ως διοικητής των κοινών δυνάμεων της Ουκρανίας, θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής και έμπειρος στρατηγός με σημαντική πολεμική δράση. Όλες οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αύριο, έγραψε ο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως η χώρα θα συνεχίσει να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος υπό τη διοίκηση του νέου αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Στην αντίπαλη Ρωσία τώρα, νέα επιδρομή μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων της Ουκρανίας έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες αποθήκες του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι αρχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 8. Μερικές ημέρες έπειτα από πολύ νεκρές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Τατιάνα Κίμ ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασνανταρ και Νιεβιναμίσκ. Και ενώ λέγαμε για τον αποκλεισμό που επιχειρούν οι Χούθη στη Σαουδική Αραβία, η κυβέρνηση του Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα πως κατέληξε σε συμφωνία για ευρεία πυρηνική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται αμερικανικά μέσα και το Reuters. Η συμφωνία ενδέχεται να επιτρέψει στους Σαουδάραβες να εμπλουτίζουν το δικό τους πυρηνικό καύσιμο για την τροφοδοσία πυρηνικών αντιδραστήρων. Η συμφωνία αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος με το Ιράν δοκιμάζει τις διμερείς σχέσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι η συμφωνία θα αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική πυρηνική βιομηχανία, με πρώτο κερδισμένο τον όμιλο Westinghouse, ο οποίος σχεδιάζει πολλούς από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που εξάγονται διεθνώς. Σύμφωνα με τους New York Times, η συμφωνία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί επισήμως σήμερα, ενώ αμέσως μετά θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειές της στο Κογκρέσο. Παρότι εκτιμάται πως τα τείχη της στήριξης πολλών Ρεπουμπλικανών, αρκετοί Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές, τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις. Οι επικριτές φοβούνται πως ένα πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς θα μπορούσε μελλοντικά να κατευθυνθεί προς ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η ξηρασία που προκλήθηκε από τον καύσωνα στην Ευρώπη έχει μειώσει τα νερά του Δούναβη στη Σερβία στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1946. Η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του νερού αναγκάζει τις πλωτές γέφυρες και τα πλοία να μειώσουν τα φορτία τους για να πλοηγηθούν στο Δούναβη και τον ποταμό Σάβα, έναν από τους κύριους παραποτάμους του. Οι περιορισμοί επηρεάζουν τις ποτάμιες μεταφορές, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους της Ευρώπης, καθώς τα πλοία πρέπει να μεταφέρουν λιγότερα φορτία για να αποφύγουν να προσαράξουν. Μετά από ημέρες ακραίων θερμοκρασιών, οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για ξαφνική αλλαγή του καιρού. Οι χαλαζοπτώσεις έχουν ήδη προκαλέσει αρκετούς μικρούς τραυματισμούς στο κροατικό θέρετρο Ρόβινι και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως θα εξαπλωθούν στη Σλοβενία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Νότια Σερβία και τα Σκόπια. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, λένε οι ειδικοί. Σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα, τις ξηρασίες, τις πυρκαγιές και τις βίαιες καταιγίδες πιο έντονα. Και περνάμε γρήγορα στην κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το έκτακτο δελτίο που εκδόθηκε χθες επικυροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις θερμοκρασίες, αλλά υπάρχει μία πρόσθετη παράγραφος για φαινόμενα. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα, Τετάρτη 22 του μηνός, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Επίσης, στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πιο αναλυτικά, η μεγίστη θερμοκρασία σήμερα προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία 41-42 και τοπικά και 43, στην Ανατολική Στερεά 41-42 και ειδικότερα στην Αττική 39 και τοπικά στα Ανατολικά 40-41 και στην Ανατολική Πελοπόννησο του 41-42 βαθμούς. Δεύτερον, τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και Βαθμία και στη Θράκη. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται αργά το βράδυ. Και πάμε τώρα να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, στις προειδοποιήσεις είναι οι θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένονται κυρίως στη Θεσσαλία να αγγίξουν και τους 43 βαθμούς, θα φτάσουν 41-42 και τοπικά στη Θεσσαλία 43. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής κατάπτωσης σε πολλές περιοχές, τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ στα και ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ΕΜΗ στον δείκτη θερμικής κατάπτωσης. Όσοι θέλουν να τον ψάξουν σαν W-Bravo Golf Tango, ο οποίος είναι ο δείκτης δυσφορίας ουσιαστικά. Και επίσης στα βόρεια υπηρετικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους μπουρίνια, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στα γενικά χαρακτηριστικά, Μακεδονία, Θράκη, το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένιση των φαινομένων αργά το βράδυ. Υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά υπηρετικά και την Εύβοια, μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στη Θεσσαλία και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, σποράδες Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι στα νότιο-ανατολικά είναι βόρειο-δυτική, 5 μέχρι και τοπικά και 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα δυτικά και τα νότια και 6 και από το βράδυ στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Όμως στα νότια ηπειρωτικά, κυρίως στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες 34-35, η υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά 35-37, στα 12 άνοιξα μέχρι και 38 και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά 38-40 και τοπικά ανατολικά ηπειρωτικά 41-42 και Θεσσαλία τοπικά μέχρι και 43. Η Μακεδονία και η Θράκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ξενθένιση των φαινομένων αργά το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Στην Θεσσαλία και στην Εύβοια υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Το βράδυ, σποράδες Εύβοια θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριος ο καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό. Και το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τοπικές νεφώσεις. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Καστελόριζο, που έχει 36 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί αυτή τη στιγμή, η άνεμη είναι δυτική, νοτιοδυτική, 2 μποφόρ. Ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική, 6 με 7 μποφόρ και έχει αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με αρχικά νότιους, νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 μποφόρ και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά μέχρι και 6. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 36 στη Νέα Φιλαδέλφεια. 35 η Ελευσίνα και το Τατόι και το Ελληνικό και τα Σπάτα και το κέντρο της Αθήνας στους 34 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη που έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή θα φτάσει όμως μέχρι και τους 34. Λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 και βαθμία 5 μέχρι. Τώρα για αύριο, να πούμε ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 42 βαθμούς που έχει και η Σπάρτη και η μικρότερη 25 το Μέτσοβο. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά.
0: Πάμε να δούμε αύριο. Και αν θέλετε με μία πρόταση για να μπορέσουμε να κλείσουμε το δελτίο, τα γενικά χαρακτηριστικά.
1: Τα γενικά χαρακτηριστικά, βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια, τις πρώτες πρωινές ώρες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία βελτίωση από το απόγευμα, υπόλοιπη χώρα έθριο καιρό. Οι άνεμοι βορειάδες 4 με 6 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά και 7 και θερμοκρασία σε πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 33, τοπικά υπηρετικά Κρήτη 12, 34 με 35.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή πάλι ο λόγος για τον Μωυσή, καθώς το πρώτο μέρος της προηγούμενης εκπομπής παρακολουθήσαμε τα όσα αφορούν στην γέννησή του, στην διάσωσή του, στην μετάβασή του στην γη Μαδιάμ και στην εκλογή του και αποστολή του από το Θεό προκειμένου να προετοιμάσει την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε παρακολουθώντας την πορεία του, την είσοδό του στην χώρα της Αιγύπτου και την μετάβασή του στον Φαραώ μαζί με τον αδελφό του Ααρών και τα όσα γεγονότα ακολούθησαν αυτής. Η μετάβαση του Μωυσέως και του Ααρών προς τον Φαραώ απέβη άκαρπη, καθώς η στάση εκείνου έναντι των Ισραηλιτών έγινε σκληρότερη. Χαρακτηριστική είναι η αλαζονική στάση του Φαραώ έναντι του Θεού και των απεσταλμένων του, η οποία εκφράζεται μέσω των λόγων «Δεν γνωρίζω τον Κύριο αυτό τον Ισραήλ και τον Ισραηλιτικό λαό, δεν τον αφήνω ελεύθερο». Τρεις φορές επισκέφθη ο Μωυσής με τον Φαραώ, με τον Ααρών, τον Φαραώ και ζήτησαν την απελευθέρωση των Ισραηλιτών. Και τις τρεις φορές όμως συνάντησαν την στεναρή άρνηση του Φαραώ. Τότε λοιπόν ο Κύριος είπε στον Μωυσή τα εξής: «Ιδού σε καθιστώ Θεόν, Κύριο του Φαραώ, και ο αδελφός σου ο Ααρών θα είναι ο προφήτης σου, ο οποίος θα μιλεί προς αυτόν αντί εσού. Εσύ θα πεις τον Ααρών όσα σε διατάσω. Ο δε αδελφός σου Ααρών θα διαβιβάσει προς τον Φαραώ όσα σου πω, για να αφήσει τους ελεύθερους τους Ισραηλίτες να φύγουν από τη χώρα του. Σε προειδοποιώ ότι εγώ θα επιτρέψω να σκληρινθεί η καρδία του Φαραώ και έτσι θα τον αναγκάσω να αφήσει ελεύθερους τους Ισραηλίτες και θα κάνω πάμπολα θαύματα μικρά και μεγάλα στη χώρα της Αιγύπτου». Στη συνέχεια διαβεβαιώνει πάλι ο Θεός τον Μωυσή ότι παρόλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα που θα μεσολαβήσουν, ο Φαραώ θα επιμένει στην άρνησή του. «Τότε λοιπόν», είπε ο Θεός τον Μωυσή, «θα στρέψω την τιμωρό χείρα μου στην Αίγυπτο και θα εξαγάγω από αυτήν με μεγάλη δύναμη τον λαό μου, τους Ισραηλίτες, κατόπιν μεγάλης τιμωρίας των Αιγυπτίων. Όλοι οι Αιγύπτιοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίος εξέτεινα την παντοδύναμη δεξιά μου κατά των Αιγυπτίων και έβγαλα τους Ισραηλίτες από τη χώρα της Αιγύπτου». Ο Κύριος πληροφορεί τον Μωυσή ότι πρόκειται να πλήξει τον Φαραώ και τους Ισραηλίτες, τους Αιγυπτίους, με 9 πληγές. Το πρώτο είναι το θαύμα της Ράβδου, η συνέχεια η μεταβολή του ύδατος σε αίμα, ο Θεός τη συνέχεια αποστέλει βατράχους, μετά από αυτούς κουνούπια και στη συνέχεια μύγες. Ακολουθεί η επιδημική νόσος των ζώων, τα έλκη στην επιδερμίδα των ζώων και των ανθρώπων, το χαλάζι. Στη συνέχεια ο Θεός αποστέλει ακρίδες. Το ένατο είναι η επικράτηση του σκότους, όπου σκότος, γνώφος, θύελα επί τριημέρου κυριαρχούν στην Αίγυπτο. Και η τελευταία πληγή, η οποία θα είναι και η πιο ισχυρή, είναι η πάταξη των ο θάνατος των πρωτοτόκων των Αιγυπτίων. Ο Κύριος, απευθυνόμενος στον Μωυσή και στον Ααρών που βρίσκονται ακόμη στην Αίγυπτο, τους λέγει ότι ο μήνας κατά τον οποίο γίνονται οι προετοιμασίες για την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο θα είναι στο εξής η αρχή
των άλλων μηνών, ο πρώτος από τους μήνες του έτους, διότι μέχρι την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο πρώτος μήνας άρχιζε την φθινοπορεινή ησημερία. Από την έξοδο όμως και εξής, οι Εβραίοι είχαν δύο εορτασμούς της πρωτοχρονιάς, μία θρησκευτική η οποία άρχιζε από τον μήνα Αβίβ, ήταν δηλαδή ο μήνας των στάχιων, διότι τότε έχουν την ορίμανση οι στάχις, και αργότερα ονομάστηκε Νισάν, αντιστοιχεί δηλαδή προς τον δικό μας Μάρτιο-Απρίλιο, και έτσι φαίνεται από τον στίχο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, και είχαν και άλλη μία η οποία συνέπιπτε με την φθινοπορεινή ησημερία, η οποία ήταν η πολιτική έναρξη του έτους. Είπε λοιπόν και σε όλο το πλήθος των Ισραηλιτών τα εξής: την δεκάτη του μηνός αυτού ας λάβει κάθε οικογενειάρχης ένα αμνό για την οικογένειά του δια το σπίτι του. Εάν όμως είναι λίγα τα μέλη της οικογενείας, ώστε να μην μπορούν να φάγουν όλο τον αμνό, ο οικογενειάρχης θα προσκαλέσει ανάλογο αριθμό ανθρώπων από τους πλησίων τους. Ο κάθε οικογενειάρχης θα μετρήσει τόσα πρόσωπα ως συνδετημόνες, ώστε να είναι αρκετά και να καταναλωθεί αυτός ο αμνός. Ο αμνός θα είναι άνευ σωματικού ελαττώματος, άρεν ενιαύσιος, ενός δηλαδή έτους. Η προτροπή του Κυρίου προς τον Μωυσή και τον Ααρών ήταν να λάβουν αμνό ή ερήφιο. Αυτό έπρεπε να διατηρηθεί μέχρι την 14η του μηνός Νισάν, όπως προαναφέραμε, και τότε όλοι οι Ισραηλίτες έπρεπε να σφάξουν τον αμνό κατά την εσπέρα της ημέρας αυτής. Οι οικογενειάρχοι στη συνέχεια έπρεπε να λάβουν από το αίμα του αμνού, να θέσουν στις δύο παραστάδες και στο ανώφλιο των θυρών των οίκων τους, εντός των οποίων και επρόκειτο να φάγουν τον αμνό. Θα φάγουν το κρέας του αμνού ή ερήφου κατά την προσεχή νύχτα. Θα είναι ψημένο διαπυρός και στη συνέχεια συνεβούλευσε ο Κύριος τον Μωυσή και τον Ααρών να συνοδευθεί η βρώση του αμνού με άζυμο άρτο και πικρά χόρτα. Δεν έπρεπε να φάγουν ομά ή βραστά τα χόρτα, παρά μόνον ψητά στη φωτιά. «Θα τα φάγετε», είπε ο Κύριος, «όλα, και την κεφαλή και τα πόδια και τα εντόστια. Εξ αυτών δεν θα αφήσετε τίποτε μέχρι την πρωία, και κανένα οστό δεν θα συντρίψετε από τον καταναλωθέντα αμνό. Εάν όμως μείνει κάτι από αυτό μέχρι το πρωί, στη συνέχεια θα το καύσετε». Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είχε υποδείξει ο Κύριος ότι έπρεπε να γίνει η βρώση του ενιαύσιου αμνού. «Οι οσφίες σας», είχε διαμηνήσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσέως και του Ααρών, «θα είναι ζωσμένες, τα υποδήματα θα είναι ήδη φορεμένα στα πόδια σας και οι βακτηρίες σας θα βρίσκονται στα χέρια σας. Θα τρώγετε των αμνών ή των έρηφων βιαστικά. Αυτό είναι το Πάσχα, δηλαδή η διάβασή σας, το πέρασμά σας, είναι το Πάσχα του Κυρίου. Διότι», στη συνέχεια εξήγησε ο Κύριος τον Μωυσή, «θα διαβώ, θα περάσω κατά τη νύχτα αυτή την χώρα της Αιγύπτου και θα φωνεύσω κάθε πρωτότοκο της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κατοικιδίων ζώων. Θα εκδικηθώ όλους τους θεούς των Αιγυπτίων
«Εγώ είμαι ο Κύριος». Το αίμα αυτό του αμνού ιερήφου εντός των οικειών όπου εσείς μένετε θα είναι σημείο εύνοιάς μου προς εσάς. Θα δω δηλαδή το αίμα αυτό, θα σας προφυλάξω και δεν θα σας πλήξει η θανατική πληγή όταν θα χτυπώ την Αίγυπτο. Η ημέρα αυτού του Πάσχα θα είναι σε σας αξιομνημόνευτη, θα είναι ιστορική. Θα κάνετε την εορτή προς δόξα του Κυρίου και σε όλες τις μεταγενέστερες γενναίες σας. Θα την ορίσετε και θα γίνετε πάντα κατά νόμο απαράβατο. Επί 7 ημέρες, στη συνέχεια ο Θεός θέτει τους όρους της εορτής του Πάσχα. Επί 7 ημέρες θα τρώγεται άζυμα. Από τις πρώτης ημέρας δηλαδή θα εξαφανίζεται από τις οικίες σας κάθε άρτο που έχει ζύμη. Όποιος φάγει ζύμη από τις πρώτης μέχρι τις 7ης ημέρας του Πάσχα θα εξολοθρεθεί ο άνθρωπος εκείνος από τους Ισραηλίτες. Η πρώτη ημέρα θα θεωρηθεί ως επίσημη, ως Αγία. Και η 7η ημέρα θα είναι επίσης επίσημη και Αγία. Όλες τις ημέρες της εορτής του Πάσχα δεν θα ασχολείστε με εργασίες υλικές, οι οποίες θα απαιτούν ολοκληρωτική αφοσίωση, εκτός εκείνων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συντήρηση της ζωής σας. Αυτές τις εργασίες μόνο θα πραγματοποιείτε. Θα φυλάξετε την εντολή αυτή της εορτής του Πάσχα, διότι κατά την ημέρα αυτή θα βγάλω την δύναμή σας, το σύνολο του λαού σας από την Αίγυπτο και θα ορίσετε την ημέρα αυτή εις τις γενναίες εορτή παντοτινή. Ο Μωυσής στη συνέχεια προσκάλεσε όλη την γερουσία των Ισραηλιτών και τους παρήγγειλε να κάνουν τις ανάλογες προετοιμασίες για την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Τους παρότρινε μάλιστα να φυλάξουν την εντολή αυτή ως νόμο και για τους εαυτούς τους και για τους απογόνους τους. Πράγματι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Κύριος πραγματοποίησε την απειλή του θανάτου των πρωτοτόκων της Αιγύπτου. Χτύπησε δηλαδή κάθε πρωτότοκο από το πρωτότοκο του Φαραώ που βρισκόταν στον θρόνο του μέχρι το πρωτότοκο κάθε εχμαλώτου γυναίκας φυλακισμένης εντός λάκου και μέχρι πρωτοτόκου παντός κατοικιδίου ζώου. Ο Φαραώ σηκώθηκε τη νύχτα και μαζί με αυτόν όλη η αυλική του. Έγινε μεγάλη κραυγή σε όλη την Αίγυπτο, διότι δεν υπήρχε οικία που να μην υπήρχε νεκρός. Ο Φαραώ κάλεσε τότε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους είπε «Σηκωθείτε και φύγετε από την Αίγυπτο και εσείς και οι Ισραηλίτες. Βαδίζετε και λατρεύσατε τον Κύριο το Θεό σας όπως είπατε». Παραλαβώντας τα πρόβατα και τα άλλα ζώα και πηγαίνετε να προσευχηθείτε και υπέρ εμού. Οι Αιγύπτιοι βιάζονταν να διώξουν τους Ισραηλίτες, να φύγουν δηλαδή το συντομότερο από τη χώρα τους, διότι έλεγαν «Αν δεν φύγουν θα αποθάνουμε όλοι».

Αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο αυτό μέρος που αφορά τις εκπομπές μας, που αφορά στην διήγηση για τον Μωυσή, είχαμε αναφέρει την όλη προετοιμασία που είχε ήδη ο Θεός υποδείξει στον Μωυσή και στον Ααρών, που έπρεπε να κάνουν οι Ισραηλίτες για να φύγουν από την Αίγυπτο. Αναφέραμε τις πληγές που είχε υποστεί ο Φαραώ με τον Αιγυπτιακό λαό ως τιμωρία από τον Θεό, διότι δεν επέτρεπε στον Ισραηλιτικό λαό να εξέλθει από την χώρα της Αιγύπτου. Και όπως προαναφέραμε, η τελευταία πληγή, η οποία ήταν και η φοβερότερη, που εδέχθη κάθε Αιγυπτιακός οίκος, ήταν η πάταξη των πρωτοτόκων της Αιγύπτου. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι κατά την Παλαιά Διαθήκη το πρωτότοκο ήταν αφιερωμένο στον Κύριο, ο οποίος ήταν και ο δοτήρας κάθε αγαθού, ως το πιο ευγενές από τα αγαθά που δόριζε ο Θεός στον άνθρωπο. Και μάλιστα όταν επρόκειτο για απόγονο, η ευλογία αυτή ήταν πολυτιμότατη. Ιδιαίτερο λοιπόν δικαίωμα απέκτησε ο Θεός επί των πρωτοτόκων, διότι τα ελύτρωσε από τον θάνατο όταν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων είχαν φωνευτεί από τον ολοθρευτή άγγελο. Δια τούτο όλοι η γη των Εβραίων ήταν η πρωτότοκη γη των Εβραίων, ήταν υποχρεωμένη να αφιερώνονται στην υπηρεσία του Θεού. Αντί των πρωτοτόκων όμως, αργότερα ο Θεός όρισε για την υπηρεσία του την φυλή του Λεβί και στους πρωτοτόκους ιούς όρισε να καταβάλουν στον ναό ως λίτρο απαλλαγής 5 σύκλους. Ως πρωτότοκο με την λατρευτική έννοια, σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου και το 13ο κεφάλαιο, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι το κάθε τέκνο κάθε μητέρας, με την έννοια όμως του οικογενειακού δικαίου, θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος ιός του πατέρα. Η προσαγωγή αυτού του ιού στο ναό και η καταβολή των λίτρων γινόταν συνεπώς από τον ίδιο τον πατέρα. Ο Ισραηλιτικός λαός ως περιούσιος λαός του Θεού θεωρείται πρωτότοκος έναντι των υπολείπων και ιδιαίτερα μάλιστα έναντι των Αιγυπτίων. Και επειδή αναφέραμε την όλη προετοιμασία που είχε υποδείξει ο Θεός στον Μωυσή και στον Ααρών σχετικά με τον εορτασμό του πρώτου Πάσχα των Εβραίων, που ήταν το πέρασμά τους

Ισραηλιτών και φιδόμενους τους ενίκους, δεν πείραζε τα πρωτότοκά τους. Διερχόταν όμως από τις οικίες των Αιγυπτίων και κατέστρεφε τους ενίκους. Όλες λοιπόν οι διατάξεις οι οποίες αφορούσαν τον Πασχαλινό Αμνό, όπως και η σύσταση, ο καθορισμός της της τελετής αυτής, δείχνουν ότι εδώ δεν πρόκειται για κάποιο συνηθισμένο φαγητό, αλλά περί συμβολικού θείου φαγητού, το οποίο πρέπει να φάνε όλα τα μέλη του περιούσιου λαού του Θεού και οι αληθινοί προσκυνητές του. Ο αμνός έπρεπε να είναι χωρίς σωματικό ελάττωμα και ενιάρσιος, δηλαδή να βρίσκεται στην πλήρη νεανική του ανάπτυξη. Είχε την έννοια της ηλαστηρίου θυσίας και της ειρηνικής. Ηλαστήριος διότι με την θύση του αμνού ελυτρώθηκαν όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών της φαγής, και ειρηνικής διότι με την βρώση του οι Ισραηλίτες ενώθηκαν με τον Θεό αφού απειλάγησαν από την δουλεία των Αιγυπτίων. Ο αμνός των Εβραίων ήταν ψημένος πάνω σε φωτιά για να μείνει καθαρός, μόνος, ξένος προς κάθε άλλη ουσία, και η σάρκα του ήταν μακρά από νερό. Έπρεπε να είναι ολόκληρος, να μην συντριβεί κανένα οστό του, σύμβολο και αυτό της αδιαίρετης ολότητας, στοιχείο απαραίτητο για τον απαρτισμό της έννοιας της τελειότητας και της αγιότητας, την οποία έπρεπε να απολάβει ως τύπος του ιδίου του Χριστού. Ο Ισραηλιτικός λαός στη συνέχεια αναχωρεί με βία, έτσι όπως είχε υποδείξει ο ίδιος ο Θεός στον Μωυσή και στον Ααρών. Ζήτησαν λοιπόν και από τους Αιγύπτιους σκεύη αργυρά, χρυσά και ηματισμό. Οι Ισραηλίτες κινήθηκαν από την Ραμεσή και ήρθαν στην Σοκχώθ. Οι άντρες οι οποίοι αποτελούσαν τον στρατό ήταν 600.000 εκτός από τα παιδιά και γενικά του άμαχου πληθυσμού. Μαζί με τους Ισραηλίτες ακολούθησε και πανσπερμία άλλων ανθρώπων, οι οποίοι έφευγαν από την Αίγυπτο, πρόβατα, βόες και κατοικίδια ζώα πάρα πολλά. Οι Ισραηλίτες έψησαν στην Σοκχώθ τα προζύμια τα οποία έφεραν από την Αίγυπτο, και πλέον οι Αιγύπτιοι, καθώς τους είχαν παροτρύνει να φύγουν το γρηγορότερο και δεν μπορούσαν να περιμένουν γι' αυτό, για το λόγο τον συγκεκριμένο δεν πρόλαβε να ψηθεί εκεί στην Αίγυπτο, στην Γεσέμ δηλαδή της Αιγύπτου, το ψωμί, και το άζυμο το έψησαν στην Σοκχώθ. Ο χρόνος κατά τον οποίο έμειναν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο και στην Χαναάν είναι 430 έτη. Μετά από αυτά, όλος την πάροδο δηλαδή αυτών, όλος ο στρατός του Κυρίου εν καιρό νυχτός εξήλθε από την Αίγυπτο. Άγρυπνος τους Ισραηλίτες ήταν με την διαταγή του Κυρίου, ήταν η νύχτα εκείνη, διότι ο Θεός αποφάσισε να εξαγάγει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Και άγρυπνος θα είναι εκείνη η νύχτα όταν χάριν του Κυρίου στο μέλλον εορτάζεται η εορτή αυτή από τους Ισραηλίτες και όλες τις γενναίες οι οποίες και θα ακολουθούσαν. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και τον Ααρών, αυτός είναι ο νόμος του Πάσχα. Πάντα κάθε δούλος ή διαχρημάτων αγοραστής, αυτός προκειμένου να συμμετάσχει στον εορτασμό του, θα πρέπει πρώτα να περιτμηθεί. Ο ξένος και ο ημερομίσθιος εργάτης δεν θα φάγει από τον αμνό τον Πασχάλιο.
Και αυτή

ενοικία θα καταναλωθεί ο αμνός και εκτός της οικίας αυτής κρέας δεν θα εξέλθει. Όλοι οι Ισραηλίτες έκαναν ό,τι διέταξε ο Κύριος τον Μωυσή και τον Ααρών. Επιθάρχησαν απολύτως όλοι. Κατά την ημέρα εκείνη λοιπόν ο Κύριος εξήγαγε τον Ισραηλιτικό λαό από την Αίγυπτο μαζί με τους μάχημους άνδρες. Ο Κύριος μίλησε στη συνέχεια στον Μωυσή και του είπε «Αφιέρωσε σε μένα κάθε πρωτότοκο, κάθε πρωτογέννητο, το οποίο είναι ανάμεσα στους Ισραηλίτες, από τον άνθρωπο μέχρι και το κατοικίδιο ζώο». Όλα αυτά τα λόγια ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι θα πρέπει να τα ακολουθήσουν και να ενθυμούνται πάντοτε την ημέρα κατά την οποία εξήλθαν από την δουλεία της Αιγύπτου, διότι ο Κύριος με το παντοδύναμο χέρι του τους είχε βγάλει από εκεί. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον πλοίο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

στο ευωδιασμένο του το δίλι που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα. Θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Μα ως να έρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβή. Κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη, και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων. Ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

Με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε και σήμερα αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν, προελάβνουν και ενίοτε παρελάβνουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή. Εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με τον να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα, ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο. Σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα? Αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον το στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος». Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι χιδαίοι. Το έλεγε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών εντός εισαγωγικών είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενήσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή. Βοήθημη τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό,
πολλοί τολμούν. Με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

Ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύς καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας, δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό, το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί Του, ένα, σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα, άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένος στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός στους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης, αληθινός, από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποιήση, για την ποιήση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Και απ' άλλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σαγγίζουν απαλά, σεμνά και αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί, κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή, σαν διψασμένο ελάφι. Και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά και ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στάγιο δείπνο σου δείπνουν απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θα ρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα, είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

Βλαστήμιες και αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι όπονε μένε μου Χριστέ στη σκοτεινιά αυτή, πόμια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

πολυσεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, Προσευχή, Άγγελος, Δαίμονας, Διάβολος, Άγιος, Θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις, ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάριν τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μισεί. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Όποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του, να νιώθει, να ξέρει ότι υπάρχει, να γνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε», να είναι πρόσωπο, προσωπικότητα, να σκέφτεται, να θέλει, να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα είτε για το καλό του, είτε για το κακό του, να έχει συναισθήματα, να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει,
Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του. Όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα βιώνει και μια άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια πρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπερμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απώλεια της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται, γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Αλλά γνωρίζει και εμένα με το όνομά μου. Με αγαπάει. Με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή. Πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνη. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω. Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Στον τρισυπόστατο, προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, μόνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική, Ορθόδοξη, Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιήλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιήλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε είτε γραπτά είτε διαδικτυακά τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας αυτό το υπέροχο φως
αυτή την δύναμη, αυτό τον πλούτο. Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκέρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολλής και είναι λευκές οι χώρες. Απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρι. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη, να αντλούμε απ' την ενότητα την δύναμή μας για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το πνεύμα Σου, καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, και ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον πρόστο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρος στο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρος στο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου. Τα πόδια Σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιάς τη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρη στη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά, το αίμα Σου τα τίμητο μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, ως απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα, είναι ένα όνομα, είναι μια μορφή, είναι μια ιδέα, είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο. Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος. Είναι δίπλα μας. Όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη, κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονος εμάς. Αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι,
και τσακισμένοι. Όλοι εμείς. Ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου, των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι ηθελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει. Σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας. Ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη, μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε. Νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους κι οσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά κι αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνη. Ας στάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς. Και πόθη αγνή που μου μελε να πέσουν σαν άνθη, κι ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή, και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη η μαυροντημένη. Μπορεί θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει κι η βροχή και το χαλάζει, κι ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε.

πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή με λιστά γης, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, διαβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς ασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς τον Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία. Ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα. Να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση.

και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο, λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας, του γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα. Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίησή του.

Είμαστε χριστιανοί. Ξανά η ποίηση του Γάμα Βέριτη. Στον επίλογο στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, στρατιώτες μέσα στου Χριστού το ασάλευτο βασίλειο. Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν και ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Αγιομύρο. Ζήτωσε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμές η άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και η άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτωσε μας, χαράσε μας, χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω. Μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα, χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο Θεοδόρητο, ζωοπάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης ντυμένος την εφέλη, φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά, μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας, άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι ολοψηλά κι ολοψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά γνώτερα, που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτωσε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί, και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του, ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει, και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιά στα θάμπη, τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λυτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρεματιές και θα ανεβούμε βράχους, και η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους, και μέσα στις άγριες λαγκαδιές και μέσα στα άγρια δάση, συχνά πυκνά και ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα από τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι, και μες τη νύχτα θα πλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει από τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγοράς τα λίτρα, τώρα μας δίνει δύναμη, οδηγήτρα και νικήτρα. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα, και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια.

0: Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπο. Για πρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Σημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη

0: ηλικία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Πάλι μας κάνει εκπομπή, ελάτε να ακούσετε παιδιά με τον κύριο Κώστα Γανούτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τουρισμό, τα καλά του και τα αδεινά του. Τι ευλογίες μας φέρνει, αλλά και τι στραβά μπορεί να μας διδάξει για τον πολιτισμό που έρχεται. Πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντί του ως παραδείγματα προς μίμηση στους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, από τη Δύση. Τι μπορεί να διδάξει η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν μια εκπομπή με τίτλο «Καλώς όρισες τουρισμέ» με τον κύριο Κώστα Γανώτη. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το καλοκαίρι μας που έρχεται. Και μάλιστα να πούμε και ένα ωραίο καλωσόρισε στον τουρισμό.
1: Να το πούμε ένα καλωσόρισε στον τουρισμό. Γιατί πολλοί άνθρωποι περιμένουν με λαχτάρα και κάνουν και την προσευχή τους να αρχίσουν να έρχονται οι τουρίστες, να κάνουν δουλειές, να μαζέψουν λεφτά. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν, αλλά τα χρειάζονται.
0: Πώς αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό σήμερα, κύριε Γανωτή?
1: Ξέρετε, οι Έλληνες οι ίδιοι ήταν τουρίστες από τα πανάρχια χρόνια. Και έλεγε ο Ηρόδοτος ότι ταξιδεύανε σε διάφορα μέρη, λέει, κατ' εμπορίαν και θεωρίαν. Το κατά εδώ είναι της αιτίας, δηλαδή ένεκα θεωρίας και ένεκα εμπορίας. Είχαν λαχτάρα πρώτα να γνωρίσουν καινούργιους τόπους και ύστερα να κάνουν εμπόριο σε αυτούς. Γι' αυτό και όταν συνιστά τον Όμηρο, τον Οδυσσέα ο Όμηρος, λέει «Πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόουν έχνο». Δηλαδή έδωσε τον τέλειο ορισμό του τουρισμού πριν ακόμα να έχουμε, ας πούμε, σαν κοινωνικό φαινόμενο τον τουρισμό, ότι είδε πολλές πόλεις και γνώρισε την νοοτροπία τους. Δηλαδή δεν πήγε εκεί για να βρει τρόπο να διασκεδάσει ελευθεριότερα από ό,τι στην πατρίδα του, ή να αναπνεύσει καθαρόν αέρα, να πάρει, να κάνει μπάνια στη θάλασσα, να έχει περιπέτειες, να αγοράσει ναρκωτικά και τα λοιπά που έχουν οι σημερινοί τέτοιοι εδώ τουρίστες, αλλά λέει να γνωρίσει τον νόον των άλλων ανθρώπων. Άρα ήταν μια απόπειρα ενότητας του κόσμου ο τουρισμός στα αρχαία χρόνια, αλλά ο τουρισμός των Ελλήνων όμως. Δεν μας λέει αν και οι άλλοι λαοί είχαν τέτοιου είδους τουρισμό.
0: Έχουμε ωστόσο αργότερα, πολλούς αιώνες μετά, περιηγητές που έρχονταν εδώ και έβλεπαν να σπουδάσουν, ας πούμε, την Ελλάδα. Κάποιους λίγους βέβαια, ελάχιστους.
1: Είχαμε, ναι, σχετικά με άλλες χώρες είχαμε πολλούς, ακόμα και Τούρκους περιηγητές είχαμε, οι οποίοι έγραψαν πολύ κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα και τη σύγκριση των Ελλήνων με τους άλλους γειτονικούς λαούς.
0: Ναι, άρα υπήρχαν και από άλλες χώρες τέτοιοι,
1: ναι,
0: άνθρωποι.
1: Υπήρχαν, στα νεότερα χρόνια βέβαια. Για τα αρχαία δεν έχουμε μαρτυρίες.
0: Δεν έχουμε, ναι, πράγματι. Και άλλωστε ο πολιτισμός της Ελλάδος ήταν κάτι που προσήλκυε τους ανθρώπους.
1: Προσήλκυε ο πολιτισμός εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, και η αστική άνεση που είχαν οι άνθρωποι, ας πούμε, σε ένα οποιοδήποτε πόλισμα, όπως το λέγαν τότε, μιας βαρβαρικής χώρας, έπρεπε να είσαι σε διαρκή έλεγχο, σε διαρκή άμυνα, σε διαρκή κίνδυνο, σε θεωρούσαν ξένο σώμα. Ενώ εδώ δεν σε θεωρούσαν ξένο σώμα, είχες μια άνεση να νιώθεις σαν να είσαι πολίτης αυτής της χώρας. Μάλιστα μπορεί να πούμε ότι οι περισσότεροι πλούσιοι των Αθηνών ήταν ξένοι που εγκαταστάθηκαν εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είναι οι μέτικοι που λέμε, και έγιναν Αθηναίοι πολίτες με πολλά δικαιώματα.
0: Ήταν άνθρωποι δηλαδή που ήθελαν, αγάπησαν την Ελλάδα και ήθελαν να μείνουν για πάντα εδώ.
1: Κοιτάξτε, και την Ελλάδα αγάπησαν και συμφέροντα είχαν. Δηλαδή, αν είχε κανείς ένα ταλέντο, οπωσδήποτε εδώ αξιοποιούνταν, έπιανε τόπο. Και οι φιλόσοφοι, ξέρετε, που έδρασαν στην Ελλάδα και οι διάφοροι ρήτορες, σε μεγάλο βαθμό ήταν ξένοι. Ο Ηρόδοτος ήταν από την Ελικαρνασσό, ο Λυσίας ήταν από τις Σιρακούσες και άλλοι από διάφορα μέρη, οι οποίοι διέπρευσαν στην Αθήνα, ενώ στο χωριό τους δεν θα κάνανε τίποτα, δεν τους αναγνώριζε κανένας.
0: Αυτά στο παρελθόν. Σήμερα...
1: Στο παρελθόν. Θέλω να δείξω ότι αυτός ο τόπος ήξερε από τουρισμό. Και οι τουρίστες όμως ήταν κυρίως Έλληνες, αλλά και ξένοι. Εδώ τώρα όμως, στα χρόνια μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά το 80, έχουμε έναν οργιαστικό τουρισμό. Πλούτησαν οι Ευρωπαίοι από τα κέρδη που είχαν, δηλαδή ιδίως επειδή χάσανε πολλές αποικίες, πήραν τους θησαυρούς τους και τους έφεραν στην Ευρώπη και άνοιξαν εδώ επιχειρήσεις. Και εδώ είχαν την ευχέρεια τα καλοκαίρια να φεύγουν, ενώ δεν μπορούσαν να το κάνουν όταν ήταν έπικοι στην Αφρική ή στην Ασία, δεν είχαν ασφάλεια. Εδώ λοιπόν μέσα σε ασφαλισμένες περιοχές της χώρας τους άφηναν τις δουλειές τους και κατέφευγαν στα παράλια. Πού να κατέφυγουν? Στα παράλια της Μεσογείου. Ο Ντοστογεύσκη σε ένα έργο του «Ο Έφηβος» περιγράφει πώς φαντάζεται τον παράδεισο, και μάλιστα είχε ένα κάδρο, λέει, και το είχε στο σπίτι. Ο ήρωάς του, ο Βερσίλοφ, το είχε κρεμασμένο και έδειχνε, λέει, τον παράδεισο, ο οποίος ήταν ένα γεωπελαγίτικο νησί, κάτασπρο, μέσα στις αμμουδιές, στο φρέσκο αέρα, στα χαρούμενα χρώματα που τον περιέβαλαν και τον στόλιζαν. Λοιπόν, έγινε πραγματικά μεγάλο θέμα για το πώς οι άνθρωποι θα αποδράσουν από την Ευρώπη και από την Αμερική και κάποιοι και από την Ασία. Εγώ είδα στρατιές Κινέζων οι οποίοι είχαν πάει να επισκεφθούν το ανάκτορο των βασιλιάδων στον Εδιμβούργο. Και μετά γυρίζαν συντεταγμένοι για να μην χαθούνε. Βρε, λέω, αφού είναι η μούρη σας έτσι, λέω, φαίνεται ότι είστε Κινέζοι, και να χαθείτε θα σας βρούνε και θα σας φέρουν κοντά, μην φοβάστε. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι ομολογούν με τον τουρισμό που έχουν αναπτύξει, ομολογούν την αποτυχία της οικιστικής ζωής τους, του τρόπου ζωής και του τρόπου δομής των πολιτιών τους μέσα στο δυτικό κόσμο. Παίρνω φιγουρίνια τώρα αρχιτεκτώνων από το γιο μου το Μακαρίτη, το Σταύρο, που ήταν αρχιτέκτονας και είχε φιγουρίνια με σπίτια ολόκληρες πολιτείες της Ευρώπης, και τρόμαξα όταν τα είδα, από το γκρίζο χρώμα, από τις ευθείες γραμμές, από τα στενά, ας πούμε, σοκάκια που σε ανάγκαζαν να περάσεις από έλεγχο για να μπεις μέσα σε ένα σύστημα πολυκατοικιών, και να είναι η τύχη ψηλή και οι στέγες μικρές και να φαίνεται σαν να είναι αποθήκες, καπναποθήκες, και όχι σπίτια να χαμογελάσουν έξω στο φως του ήλιου και πιανού ήλιου βέβαια. Οπότε μέσα σε αυτές τις πολιτείες, τις οποίες ξέρετε ο... ξέχασα τώρα πώς το λένε, ο Νίτσε, ο Νίτσε τις ενόμαζε πέτρινες αμαρτίες. Πέτρινη ακολασία έλεγε μια πόλη στη Γερμανία, στην οποία κατέβαινε ντυμένος στην στολή του ανθιπολογαού και καμαρωτός επάνω στο άλογο για να τον θαυμάσουν τα κορίτσια, και έλεγε κατεβαίνουμε στην πόλη σε αυτή την πέτρινη ακολασία. Γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν μια αναψυχή για να γλυκάνει η ψυχή τους, ήταν διαρκώς σε μια επιστράτευση αστικής ευημερίας. Και όταν αυτή η αστική ευημερία περιλάμβανε οποιαδήποτε αδικία, την κάνανε. Μια απόδειξη έχουμε τις σταυροφορίες. Ξεχύθηκαν οι άνθρωποι να φύγουν από την Ευρώπη, να πάνε να δούνε φως, φως, να δούνε χώμα, να δούνε κόσμο που να τους κοιτάζει χαμογελαστά. Και ο καημένος που έκανε τον Φάουστο, τέλος πάντων, που έλεγε φως, περισσότερο φως λαχταρούσε ο άνθρωπος. Έτσι και οι τουρίστες μας έρχονται. Εγώ είδα μια μεγάλη ομάδα τουριστών, νέων όμως, γύρω στα 20 ήταν αυτοί, ίσως να ήταν ολόκληρα κολέγια, ποιος ξέρει, που βγήκαν από το καράβι μας που μας πήγαινε στη Ρόδο, και μόλις πάτησαν τα πόδια τους στο λιμάνι, όρμησαν προς τα στενά του νησιού, αλαλάζοντας, φωνάζαν. Δηλαδή έφτασαν σε κάποιον θρίαμβο ζωής. Και τι ήταν, ας πούμε, ένα συνηθισμένο νησάκι με τα απλά σπιτάκια του, μόνο που ήταν σκουπισμένα οι δρόμοι γιατί τους περιμένανε.
0: Σήμερα λοιπόν, κύριε Γανωτή, πώς έρχονται οι τουρίστες εδώ?
1: Υπάρχουν και φτωχοί και πλούσιοι τουρίστες. Είδατε ότι εμείς τους λογαριάζουμε ανάλογα με το εισόδημα που θα προσκομίσουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν φτωχοί που έρχονται με ένα κατοστάρικο εδώ. Παιδιά του σχολείου, φοιτητές, δεν έχουν λεφτά. Αλλά είναι να μην πάμε στην Ελλάδα ένα καλοκαίρι. Έτσι φτάσαμε στα 35 εκατομμύρια τουρίστες. Λοιπόν, και ζητάνε τις πιο φτηνές λύσεις. Κάποιοι κοιμούνται και έξω στα χαγιάτια των εκκλησιών, στα στενά μέσα και τέτοια. Λοιπόν, υπάρχουν και οι πλούσιοι τουρίστες που έρχονται και νοικιάζουν σπίτια ολόκληρα ή σουίτες σε ξενοδοχεία. Αφήνουν χρήμα πολύ γιατί ξεσπάνε από την πλήξη ενός χειμώνα μέσα σε γραφεία και με τον έχουν ανταλαβερίζονται με τράπεζες και με εφορίες και με μαφίες. Εδώ λοιπόν αισθάνονται μια ελευθερία. Μου έλεγε κάποιος τουρίστας ότι λέει, εμείς δεν ερχόμαστε στην Ελλάδα επειδή θέλουμε να απολαύσουμε καθαρόν αέρα και γαλάζιο χρώμα. Τέτοια έχει η Ιταλία, λέει, και η Ισπανία. Λέω, τι απολαμβάνετε? Την ασυδοσία σας, λέει. Μπορείτε να πετάξετε την πορτοκαλόφρουδά σας κάτω και να μην σας βρίσει κανένας. Μπορείτε να καθίσετε και να γίνετε σε ένα παγκάκι και να κοιμηθείτε μακάρια ως το πρωί να μην σας ενοχλήσει κανένας. Μπορεί μια κοπέλα να τα βγάλει όλα και να χαζεύουν οι άλλοι με τη γυμνότητά της και να μην τη βρίσει κανένας ή να μην τη συλλάβει κανένας αστυνομικός. Αν έρχεται κανένας αστυνομικός, θα κάτσει και αυτός να την κοιτάζει. Τέτοια πράγματα, λέει, μόνο στην Ελλάδα τα βρίσκομαι. Έχουμε δηλαδή μια ελευθεριότητα που είναι μια κατάχρηση της ελευθερίας και αυτή προσελκύει τους τουρίστες, τους νέους.
0: κάποιοι επισκέπτονται τα αξιοθέατα, όπως την Ακρόπολη,
1: ναι,
0: τα μνημεία μας.
1: Υπάρχουν μορφωμένοι που επισκέπτονται τα αξιοθέατα και είδα κάποτε ένα μπουλούκι από τουρίστες να στέκονται κάτω από την Ακρόπολη και να την κοιτάζουν, γιατί λέει έκαναν απεργία οι υπάλληλοι της Ακρόπολης και δεν είχαν ανοίξει τις πύλες για να μπουν μέσα. Και οι φουκαράδες επλήρωσαν λεφτά στα ταξιδιωτικά γραφεία και με την απεργία δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Ευτυχώς όμως ότι η πλάκα έχει πολλά κέντρα και χωθήκαν μέσα στην πλάκα και κάθισαν να τρώνε τα νόστιμα ελληνικά φαγητά. Και εδώ που τα λέμε, κάποιοι ωφελούνται από αυτά. Όπως λέω, χάρη ο Ράνσιμαν, που έγινε λάτρης του ελληνισμού και του χριστιανισμού, μεγάλος σοφός και συγγραφέας, επειδή τα είδε με τα μάτια του. Και έχει η Ελλάδα πράγματα τα οποία τα βγάζει έξω και τους λέει, ορίστε, να τα δείτε, να τα χαρείτε. Ενώ στην Ευρώπη δεν βγάζουν έξω τα προσόντα τους. Πρέπει να κάτσεις μέσα σε βιβλιοθήκες, να τα διαβάσεις, να πεις μέσα σε μουσεία. Έχουν 5-6 δεν ξέρω πόσα μουσεία Βολτέρου. Και πρέπει να μπεις μέσα, να καθίσεις, να σου πούνε ότι αυτό ήταν το στυλό του Βολτέρου, το δακτυλογράφος, ξέρω εγώ, η πένα του Βολτέρου, αυτό ήταν τα γυαλιά του κτλ. Ενώ εμείς έχουμε μια έκφραση, εξωστρεφή των καλών μας, όπως ας πούμε τα μάρμαρα που λάμπουν στον ήλιο, που για τον Σεφέρι τα μάρμαρα που λάμπουν στον ήλιο, ό,τι και αν είναι, και ας μην είναι έργα τέχνης, είναι ένας ας πούμε, μια σφραγίδα πολιτισμού.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Γανωτή, ότι ο τουρισμός με την προτίμησή του στην Ελλάδα θεράπευσε σε ένα βαθμό τη φτώχεια της επαρχίας?
1: Ναι, βέβαια. Η επαρχία, γιατί δεν είχε, η περιοχή της Αττικής είχε κορεστεί και ανακάλυψαν ιδιαίτερα ορισμένοι πιο βαθιστόχαστοι τουρίστες, όπως είναι οι Γερμανοί και κάπως οι Άγγλοι, ανακάλυψαν την ομορφιά της επαρχίας μας και έχουν αγοράσει κτήματα με πρόθεση μελλοντικά να τα αξιοποιήσουν σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έπαθα έκπληξη όταν έμαθα πόσα κτήματα του Πηλίου τα έχουν αγοράσει οι Γερμανοί. Και τι θα τα κάνουν, βρε, λέω. Έχουν αυτή μια προαίσθηση ότι θα έρθει καιρός που στην Ελλάδα δεν θα νιώθεις ότι είσαι σε άλλη χώρα και εδώ θα μπορέσεις να ζήσεις, να απολαύσεις και εσύ αυτές τις πολυτέλειες, τις φυσικές, τις φυσικές που απολαμβάνουν οι Έλληνες. Ένας συγγενής μου, Γερμανός, γαμπρός μου, αγόρασε ένα κτηματάκι, ένα σπιτάκι, σε ένα μέρος που εγώ δεν θα πήγαινα να μείνω ποτέ, σε ένα χωριό του Πηλίου. Μακριά, χωμένο σε κάτι στενά μέρη. Λέω, ρε εσύ, γιατί το πήρες αυτό το σπίτι? Τι το θέλεις? Θα έρθεις? Ναι, λέει, θέλω να εγκαταστήσω στην Ελλάδα. Και δεν βρίσκεις άλλο, λέω, έξω να βλέπεις τους δρόμους, να βλέπεις... Όχι, λέει, γιατί το πήρες? Για ποιότητα ζωής. Αυτός βρίσκει ποιότητα ζωής εκεί που εμείς εγκαταλείψαμε αυτή την ποιότητα και δεν την αντέχουμε. Άρα είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι από μια αδράνεια πνευματική, όχι πνευματική, αδράνεια ψυχολογική, που δεν σαλεύει, μπαίνουν, βγαίνουν στα σπίτια τους αμήλυτοι και ελπίζουν και ζουν με την ελπίδα πότε θα έρθει το καλοκαίρι να πάμε στις μεσογειακές ακτές και κυρίως στην Ελλάδα και πότε θα έρθει η εποχή που θα πάρουμε τη σύνταξη και να πάμε να ζήσουμε στην Ελλάδα. Και έχουμε χωριά ολόκληρα στην Κρήτη που κατοικούνται μόνο από Άγγλους και έχουν και Αγγλίδα Αγγλίδα δήμαρχο. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Και επάνω εκεί στη Δράκια που πηγαίνω τα καλοκαίρια, λέει στο Πύλιο, λέει, έρχονται λέει Γερμανοί, λέει, εδώ. Και πού είναι αυτοί οι Γερμανοί και δεν τους είδα εγώ. Φροντίζουν να μην ξεχωρίζουν από τους Έλληνες. Βέβαια εκεί σε αυτό το χωριό οι Γερμανοί, οι Ναζίδες σκότωσαν 130 τόσους χωρικούς και φοβούνται μήπως ακόμα μένουν υπολείμματα, ας πούμε, εκδίκησης και δεν εμφανίζονται, δεν κάνουν επίδειξη του ότι είναι ξένοι. Σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι τα οικονομικά συμφέροντα θεραπεύουν και τα άλλα προβλήματά μας.
0: Πάντως, γενικά, οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών, κύριε Γανωτή, έγιναν μαγαζάτορες περισσότεροι, έτσι, ασχολούνται μόνο με
1: βέβαια,
0: το τουρισμό.
1: Βέβαια, μαγαζάτορες, εστιατόρια, εγώ είδα την πορταριά και τρόμαξα. Δεν ήταν η πορταριά που ήξερα. Και τα σπίτια τους τα αλλοιώσαν και τα κάνανε σαν αυτές τις καπναποθήκες, έλεγα εγώ, που δεν μοιάζουν με εκείνα τα ωραία σπίτια τα παλιά. Λοιπόν, και αυτοί οι μαγαζάτορες μαζεύουν λεφτά το καλοκαίρι από τους τουρίστες, νοικιάζουν το κάθε δωματιάκι που έχουν, πολλές φορές και μερικά άθλια, ναι, μαζεύουν λεφτά και ξέρετε τι τα κάνουν οι χωριάτες τα λεφτά τους? Αγοράζουν ακίνητα στις πόλεις. Γιατί έχουν σκοπό να φύγουν, να ζήσουν στις πόλεις. Ακόμα δηλαδή είναι καθυστερημένοι στο θέμα αυτό από τους Ευρωπαίους. Και να έρχονται μόνο τα καλοκαίρια να ανοίγουν τα χωριατόσπιτα, να τα καθαρίζουν, να τα βγάζουν τα μυρμήγκια από μέσα και τις κατσαρίδες και να γράφουν απ' έξω tourist toilet, ξέρω εγώ πώς τα λένε, να πας να νοικιάσεις δωμάτια να μείνεις.
0: Και όλη αυτή η θεοποίηση του χρήματος μας αλλίωσε, έτσι. Βλέπουμε την πραγματικότητα στραβά, όπως γράφεται.
1: Αλλά ξέρετε, και η υπερβολική φτώχεια στην οποία υποβληθήκαμε οι Έλληνες στα χρόνια του πολέμου και του εμφυλίου πολέμου ήταν κάτι βασανιστικό. Δεν το άντεχαν. Γιατί? Γιατί οι Ευρωπαίοι είχαν αρχίσει να ζουν πλούσια αστική ζωή και οι Έλληνες ήταν ακόμα τόσο φτωχοί ώστε δεν μπορούσαν να ελπίζουν ούτε από κάποιον τουρισμό να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους και φεύγαν και πηγαίναν στη Γερμανία σε συνθήκες που λίγο διέφεραν από τις συνθήκες των στρατοπέδων συγκεντρώσεως των Γερμανών, πηγαίναν στη Γερμανία να δουλέψουν, να φέρουν λεφτά για να σοφατίσουν το σπίτι τους, να αλλάξουν τα κουφώματα, να φτιάξουν πόρτες, να κάνουν μπάνια που δεν είχαν μέσα, αυτά όλα, και να σταθούν στην πόρτα και να λένε ελάτε, νοικιάζετε.
0: Ενοικιάζονται δωμάτια.
1: Ενοικιάζονται δωμάτια.
0: Έτσι είναι. Πώς να μπορέσουμε όμως, τι θα μπορούσε να κάνει ο τουρισμός, κύριε Γανώτη, έτσι ώστε να εξελισσόταν σε κάτι
1: ο
0: καλό?
1: Ο τουρισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να μας πλουτίζει. Όταν βλέπουμε ότι είμαστε 11 εκατομμύρια οι Έλληνες και έρχονται 35 εκατομμύρια τουρίστες, καταλαβαίνετε ότι αφήνουν λεφτά. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Πήγε ο γιος μου, ο Στέφανος, που πηγαίνει συχνά στην Άξο, στα χωριά επάνω, και παίρνει τα παιδάκια και τους κάνει χορούς και τους κάνει και περιοδίες στα Μητάτα εκεί, στα Βοσκοτόπια, και λέει ότι με κυνηγούσανε να μου δώσουν φαΐ και εγώ είχα χορτάσει και θέλανε να ξαναφάω. Φιλόξενοι αφάνταστα η βοσκή μας. Λέει, όταν όμως λέει αρχίσει η περίοδος η τουριστική, δεν δίνουν του αγγέλου τους νερό. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι τώρα βρίσκονται σε περίοδο που μπορούν να κάνουν λεφτά. Και γι' αυτό το λόγο τα πάντα πολλούνται. Και πολλούνται και ακριβότερα μάλιστα. Και έτσι μεταμορφώνονται οι άνθρωποι από νοικοκυρέους φιλόξενους σε τουρίστες παραδόπιστους. Όταν μπει ένας Έλληνας μέσα σε ένα μαγαζί της Πάρου, τον υποδέχονται μάλλον ψυχρά. Όταν μπει ένας ξένος, του κάνουν πολλά σχέδια φιλικά, γιατί ξέρουν ότι αυτόν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν όσο θέλουν, να του πούν όποια τιμή θέλουν, να τον ξεγελάσουν, να πάρει τα πάντα. Ας πούμε, ένα μαγαζί στη Ρόδο που πουλούσε χαλιά και υφαντά, είχε απ' έξω στο πεζοδρόμο έναν που είχε μπροστά του ένα πώς το λένε, έναν αργαλιό και ήφαινε τάχα, ήφαινε. Και μάλιστα δεν ήταν γυναίκα αυτή, ήταν άντρας. Ήφαινε λοιπόν αυτός στον αργαλιό και όλοι πιστεύουν ότι αυτά που πουλούσε μέσα ήταν υφαντά στα χέρια και ήταν όλα από μηχανήματα. Έναν Έλληνα δεν μπορούσαν να τον ξεγελάσουν. Ο Ευρωπαίος που το έχει μετατρέψει σε ιδανικό να χρησιμοποιεί πράγματα, ας πούμε, του χεριού που λέμε, αυθεντικά, πέφτει εύκολο θύμα. Λοιπόν, έτσι και εκμεταλλευτές γίνονται και άγριοι παραδόπιστοι γίνονται και ξαπατούν και τους ξένους. Πολλά κάνουν τέτοια. Άσχετο ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και νοικοκυρέοι που σέβονται τους ανθρώπους.
0: Έτσι είναι. Σήμερα εμείς, οι Ραγιάδες, γράφετε στην άρθρο σας, κάποτε των Τούρκων διωχτήκαμε άγρια από γειτονικούς λαούς. Έτσι, και υπομείναμε μαρτύρια από Βενετούς, από Νορμανδούς. Τι να πούμε γι' αυτά.
1: Και από τους Βουλγάρους και Ούγγρους και αυτούς τους Αλβανούς, τους Λιάπηδες που κάνουν σφαγές Ελλήνων. Πολλά, πολλά κακά πάθαμε. Αλλά οπωσδήποτε τώρα τους δεχόμαστε, κυρίως επειδή αφήνουν κέρδος όσοι έρχονται από αυτούς. Ας πούμε εκεί στην Κατερίνη κοντά, στην θάλασσα, έρχονται Σέρβοι. Διαλέγεται από ένα τεράστιο έθνος, ας πούμε, έρχονται μερικές χιλιάδες Σέρβοι οι οποίοι ήταν καλοβαστούμενοι. Το ίδιο έρχονται και Σέρβοι και Βούλγαροι ακόμα στην Καβάλα, σε αυτά τα μέρη, στην Χρυσούπολη. Έρχονται τουρίστες και μάλιστα αυτοί οι Βαλκάνιοι τουρίστες δεν πάνε στα νησάκια μας κάτω. Πάνε εκεί στις Μακεδονίες, στις Ακτές και στις Ηπείρου, γιατί δεν έχουν ευχέρεια να πληρώνουν πολλά ναύλα ούτε να πέφτουν σε έξοδα μεγάλα. Είναι για την πατρίδα μας ένα κέρδος. Βγάζει, ας πούμε, θα λέει κανείς, το 1/3 του εθνικού εισοδήματος κάθε χρόνο από τον τουρισμό. Δηλαδή αν αυτή την ώρα σταματήσει ο τουρισμός, θα πρέπει να πεινάσουμε.
0: Δηλαδή είναι κάτι πολύ βασικό για την οικονομία, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί ας πούμε εφόσον έρχονται τριπλάσια από τον πληθυσμό μας, καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσει ο τουρισμός θα πετάξουν οι άνθρωποι τα μαρούλια, τις ντομάτες, τις πατάτες, τα πάντα θα τα πετάξουν, γιατί θα είναι τετραπλάσια από τον πληθυσμό που θα μπορούσε να τα καταναλώσει. Όσο φτηνά και να τα βάλουν, θα πρέπει τα 3/4 να τα πετάξουν. Να ένα εισόδημα που παίρνει ο αγροτικός πληθυσμός, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν υποδέχονται τουρίστες, αλλά έχουν κτήματα κοντά στις πόλεις και κατεβάζουν κάθε μέρα 3 ξωνικά με τις υπέροχες ντομάτες μας, που δεν βρίσκονται πουθενά τέτοιες ωραίες ντομάτες, σαν δηλαδή τα καρπούζια μας. Ιδιαίτερα τους αρέσουν τα ροδάκινα τα έχουν θεοποιήσει. Ιδιαίτερα οι καινούργοι τουριστικοί λαοί, όπως είναι οι Ρώσοι, που μένουν έκθαμβοι μπροστά στα ροδάκινα μας και στα βερίκοκα. Λοιπόν, αν λείψουν αυτοί, χαθήκαμε. Θα πρέπει να ξεριζώσουμε και τα δέντρα μας.
0: Βέβαια. Και αυτά όλα ισχύουν για όλες τις χώρες, δεν είναι έτσι, κύριε Γανωτή?
1: Δεν βρίσκουν τέτοιες ακρογιαλιές και τέτοιες φυσικές ομορφιές σε πολλές άλλες χώρες. Και αν έχει, δεν βρίσκουν συνθήκες ειρήνης. Πώς να πάνε λογουχάρι στις ακτές της Συρίας, που ακόμα δεν έχει ασφάλεια, με τους Τούρκους, τους Αρμένιους, τους Σύρους, ακόμα και Τσετσένοι στηριοποιούνται εκεί κάτω. Πώς να πάνε λογουχάρι στη Βουλγαρία, που τώρα με τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά και δεν αισθάνονται ασφάλεια, όπως δεν αισθάνονται ασφάλεια πολλά χρόνια στη Σερβία, στις ακτές της Κροατίας και της Σερβίας, με τους βαλκανικούς αυτούς πολέμους, με τη Βοσνία και τους άλλους. Ουσιαστικά ένιωθαν ας πούμε ανασφάλεια. Ούτε στη Λιβύη μπορούσαν να πάνε, και εκεί πόλεμος γινόταν, ούτε πουθενά. Η Ιταλία έμενε και η Ελλάδα. Και στην Ιταλία έχουν τόσο πολύ διαφημίσει τη μαφία και την άλλη την οργάνωση, που οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι βέβαιο ότι εκεί θα τους κλέψουν. Και εμείς είμαστε κλέφτες, αλλά δεν κάναμε το λάθος να καμαρώσουμε τόσο πολύ γι' αυτό και να το διαφημίσουμε. Θυμάμαι πήγε κάποτε η κόρη μου στην Ιταλία και της είπα: ό,τι λεφτά έχεις θα βάλεις μια τσάντα και θα τα έχεις μπροστά σου και θα έχεις τα δύο χέρια σου πάνω στο άνοιγμα της τσάντας να την κρατάς. Λέει, έτσι έκανα ακριβώς, και ύστερα διαπίστωσα ότι μου είχαν πάρει τα λεφτά. Είναι επιστήμονες, τι να κάνουμε.
0: Ναι, μάλιστα μου είχαν πει κάποιοι που είχαν πάει εκεί ότι στην Σικελία έχουν μικρά αγαλματάκια που εικονίζουν τη μαφιόζικη οικογένεια, τον ονό, τον...
1: Ναι, τα έχουν ιδανικοποιήσει και αυτό επηρεάζει καμπόσους. Τέλος πάντων, εάν σκεφτείτε ότι στη Σικελία υπάρχει πόλη που λέγεται Νάξος, που λέγεται Πάνορμο στο Παλέρμο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί είχα πάει Ναξιώτες εκεί,
1: ελληνικά ονόματα.
0: Σιρακούσες, ναι, ναι. Έχουν μεγάλη σύνδεση με την κάτω Ιταλία, με την Ελλάδα.
1: Ναι, οι κάτω Ιταλία έχουν αναμνήσεις, αλλά ρηχές αναμνήσεις, όχι βαθιές. Γιατί έχουν γίνει τώρα, λίγοι έχουν γίνει Ορθόδοξοι, περισσότεροι δεν είναι ούτε Καθολικοί, είναι της Ουνίας, Ουνίτες. Και έχουν χάσει τη βαθιά σύνδεση. Παλεύουν κάποιοι εκεί, αλλά βρίσκουν δυσκολίες. Όχι από το λαό. Ο λαός, ξέρετε, πηγαίνει στις ελληνικές εκκλησίες που μείναν και λειτουργούν και έχουν ουρά κάθε Κυριακή για να βαφτιστούν Ορθόδοξοι. Αλλά είναι οι εξουσίες και οι συνεργαζόμενες με τις εξουσίες, ελληνικές και εκκλησιαστικές αρχές, και δεν αφήνουν να αναπτυχθεί το φιλελληνικό πνεύμα. Σηκώθηκε, πήγε ο γιος μου σε μια πόλη της Απουλίας και πήγε να καθίσει ένα καφενείο να πιει ένα ποτήρι νερό και ήταν ένας γέρος κάθονταν δίπλα. Του λέει, από πού είσαι, λέει. Λέει, εγώ είμαι, λέει, de la Grecia, του λέει. Αυτό ο δικός μου. Και σηκώνεται εκείνος όρθιος επάνω σοβαρός, το κοιτάει στα μάτια και του λέει, αν και io sono della Magna Grecia, και εγώ είμαι από τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο λαός, σε κάθε τόπο, ο λαός έχει μια κρυφή και ασυνείδητη και συνειδητή καμιά φορά αγιότητα.
0: Και βλέπουμε και Ιταλούς να έρχονται στην Ελλάδα και να την
1: έρχονται, βέβαια,
0: χαίρονται.
1: Αλλά ναι. Εδώ να δείτε, τα ιταλικά καράβια έχουν φθηνά εισιτήρια. Και έτσι είναι αναγκασμένα και τα ελληνικά που δουλεύουν στο Ιόνιο και στην Αδριατική να έχουν φτηνά εισιτήρια. Εδώ στο Αιγαίο είναι πανάκριβα τα εισιτήρια.
0: Ναι,
1: για να πάει
0: κανείς
1: στην Πάρο θέλει να σχεδόν ένα πενιντάρικο.
0: Και παραπάνω, ναι.
1: Άσε τα αυτοκίνητα, θέλουν 150. Και ενώ προσφέρονται ξένοι να δρομολογήσουν καράβια με το 1/3 της τιμής του εισιτηρίου, δεν τα αφήνουν, γιατί είναι συμφέροντα, λέει. Εμείς βγάζουμε πολλά λεφτά από τα ακριβά εισιτήρια της ακτοπλοείας μας, γιατί οι ξένοι συνέχεια πηγαινόρχονται. Καταλάβατε.
0: Και μαζί με τον τουρισμό όμως...
1: υποφέρουν και οι ντόπιοι κάτοικοι και αναγκάζονται για κάθε μετακίνησή τους για να πάνε λόγω χάρη στη Σύρα και να γυρίσουν από την Άξο ή για να πάνε από την Άντρο να πάνε στην Εύβοια και πληρώνουν υψηλά εισιτήρια για να μπορέσουμε να απομυζήσουμε το εισόδημα που προέρχεται από τους ξένους τουρίστες στην Ελλάδα. Έχουμε και κάποια προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς θα τα λύσουμε.
0: Ουδέν κακόν αμοιγές
1: καλού και το αντίστροφο,
0: έτσι.
1: Βεβαίως. Τώρα οι Τούρκοι απειλήσανε λιγάκι το Καστελόριζο και σηκωθήκανε με διαταγή, δηλαδή, του αρχηγείου εκεί και φύγαν όλοι οι τουρίστες. Δεν ξέρω όμως αν ξαναγύρισαν, γιατί οι Τούρκοι γελιοποιήθηκαν, έκαναν λεονταρισμούς και τα μαζέψανε ύστερα, γιατί πραγματικά είδαν πίσω από την Ελλάδα να είναι όλη η Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι υπολογίζουν πάρα πολύ να έχουν ελεύθερη και ελληνική Ελλάδα για να μπορούν να έρχονται τα καλοκαίρια. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, το ποσοστό των 35 εκατομμυρίων.
0: Σωστά. Οπότε... αυτό ήταν ένα καλό που προκαλεί ο τουρισμός, έστω και αν...
1: Ναι, έχουν συμφέροντα και αυτοί, διότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με κεφάλαια Ευρωπαίων και Αμερικάνων.
0: Φυσικά.
1: Οπότε, καταλαβαίνετε.
0: Οπότε, ευτυχώς που έχουν να λέγουν, να το πούμε και αυτό.
1: Εμείς τώρα ευτυχώς πρέπει να ξέρουμε ότι αντί να εντυπωσιαζόμαστε από την ελευθεριότητα των ξένων, πρέπει να τους δείξουμε ένα πρόσωπο σεμνό, γιατί τους κάνει καλό αυτό. Υπάρχουν και Ευρωπαίοι που θέλουν το σεμνό και το εκτιμούν. Πώς να το δείξουμε όμως? Πώς να βγεις ντυμένος έξω σε μια πλάζ που οι άλλοι είναι γυμνοί? Πώς να κυκλοφορήσεις στους δρόμους? Θυμάμαι στην Άξο που έμενα σε ένα μοναστηράκι έξω από το χωριό, το Αγερσανί που λένε, και βγήκα το πρωί στις 5:30 να δω αν περάσει κανένας να με πάρει, να με πάει στο χωριό. Και τελικά περνάει ένα αυτοκίνητο αργά-αργά, κλειστό, βαν, που λέει έλα να σε πάω στην εκκλησία, μου λέει αυτός. Κατάλαβε ότι ήθελε να πάω στην εκκλησία. Και λέω, τι κάνεις εσύ? Λέει, έχω μηχανήματα ηχητικά τα οποία γυρίζω το απόγευμα και τα εγκαθιστώ στα διάφορα κέντρα και ξενοδοχεία. Και τα ξημερώματα τα μαζεύω και τα φέρνω στο χωριό. Και είμαι άγρυπνος όλη νύχτα. Οπότε λέω, άγρυπνος όλη νύχτα, πάει και η εκκλησία. Όχι, λέει, μόλις πάω θα τα βάλω μέσα, θα πληθώ, θα ντυθώ και θα έρθω στην εκκλησία. Οι άνθρωποι βαστάνε αντίσταση. Έχουν ιερέα δυναμικών. Και πάνε και εξομολογούνται κάθε Σάββατο για να κοινωνήσουν. Και τους λέω, πώς θα περνάτε με τους τουρίστες? Γιατί όλοι αυτοί πάνε και δουλεύουν στα τουριστικά ξενοδοχεία και κέντρα κάτω στην Αγία Άννα, στην παραλία, όπου υπάρχει και τμήμα που είναι gymnist. Λέει, κύριε, όλα ανάποδα τα κάνουν οι ξένοι. Όλα ανάποδα. Τώρα εγώ κατάλαβα τι εννοούσε. Όλα αντίθετα από το δικό μας ήθος. Κι όμως αυτοί είναι πιο θερμοί και πιο δυναμικοί χριστιανοί από τους χριστιανούς άλλων περιοχών που δεν έχουν τουρισμό πολύ. Βλέπετε. Παράξενα πράγματα που συμβαίνουν. Ο ανθρώπινος παράγων είναι δυναμικός. Μπορεί να ανατρέψει όλες τις συνθήκες.
0: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχουν έτσι σε φακελάκια. Οι ιστορίες δείχνουν άλλα πράγματα.
1: Βεβαίως. Οι ιστορίες, αρκεί να τις κοιτάξεις από κοντά, να τις πλησιάσεις, νιώθεις ότι είναι αλλιώς από τις συνθήκες που επιβάλλει ο τουρισμός. Αρκεί να προσέξεις από κοντά να τους δεις τους ανθρώπους. Έχουν αντιστάσεις. Έχουν αντιστάσεις οι άνθρωποι.
0: Και
1: αλλά
0: έτσι,
1: αυτές πρέπει να τις ενισχύσουμε και εσείς και εγώ και ο καθένας μας.
0: Και με αυτή την εκπομπή προσπαθείτε ό,τι μπορείτε να κάνετε για τις αντιστάσεις, κύριε Γανούτη. Δόξα τω Θεώ.
1: Βέβαια.
0: Χαιρόμαστε.
1: Πρέπει να κάνουμε. Αντιστάσεις. Ας πούμε, εμείς δεν είχαμε διδαχθεί στα σχολεία τίποτε για τον Όμηρο. Και ήρθαν οι ξένοι και τον ξέραν απ' έξω. Τον ξέραν απ' έξω, αλλά δεν τον ξέραν από μέσα. Και εμείς πέσαμε με τα μούτρα και διαβάσαμε Όμηρο και τον καταλάβαμε. Και με τα βιβλία που εκδίδουμε και με τα λόγια που λέμε, τις συζητήσεις που κάνουμε, τους δείχνουμε τον αληθινό Όμηρο, γιατί είναι πατριώτης μας.
0: Είναι δικός μας. Και έχετε...
1: Έρχονται ξένοι τώρα σε ένα χωριό του Πηλίου και παίζουν μουσικά όργανα δημοτικά δικά μας και μαθαίνουν εκεί. Και βρίσκεσαι, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι να παίζει ορχήστρα με Γάλλους οργανοπαίχτες, οι οποίοι έπαιζαν υπέροχα τα νησιώτικα τραγούδια. Και το κάνανε αυτό όχι επειδή θέλανε να κερδίσουν το εισόδημα των Ελλήνων, και οι Έλληνες βρίσκουν δουλειά, αλλά επειδή τους άρεσε. Αυτή την ώρα η Ελλάδα προσφέρει όχι με έντονο ρυθμό, λόγω της διαφθοράς του λαού, προσφέρει ποιότητες οι οποίες αναγνωρίζονται. Ποιότητες που αναγνωρίζονται.
0: Δεν είναι λίγο αυτό.
1: Και αυτό το πράγμα, εάν το καλλιεργήσουμε και το ανεβάσουμε ψηλότερα, θα έχουμε μια ωφέλεια όλου του κόσμου και δική μας. Θα κάνουμε τη λεγόμενη τουριστική αντίσταση.
0: Και αυτό μας άρεσε πολύ και είναι πολύ όμορφος κλείσιμο της εκπομπής μας, λοιπόν. Η τουριστική αντίσταση.
1: Η τουριστική αντίσταση.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Με καλοσύνη και με αγάπη.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής σε μια εκπομπή που θα είχε τίτλο «Καλώς ήρθες, τουρισμέ», εάν μπορούσαμε να της δώσουμε έναν τίτλο τέτοιον. Ο κύριος Γανωτής λοιπόν μας μίλησε για το τι μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έρχονται εδώ ως τουρίστες. Μας μίλησε για την αρχαιότητα και ότι ο Οδυσσέας ήταν ένας τουρίστας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τουρισμό στην ανθρώπινη νοοτροπία και όχι σε μια ελευθεριότητα όπως αυτή που συνηθίζεται να έχουν οι τουρίστες σήμερα. Είτε πρόκειται για εμάς, τους Έλληνες που πάμε στο εξωτερικό, είτε για τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό σε εμάς. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας, λοιπόν? Καταλάβαμε πολύ καλά, ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του από τη δική του θέση σε αυτή την κοινωνία της Ελλάδας μας. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε!
2: Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Άρση ασυλίας για τη ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Μάριο Σαλμά, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η κυβέρνηση μοιράζει 23 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς κοστολόγηση και εγκαλεί την αντιπολίτευση, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τοπικές βροχές αύριο στα βόρεια και ανατολικά επιρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, στους 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: περί των χείρων. Ο Χείρος και ο Αγριόχειρος στη μυθολογία, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς εμφανίζεται ο Χείρος και ο Αγριόχειρος στη μυθολογία. Το γουρούνι και το αγριογούρουνο. Και μάλιστα αγριογούρουνο στα αρχαία είναι ο κάπρος, αν σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τον Ηρακλή. Κοντά μας είναι η κυρία Δήμητρα Μήτα, φιλόλογος, συγγραφέας, ερευνήτρια σε θέματα ελληνικής μυθολογίας, για να μας παρουσιάσει το πώς συναντάμε τον Χείρο και τον Αγριόχειρο στη μυθολογία. Κυρία Μήτα, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Για να έρθουμε λοιπόν και να μας πείτε τι γίνεται με αυτό το θέμα και με τη μυθολογία. Εγώ υπενήχθηκα τον κάπρο και τον άθλο του Ηρακλή, ναι, που είναι ίσως το πιο γνωστό, αλλά όχι μόνο.
1: Δεν είναι μόνο ο ερημάνθιος κάπρος που συνέλαβε ο Ηρακλής, που έπιασε ο Ηρακλής. Πρωτίστως είναι ο Καλυδόνιος κάπρος. Είναι όπου εμπλέκεται κιόλας μια ιστορία κυνηγιού και θανάτων βέβαια. Καταρχάς να πω ότι ο κάπρος είναι ένα πολύ μεγάλο ζώο και απαιτείται γι' αυτό μια συνεργασία ανάμεσα σε διάφορους κυνηγούς. Κυνηγούς οι οποίοι πολλές φορές είναι πολεμιστές, γιατί το κυνήγι ήταν και μια πολεμική άσκηση. Το κυνήγι, ειδικά μεγάλων ζώων, απαιτούσε συνεργασία ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους. Ήταν το πρώτο και κύριο αυτό. Και βέβαια πάντα υπήρχε ένας φόβος ότι μπορεί κάποιο όπλο να ξέφευγε και να έφευγε, να σκότωνε κάποιον από τους συμμετέχοντες στο κυνήγι, αυτά τα ατυχήματα του κυνηγιού που δυστυχώς συμβαίνουν και σήμερα. Για το κυνήγι του Καλυδόνιου κάπρου, η Καλυδόνα είναι στην Αιτωλία. Υπάρχουν δύο εκδοχές για το κυνήγι αυτό. Η μία είναι η ομηρική εκδοχή και η άλλη εκδοχή είναι αυτή η οποία διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου, μια περισσότερο δραματική εκδοχή, όπου έχουμε και την ανάμειξη μιας γυναίκας. Στην ομηρική εκδοχή αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι συγκαλούνται, να σας πω ότι βασικός πρωταγωνιστής σε αυτό είναι ο γιος του βασιλιά της Καλυδόνας, ο Ινέας, ο πρώτος ο οποίος έφερε το αμπέλι στην περιοχή και ο οποίος με την γυναίκα του την Αλθέα απέκτησε ένα γιο, το Μελέακρο. Τώρα, τι γίνεται. Ο Ινέας, σε την εποχή της συγκομιδής στον τόπο, ο Ινέας πρόσφερε τους πρώτους και καλύτερους καρπούς σε όλους τους θεούς. Είναι οι λεγόμενες απαρχές, οι πρώτες προσφορές που πάντα οι άνθρωποι έδιναν στους θεούς, μια θυσία του πρώτου καρπού, ακριβώς με την πεποίθηση ότι δίνοντας κάτι το πρώτο στους θεούς θα τους το αντιγύριζαν με μια πλούσια συγκομιδή. Ωστόσο ξέχασε μια θέα, την Άρτεμη. Η Άρτεμη, ξέρετε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη θέα, μια παρθένος θέα, η οποία όμως διακρίνεται για τη σκληρότητά της. Πότε είναι αυτή η σκληρότητα και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την εποχή μας. Όταν ένας κυνηγός, είναι προστάτητα του κυνηγιού, που σημαίνει προστάτητα των κυνηγών αλλά και των θυραμάτων. Προστατεύει λοιπόν το κυνήγι. Εκείνο όμως που την κάνει και θυμώνει πάρα πολύ είναι όταν ένας κυνηγός σκοτώνει ένα ζώο μόνο και μόνο για να περηφανευτεί πόσο σπουδαίος κυνηγός είναι. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται πάρα πολύ σκληρή και ζητάει ως και ανθρωποθυσία. Να θυμηθούμε λίγο την περίπτωση του Αγαμέμνονα, που τελικά έπρεπε να θυσιάσει την κόρη του, την Ιφηγένεια. Σε αυτή την περίπτωση ο Ινέας λησμόνησε να προσφέρει στη θεά τις πρέπουσες προσφορές από τις απαρχές, από τους πρώτους καρπούς. Η θεά οργίστηκε και ξαμόλυσε ένα τεράστιο και δυνατό κάπρο που δεν άφηνε τους ανθρώπους να σπείρουν τη γη και επιπλέον, επειδή είναι ένα μεγάλο και δυνατό ζώο, σκότωνε τα κοπάδια και όσους συναντούσε. Καταλαβαίνετε ότι για να αντιμετωπιστεί ένα τόσο μεγάλο ζώο και μάλιστα θεόσταλτο που ήταν και τιμωρία και όλες, έπρεπε να συγκεντρωθούν γενναίοι κυνηγοί από τον τόπο τον ίδιο, αλλά και από γειτονικές περιοχές. Τους φιλοξενεί ο Ινέας για 9 μέρες τους κυνηγούς και τη δέκατη βγαίνουν στο κυνήγι με πλήθος σκυλιών μαζί τους. Να κάνω μια παρένθεση, γιατί σας πήρα μονότερμα. Να πω ότι ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη μυθολογία είναι η αφήγηση. Είναι το να αφηγηθεί κανείς μια ωραία ιστορία που έχει περιπέτεια, που έχει αρχή, που έχει εξέλιξη και που έχει και ένα τέλος. Επομένως, όταν παλαιότερα πολλές φορές οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες έλεγαν μύθους στα παιδιά, ήταν ακριβώς για αυτή την χαρά της αφήγησης μιας περιπέτειας. Έτσι και εδώ έχουμε ένα κυνήγι το οποίο μας ακολουθεί όλους τους κανόνες. Πρώτα η φιλοξενία. Τη δέκατη μέρα βγαίνουν στο κυνήγι με ένα πλήθος σκυλιών μαζί τους, μόνο που το θηρίο πρόλαβε και σκότωσε πολλούς προτού υποκύψει στα χτυπήματα του μελέαγρου, του γιού του Ινέα. Κάτι όμως έκανε τη θεά να μην ικανοποιηθεί και αυτό την οδήγησε στο να προκαλέσει έναν πόλεμο, σύγκρουση ανάμεσα σε δύο λαούς, τους Αιτωλούς και τους Κουρίτες. Και ξέρετε ποιο ήταν το θέμα? Το δέρμα του ζώου. Τα δέρματα ανήκανε στην κατηγορία περιουσίας. Δηλαδή, όταν γινόταν ένα κυνήγι, ήταν πολύ σημαντικό ποιος θα πάρει το δέρμα του ζώου. Η νίκη έκλεινε με το μέρος των Αιτωλών, μόνο που ο μελέαγρος πάνω στην μάχη σκότωσε τους θείους του, τους αδελφούς της μητέρας του. Η μητέρα τον καταράστηκε. Ξέρετε, ακούγεται λίγο περίεργο μία μητέρα να καταργέται το παιδί της, και μάλιστα η Ελφαία το έκανε, χτύπησε με τα χέρια της τη γη και επικαλέστηκε τον Άδη και την Περσεφόνη και την Ερημία που την εισάκουσε και η μάνα ζητούσε, καταράστηκε το παιδί της, και ο μελέαγρος, επηρεασμένος από αυτή την καταρρέα, φοβήθηκε και αποσύρθηκε από την μάχη. Το αποτέλεσμα ήταν οι Κουρίτες, οι άλλοι, να νικούν. Τον παρακάλεσαν πάρα πολύ να βγει έξω στη μάχη, δεν πίστηκε, παρά μόνο τη στιγμή που οι Κουρίτες έφτασαν μέσα στην πόλη, έκαιγαν τα σπίτια και παραλίγο θα έκαιγαν και το ίδιο του το σπίτι, υποχώρησε στις παρακλήσεις της γυναίκας του, της Κλεοπάτρας. Στη μάχη αυτή ο ίδιος πέθανε, έσωσε την χώρα του, αλλά πέθανε. Θέλω λίγο να μείνω στην κατάρα της μάνας, η οποία ακούγεται λίγο περίεργο να προκρίνει τα αδέλφια της έναντι των παιδιών της. Ξέρετε, η θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολη και ήταν πολύ εύκολο να τη διώξει ο άνδρας της, οπότε έπρεπε να επιστρέψει στους γονείς της. Το μόνο σίγουρο που είχε μια γυναίκα ήταν η προστασία των αδελφών της. Γι' αυτό και σε διάφορα κείμενα διαβάζουμε ότι οι γυναίκες λέγανε μπορώ να κάνω και άλλα παιδιά, αλλά αδέλφια δεν θα βρω ξανά το ίδιο μου το αίμα. Αυτή είναι η μία εκδοχή του μύθου. Μπορώ να προχωρήσω στη δεύτερη εκδοχή ή
2: βεβαίως, είναι κουραστικό? Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, στη δεύτερη εκδοχή είναι ότι το μωρό, ο μελέαγρος, όταν ήταν μωρό, 7 ημερών, παρουσιάστηκαν οι μοίρες και είπαν πως θα πέθαινε τη στιγμή που ο δαυλός που έκαιγε εκείνη την ώρα πάνω στην εστία θα κυκλώταν εντελώς. Κατατρομαγμένη μητέρα του η Αλθέα, βλέπετε πόσο εδώ είναι διαφορετικός ο μύθος, τράβηξε το μισοκαμένο δαυλό από την πυρά και τον έκρυψε σε μια λάρνακα, σε ένα κουτί, ώστε αυτό ο δαυλός να μην βρεθεί ποτέ και να μην καεί ποτέ. Μεγάλωσε ο νεαρός, ο μελέαγρος, έγινε άτρωτος άνδρας, γενναίος. Ήρθε όμως αυτός ο κάπρος, οπότε έπρεπε να γίνει το κυνήγι για να τον εξολοθρεύσουν. Καταλαβαίνετε ότι ο κάπρος κατέστρεφε σοδιές και σοδιές. Κάλεσε λοιπόν κυνηγούς και μάλιστα σε αυτή την εκδοχή ο αριθμός των κυνηγών ποικίλει από 15 μέχρι 35. Βλέπετε εδώ είναι οι παραλλαγές των μύθων. Και μέσα στους κυνηγούς, να σας πω ότι βρέθηκε, κλήθηκε και η Αταλάντη, μια γυναίκα ανάμεσα στους κυνηγούς. Ξέρουμε ότι η Αταλάντη ήταν μια πολύ σπουδαία κυνηγός, πολύ καλή κυνηγός. Βγήκανε στο κυνήγι τη 10η μέρα μετά τη φιλοξενία. Ωστόσο, κάποιοι δυσανασχέθησαν με την παρουσία αυτής της γυναίκας ανάμεσά τους. Πώς είναι δυνατόν ανάμεσα στους άντρες να είναι μια γυναίκα? Εδώ, γι' αυτό σας είπα ότι είναι η δραματική εκδοχή του μύθου, και όταν λέμε δραματική, αυτή που μπορεί αξιοποιηθεί λογοτεχνικά και να παρουσιαστεί στο θέατρο, ερωτευμένος πλέον με την Αταλάντη ο Μελέαγρος, αν και ήταν παντρεμένος με την Κλεοπάτρα, και επειδή ήθελε να αποκτήσει παιδιά μαζί της, τους έπεισε να βγούνε μαζί στο κυνήγι. Το ζώο σκότωσε αρκετούς, όπως και στην προηγούμενη εκδοχή. Δεν έλειψαν τα ατυχήματα που συμβαίνουν συχνά στα κυνήγια. Ο Μελέαγρος πάλι τραυμάτισε τους θείους του. Η Αταλάντη ήταν η πρώτη που χτύπησε το ζώο. Ο Μελέαγρος ήταν αυτός που το αποτελείωσε χτυπώντας το στα πλευρά με το μαχαίρι του. Και υπήρχε και ένας δεύτερος αμφιάρος, ένας θείος του που χτύπησε το ζώο στο μάτι. Καταλαβαίνετε πώς οι κυνηγοί συνεργάστηκαν για να για να νικήσουν ένα ζώο. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι θεωρήθηκε, ο Μελέαγρος θεώρησε ότι η Αταλάντη ήταν η πρώτη η οποία χτύπησε το ζώο, άρα το δέρμα έπρεπε να δοθεί σε εκείνη. Πώς να το δεχτούν οι άντρες αυτό το πράγμα? Οι θείοι του, τα αδέλφια της μητέρας του, δεν το ανέχονταν αυτό. Τη άρπαξαν το τομάρι λέγοντας ότι τους ανήκει, μια και ο Μελέαγρος δεν ήθελε να το πάρει. Οργισμένος ο Μελέαγρος σκότωσε τους θείους του, έδωσε το τομάρι στην Αταλάντη, και εκείνη που θύμωσε η Αλθαία και γεμάτη θλίψη για το θάνατο των αδελφών της, άναψε εκείνον τον έρημο τον αυλό και ο γιος της πέθανε. Φυσικά, μετά το θάνατό του, η Αλθαία, συνειδητοποιώντας την πράξη της, κρεμάστηκε. Μαζί και η γυναίκα του Μελέαγρου, η Κλεοπάτρα, ενώ οι γυναίκες που θρηνούσαν τον νεκρό μεταμορφώθηκαν σε πουλιά, ήταν οι φραγκόκοτες. Να πάλι αυτό το θέμα της μεταμόρφωσης, ύστερα από μια πολύ μεγάλη θλίψη που δεν την αντέχει ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας σπουδαίος μύθος γύρω από τους αγριόχειρους, τους κάπρους, μεγάλα ζώα. Είναι πιο μεγάλος ο μύθος του, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή τον έχουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες αυτόν τον μύθο, σε αντίθεση με τον άλλον που υπενιχθήκατε, τον Ερημάνθιο κάπρο, που είναι ένας από τους άθλους του Ηρακλή. Και η όλη η ιστορία εδώ πέρα με αυτόν τον κάπρο εκτυλίσσεται στην Αρκαδία, ενώ ο άλλος ο μύθος με τον κάπρο της Καλλιδόνας ήταν στην Αιτωλία. Είναι πολύ πιο σύντομος ο μύθος αυτός. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι εδώ έχουμε έναν ο οποίος τα βάζει με ένα τεράστιο γουρούνι, και μπορεί να φανεί αστείο, αλλά το ανάγκασε το ζώο να βγει έξω από μια λόχμη που κρυβότανε με τις κραυγές του Ηρακλής, γιατί είναι τέτοιος ήρωας, τέτοιες οι σωματικές του ικανότητες που με τη φωνή του μπορούσε να τρομάξει. Το παρέσυρε σε ένα μέρος που είχε πολύ χιόνι, το έπιασε ζωντανό, γιατί έτσι το ζήτησε ο Ευρυσθέας, και το κουβάλισε στους ώμους του μέχρι τις Μυκήνες. Ξέρετε, έχει διαφορά εδώ πέρα τώρα ο ένας μύθος από τον άλλον. Στη μία περίπτωση σκοτώνουν το ζώο, στην άλλη περίπτωση ο Ηρακλής το οδηγεί ζωντανό το ζώο, το πιάνει ζωντανό. Και ίσως αυτός ο μύθος αντανακλάει εκείνη την εποχή όπου πλέον δεν χρειαζόταν, δεν σκότωναν απλώς τα ζώα, αλλά τα ενστάβλιζαν με την έννοια ότι μπορούσαν πλέον να τα ελέγξουν, να τα διατηρήσουν ζωντανά, να τα βάλουν μέσα σε στάβλους και να κερδίσει ο άνθρωπος από την εκτροφή των ζώων. Εδώ σημαίνει ότι έχουμε μια μετάβαση στον πολιτισμό και στην ικανότητα του ανθρώπου να πιάνει ζώα και να τα ενσταυλίζει. Φυσικά, οι αρχαίοι μυθογράφοι δεν αφήνουν τους ήρωες να είναι ήρωες χωρίς να τους δείχνουν και την αδύναμη πλευρά τους. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή, για τον οποίο η μυθολογία δείχνει, είναι πάρα πολλά αδύναμα στοιχεία, αλλά εδώ για τον Ευριστέα, ο οποίος κατατρόμαξε βλέποντας τον Ηρακλή να γυρνάει με ένα τεράστιο ζώο πάνω στους ώμους του και κρύφτηκε σε ένα χάλκινο πιθάρι, σαν καταφύγιο δηλαδή, όπως σήμερα ετοιμάζουν κάποιοι για περίπτωση έτσι δύσκολη. Μπήκε σε ένα χάλκινο πιθάρι που το είχε προετοιμάσει ως καταφύγιο για την περίπτωση κινδύνων και σε αυτό το πιθάρι μπήκε και όταν ο Ηρακλής έφερε από τον κάτω κόσμο το σκυλί του κάτω κόσμο, τον Κέρβερο. Το θέμα αυτό και του Κελιδόνιου Κάρπρου και του Αρημάνθιου ήταν θέματα πολύ αγαπητά στην τέχνη. Ωστόσο, αυτό που σας είπα, ότι η ιστορία του Ερημάνθιου Κάπρου δεν κατέχει σημαντική θέση στη λογοτεχνία, δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους λογοτέχνες. Αυτοί είναι οι δυο πολύ γνωστοί μύθοι για τους Κάπρους. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Από αυτά που μας λέτε, απλά βλέπουμε ότι ο αγριόχειρος είναι πολύ γνωστός και πολύ σημαντικό ζώο στην αρχαιότητα και στην προϊστορία και στους μύθους ως εκ τούτου. Και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή μας και στον πολιτισμό μας.
1: Βέβαια, ξέρετε, έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από τη φύση που ξεχνάμε ότι η πηγή ζωής και σήμερα και τότε και πλούτου ήταν η γη. Και όταν μιλάμε για γη εννοούμε τόσο τα κτήματα όσο και τα ζώα τα οποία κυκλοφορούσαν, άλλες φορές ελεύθερα και κάνανε καταστροφές, άλλες φορές όμως και αυτό που αναφέρατε κι εσείς, καταφέρουν να ελέγχουν τα ζώα και να τα κάνουν κοπάδια τα οποία να τα αξιοποιούν. Μάλιστα, τώρα που το θυμάμαι, που το θυμήθηκα, υπάρχουν διάφοροι βοσκοί, άλλοι είναι για τα γελάδια, άλλοι είναι για τους χείρους, αλλιώς άλλοι είναι για τα εγωπρόβατα. Άλλες ικανότητες χρειάζεται ένας βοσκός για τα μεγάλα ζώα, άλλα για τα μικρότερα ζώα, άλλα για τα ζώα όπως είναι τα γουρούνια. Να σας πω ότι ένας καλός φίλος, ο οποίος κάποια στιγμή αποσύρθηκε στο νησί του και προσπάθησε να ασχοληθεί με τη γη και με τα ζώα, τον ρώτησα κάποια στιγμή, είχε γουρουνάκια. Ένας πολύ θαραλέος άνθρωπος, έτσι, και σωματώδης. Τον ρώτησα, δεν μου λες τι γίνεται όταν αγριεύει ένα γουρούνι, και μου απάντησε, όταν αγριεύει ένα γουρούνι πρέπει κανείς να εξαφανιστεί, γιατί ακριβώς αυτός ο άνθρωπος τιμά και εκτιμά πάντα τις δυνατότητες του πλάσματος της φύσης και δεν θέλει να κάνει τον ταΐ δείχνοντας ότι είναι παραπάνω από αυτό που έχει, που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Όταν θυμώνει, λέει, το γουρούνι, όταν αγριεύει, πρέπει κανείς να εξαφανιστεί.
2: Και εδώ φαίνεται γιατί ήταν άθλος αυτό το οποίο έκανε ο Ηρακλής.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Και μάλιστα σε ζωντανό γουρούνι που δεν το έχει σκοτώσει.
1: Ναι, και το, εδώ είναι ότι το παίρνει πάνω στους ώμους του και το πηγαίνει στην, στον Ευριστέα. Βέβαια, να σας πω ότι υπάρχει και ένας μύθος που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Παραδίδεται από τον Πλούταρχο, είναι νεότερος μύθος ας πούμε, όπου έχουμε μία, ένα θηλυκό αγριόχειρο. Είναι η λεγόμενη Φέα ή Φεά. Θηλυκός αγριόχειρος που ζούσε στον Κρωμιώνα, μια μικρή πόλη με σπουδαία στρατηγική θέση. Ξέρετε, υπήρχαν μικρές θέσεις, αλλά όταν έχουν σημασία, όταν είναι στρατηγική η θέση, τους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Αυτή η πόλη ήταν στο μέσο της παραλιακής οδού που οδηγούσε από τα Μέγαρα στην Κόρινθο. Ονομαζόταν Θεά από το όνομα της ηλικιωμένης τροπού που τη μεγάλωσε. Βλέπετε, εδώ πέρα μπλέκεται το ανθρώπινο με το ζωικό στοιχείο. Είχε τροφό αυτός ο θηλυκός ακριόχειρος. Την εξολόθρευσε ο Οδυσσέας με το ξύφος του. Κοιτάξτε τώρα, ένας άλλος ήρωας εδώ πέρα. Και έτσι ανακουφίστηκε η περιοχή από τις επιθέσεις της. Στους κατοίκους και στους περαστικούς και στις καλλιέργειες. Και δείτε τώρα ότι έχουμε ιστορίες, μύθους με χείρους, με αγριόχειρους και εμπλέκονται ήρωες. Στη μία περίπτωση ο Μελέαγρος, στην άλλη περίπτωση ο Ηρακλής, σε αυτή την περίπτωση ο Οδυσσέας. Βέβαια, επειδή στα μεταγενέστερα χρόνια στον Πλούταρχο, για παράδειγμα, υπήρχαν παραλλαγές και θεωρήθηκε ότι η Φεά δεν ήταν αγριογούρουνο, αλλά μια γριά λισταρχίνα που ζούσε στην περιοχή και την αποκαλούσαν γουρούνα για τον ακόλαστο βίο της. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία μύθων, ξέρετε, που συσχετίζει τα γουρούνια με τις, ας πούμε, με τις γυναίκες. Λίγο αργότερα θα σας πω γιατί και πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντως,
2: και αυτό είναι μέχρι σήμερα αυτό που μας λέτε, γιατί μία από τις βρισιές τις κακές, ας πούμε, είναι να αποκαλύσεις έτσι μια γυναίκα γουρούνα ή και σκρόφα, που σκρόφα, όπως είδαμε και χθες, είναι το επιστημονικό όνομα του γουρουνιού.
1: Θα σας πω και μια άλλη επιστημονική ονομασία, όχι επιστημονική, τι είπα τώρα, την αρχαιοελληνική λέξη.
2: Ναι, για το, ναι, το δικό σας το κομμάτι, ναι.
1: Για το γουρούνι, αλλά αυτό θα σας το πω σε λίγο. Εκείνο που είναι πολύ όμορφο, ξέρετε, είναι ότι το όμορφο, τέλος πάντων, είναι ότι τα ζώα αυτά, όπως τα δυνατά τα ζώα, όπως είναι ο κάπρος ή το λιοντάρι, γίνονταν τα σύμβολα ηγεμόνων. Και στις ασπίδες τους είχανε τα εμβλήματα που μπορεί να ήταν κάπρος, μπορεί να ήταν λιοντάρι. Και ξέρετε, αυτή η Ιλιάδα και η Οδύσσια που είναι λογοτεχνία, τι λογοτεχνία τώρα είναι η βάση της λογοτεχνίας, σε απόσπασμα από την Ιλιάδα, όπου περιγράφεται μια μάχη στην οποία ρίχνεται ο Άρης, παρομοιάζεται με χείρο, με αγριογούρουνο. Θα εξηγήσω γιατί, αν μου επιτρέπετε, θα σας διαβάσω τους στίχους, είναι 6 στίχοι. Μπορώ να το σκεφάσω, έχω το...
2: Βεβαίως, ναι, ακόμα.
1: Όπως μες στα φαράγγια του βουνού κάπρος με χαπλιόδοντες, φοβερός μπροστά σου να τον δεις, μες στην καρδιά του μάχη θέλει, με άντρες κυνηγούς, και τα λευκά του δόντια ακονίζει κυρτωμένος, και στάζει γύρω από το στόμα του αφρός, καθώς τα δόντια τρίζει, και μοιάζουνε τα μάτια του μαστραφτερή φωτιά, και αναρυγά ορθές τις τρίχες του στη στέχη και το σβέρκο, ίδια με αυτόν και ο γιος του Δία, πήδησε από το άρμα με τα άλογα. Ο γιος του Δία, δηλαδή ο Άρης. Κοιτάξτε την περιγραφή, χαβλιόδοντες, φοβερός λέει μπροστά σου να τον δεις, λευκά δόντια, τα ακονίζει κυρτωμένος, όπως όταν ένα ζώο ετοιμάζεται να επιτεθεί, τρίζει τα δόντια του, από το στόμα πέφτει αφρός, τα μάτια του μοιάζουν με αστραφτερή φωτιά. Πολύ όμορφες περιγραφές, πολύ ζωντανές περιγραφές. Ο Άρης λοιπόν παρομοιάζεται με τον κάπρο. Αυτά σε σχέση με τα κυνήγια, όμως το θέμα του χείρου εμπλέκεται και σε μία άλλη κατηγορία μύθων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξεκινήσουμε τώρα ή θέλετε κάτι άλλο.
2: Θέλετε να βάλουμε ένα μουσικό διάλειμμα, βάλουμε λίγο μουσική,
1: αν
2: να ακούσουμε
1: ναι.
2: και την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Ναι, βέβαια. Ωραία, ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ήρος και ο αγριόχειρος στη μυθολογία με την κυρία Δήμητρα Μήτα να μας παρουσιάζει ό,τι ξέρουμε από την αρχαιότητα που έχει να κάνει με άθλους και με θεότητες και με ιστορίες που μας έρχονται από εκεί και που κρύβουν κάποια ιστορικά γεγονότα ή έχουν ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα και όχι μόνο. Λοιπόν, κυρία Μήτα.
2: Να πάμε λίγο και στον πολύ γνωστό μύθο, πάρα πολύ γνωστό μύθο της μεταμόρφωσης των συντρόφων του Οδυσσέα σε γουρούνια, με την Κίρκη. Με την Κίρκη, και έτσι λίγο χαριτολογώντας, καμιά φορά εμείς οι γυναίκες θυμωμένες γυρνάμε και λέμε ότι όπως λένε για τις γυναίκες, αντίστοιχα λέμε και εμείς ότι όλοι οι άντρες είναι γουρούνια, και φαίνεται ότι η Κίρκη ήταν ίσως η αρχή αυτής της φράσης να είναι στην Κίρκη. Σε αυτή την ιστορία, στην περιπέτεια του Οδυσσέα να φτάνει στο νησί της Κίρκης, στο νησί αυτής της μάγισσας, γιατί ήταν μάγισσα η Κίρκη, ήταν ανήκει στην οικογένεια των μάγων και των μαγισσών. Λοιπόν, και έφτασαν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του στο νησί. Το παλάτι της ήταν πέτρινο και από το παλάτι μπορούσε κανείς να δει τα πάντα, όμως το ίδιο δεν φαινόταν από πουθενά. Αυτό το οποίο έχουμε στις διάφορες αφηγήσεις είναι ότι κυκλοφορούσαν λύκοι ορεσίδι. Φανταστείτε δηλαδή όχι μόνο λύκοι αλλά και λιοντάρια που τα είχε υποτάξει η Κίρκη με τα βότανά της, και είχε βέβαια την ικανότητα να μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε ζώα. Φανταστείτε δηλαδή την Κίρκη, θα πρέπει να τη φανταστούμε σαν μια κυρά, σαν μια παντοδύναμη θεά κυρίαρχη που έχει την ικανότητα επιβολής πάνω στην φύση, και είναι αυτή που μεταμόρφωσε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια. Στην αρχή τους έδωσε κρασί ανακατεμένο με τυρί ξυσμένο, μέλι και κρυθαράλευρο. Στο μείγμα αυτό έριξε και βοτάνια ώστε να ξεχάσουν για πάντα την πατρίδα τους. Όταν εκείνοι το ήπιαν, τους χτύπησε με το ραβδί της και τους έκλεισε μέσα στα μαντριά, στα χειρομάντρια, είναι η μετάφραση που δίνει ο Καζαντζάκης, αν θυμάμαι καλά. Αυτή χείρου κορμί απόκτησαν όλοι τους, ναι όντως είναι από τον Καζαντζάκη, το σημειώνω εδώ, αυτή χείρου κορμί απόκτησαν όλοι τους, φωνή, κεφάλι, τρίχες, μόνο που κράτησαν αθόλωτο το νου τους ως και πρώτα. Φανταστείτε δηλαδή αυτή την αίσθηση ότι καταλάβαιναν ότι ήταν μεταμορφωμένοι σε γουρούνια και όμως είχαν συνείδηση αυτού του πράγματος. Και για να φάνε, η Κίρκη δεν τους έδωσε φαγητό που τρώνε οι άνθρωποι, αλλά τους υποβίβασε ακριβώς στην κατηγορία του πρωτόγονου ανθρώπου, του ζώου. Τους έριξε κράνα, πρινοβέλανα μπροστά τους, και βαλανίδια, ό,τι έτρωγαν οι χείροι. Ο Οδυσσέας ήταν ο μόνος που απέφυγε τη μεταμόρφωση χάρη σε ένα αντίδοτο που του έδωσε ο Ερμής, και ήταν ένα φυτό που λεγόταν μόλι. Αυτό δεν επέτρεψε στα βοτάνια της Κίρκης να επιδράσουν, και επιπλέον απέφυγε το χτύπημα με το ραβδί της Οδυσσέας, απειλώντας τη θεά με το δικό του το σπαθί. Η συμφιλίωση ανάμεσα στον Οδυσσέα και στην Κίρκη επήλθε με την ειλικρινή ερωτική ένωση και με μια αληφή, βλέπετε εδώ πέρα αυτό το μαγικό στοιχείο που βλέπουμε, που έχουμε στους μύθους, με μια αληφή επανέφερε στην αρχική μορφή όσου είχε μεταμορφώσει, και μάλιστα υπήρξε μια περιορισμένη έκταση αναγέννηση, δηλαδή οι ξαναμεταμορφωμένοι σύντροφοι του Οδυσσέα, από εκεί που ήταν χείροι και έγιναν ξανά άνθρωποι, εμφανίστηκαν νεότεροι, ομορφότεροι, πιο μεγαλόσωμη. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να μην διαβάσει σε αυτόν τον μύθο, σε αυτή την εκδοχή που διαβάζουμε στην Οδύσσια, στο κάπα της Οδύσσιας, ότι έχουμε μια σχετική αναγέννηση, αυτή την αγωνία του ανθρώπου με τον χρόνο, αυτή την αγωνία που την έχουμε όλοι μας, τι γίνεται όταν ο χρόνος περνάει, τι γίνεται όταν το δέρμα μας ζαρώνει, τι γίνεται όταν έρχονται τα γυρατιά, οι ανημπόρια και πλησιάζουμε πιο κοντά στο θάνατο. Αυτό φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο μάλλον, ότι το ερώτημα αυτό απασχολούσε τους ανθρώπους πάντα. Και μέσα στους μύθους έχουμε αυτό το γλυκό στοιχείο ότι μπορεί να με κάποιο τρόπο, με κάποια μαγικά βοτάνια να μπορέσει κανείς να αναγεννηθεί. Το ίδιο δεν κάνουμε και εμείς σήμερα με τα διάφορα Ινστιτούτα αισθητικής, κρέμες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι μύθου που έχει να κάνει με τους συντρόφους του Οδυσσέα και μία μικρή ιστορία που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή είναι για τον Κάλχο, όχι τον Κάλχαντα, τον Μάγο, ιερέα, τον Μάντι, αλλά τον βασιλιά των Δαυνίων. Οι Δαυνοί ήταν ένας πανάρχιος λαός που κατοικούσε στην νότια Ιταλία. Ο Κάλχος ερωτεύτηκε πάρα πολύ τη μάγισσα Κίρκη την εποχή που εκείνη φιλοξενούσε τον Οδυσσέα. Εκείνη όμως ήταν ερωτευμένη με τον Οδυσσέα και δεν ήθελε να ακούσει τίποτε απολύτως. Όμως ο Κάλχος επέμενε και εκείνη τον προσκάλεσε σε συμπόσιο όπου τα φαγητά της ήταν γεμάτα από τα μαγικά βότανα τα οποία γεύτηκε ο Κάλχος, μεταμορφώθηκε σε χείρο. Η Κίρκη τον έκλεισε στους στάβλους της. Ο λαός των Δαυνίων, υποψιασμένοι από τη μακριά απουσία του βασιλιά τους, ξεκίνησαν την αναζήτησή του και δέχτηκε η Κίρκη να του ξαναδώσει την ανθρώπινη μορφή και να τους τον παραδώσει, αφού πρώτα τον όρκησε να μην επανέλθει στο νησί της, ούτε να επιχειρήσει ξανά να της μιλήσει περί ερώτων και άλλων τέτοιων ιστοριών. Βλέπετε ότι από την Οδύσσεια που έχουμε τη μεταμόρφωση των συντρόφων του Οδυσσέα σε γουρούνια και την ερωτική ένωση με τον Οδυσσέα, φτάνουμε σε μύθους μεταγενέστερους που δείχνουν μια γυναίκα η οποία μένει πιστή στον άντρα με τον οποίο δέθηκε. Αυτοί οι δύο μύθοι είναι δεμένοι, είναι συνδεδεμένοι με την Κίρκη. Γι' αυτό σας είπα ότι χώρισα τους μύθους που έχουν να κάνουν με γουρούνια, τους χώρισα σε κατηγορίες για να μπορέσουμε έτσι λίγο να τους κρατήσουμε στη μνήμη μας. Από τη μια μεριά τα κυνήγια, από την άλλη πλευρά ιστορίες μεταμορφώσεων. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία των μύθων. Mm-hmm. Και θέλετε να ρωτήσετε κάτι, σας πήρα μονότερμα, σταματήστε με σας παρακαλώ.
3: Όχι, απλά βλέπουμε αυτά τα μυθολογικά και όλα αυτά, τα οποία χρήζουν και περιττέρω βέβαια ερμηνείας. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, θεωρείτε ότι η Κίρκη ήταν αδελφή της Μηδίας, υπάρχει τέτοια σύνδεση?
2: Ήτανε, αν θυμάμαι καλά, η Κίρκη ήταν θεία της Μηδίας.
3: Άρα είχαν συγγενική σχέση σε σχέση
2: βέβαια
3: με όλα αυτά.
2: Βέβαια, είναι και η Κίρκη, όσες θεότητες, όσες μορφές εμφανίζονται σαν μάγοι, έχουν μία μορφή συγγένειας μεταξύ τους. Είναι η Κίρκη, είναι η Μίδια, είναι ο Αιήτης, είναι η Πασιφάη, είναι η Εκάτη, όλοι αυτοί ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Θα ρείτε και αυτό το στοιχείο της μαγείας είναι σαν μια κλειστή συντεχνία, να το πω έτσι. Κάτι το κλειστό. Μια οικογενειακή υπόθεση με μυστικά που παραδίδει το ένα μέλος της οικογένειας στο άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ξέρετε, ότι οι μάγοι που έχουμε στην αρχαιότητα, αυτοί που μεταμορφώνουν. Και κοιτάξτε λίγο, ικανότητα μεταμόρφωσης έχουν οι ίδιοι οι θεοί, δεν το συζητώ, αυτό το κάνουν, αλλά το κάνουν από μόνοι τους. Οι θεότητες αυτές μπορούν και μεταμορφώνονται. Η Μίδια, για παράδειγμα, ή οι Κύρκοι κάνουν το ίδιο πράγμα, χρησιμοποιούν βοτάνια. Δεν το κάνουν ούτε με το μυαλό τους, ούτε με το νου τους, ούτε με τίποτε. Χρησιμοποιούν βοτάνια. Αυτό για την οικογένεια αυτή των μάγων.
3: Οι οποίοι προέρχονται από συγκεκριμένη τοποθεσία, σύμφωνα με την ηθολογία.
2: Ναι, ναι. Έχουν η μία καταγωγή είναι η Κρήτη. Είναι από την Κρήτη. Και εξαπλώνονται μετά στην περιοχή της Αίας, εκεί όπου είναι η πατρίδα της Μίδιας. Είναι αυτές οι δύο περιοχές που μας δίνουν μάγους και μάγισσες.
3: Δηλαδή στη σημερινή Γεωργία.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Να σας πω ότι στη σημερινή Γεωργία, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εμείς δεν δίνουμε στα παιδιά μας το όνομα Μίδια, γιατί το όνομα αυτό...
3: Εκεί είναι πολύ δημοφιλές.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ δημοφιλές. Θα ρείτε και υπάρχει μία διαφορετική υποδοχή αυτής της μορφής και πράγματι βέβαια αν ψάξει κανείς τις παραλλαγές των μύθων θα δει κανείς ότι μας έμεινε στο νου η ευρυπίδη εκδοχή όπου η Μίδια σκοτώνει τα παιδιά της, αλλά υπάρχουν άλλες εκδοχές και δείτε πώς είναι η δύναμη της λογοτεχνίας, αυτό έμεινε, ενώ άλλες εκδοχές του μύθου δίνουν την Μίδια να προφυλάσει τα παιδιά της, να φτιάχνει ιερό προς τιμήν των παιδιών της. Όπως ξέρετε, φαίνεται ότι είναι τόση η δύναμη της μυθολογίας επάνω μας, που δεν είναι συνειδητό αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα, δεν δίνουμε και το όνομα, για παράδειγμα, Κλυτεμνίστρα. Δεν δίνουμε ένα τέτοιο όνομα. Αντίθετα, μπορούμε να δώσουμε το όνομα Ηλέκτρα, που την θεωρούμε μία μορφή ή ηφηγένεια. Αλλά να Κλυτεμνίστρα και Μίδια είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Εγώ όταν ακούω το όνομα Μίδια καταλαβαίνω ότι η καταγωγή, η προέλευση
3: είναι από Γεωργία.
2: Είναι από Γεωργία.
3: Ναι. Ναι.
2: Και αυτό που σας είπα ότι οι μάγοι αυτοί, οι Εκάτοι, οι Κύρκοι, οι Πασιφάοι, η Πρόκριδα επίσης από την Κρήτη ο Αιήτης, οι περισσότεροι είναι από την Κρήτη.
3: Αν και συνδέεται η περιοχή της Γεωργίας και της πατρίδας της Μίδιας με την Κόρινθο, έτσι.
2: Ναι, γιατί μετά η Μίδια με τον Ιάσονα, κάνοντας ένα ολόκληρο ταξίδι, θα φτάσουν στην Κόρινθο και εκεί θα γίνει, σύμφωνα με τον Ευρυπίδη, το έγκλημα.
3: Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα λιγάκι να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι.

0: Ο Χείρος και ο Αγριόχειρος, ο Κάπρος, στη μυθολογία, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την φιλόλογο συγγραφέα Δημήτρα Μήτα. Λοιπόν, κυρία Μήτα, για να συνεχίσουμε. Και μάλλον να πούμε, γιατί μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή εδώ, έτσι, στον ελλαδικό χώρο και ναι, την Μεσόγειο, γιατί αναφέραμε και την περιοχή της Ιταλίας πολλές φορές από αυτά που μας είπατε. Αλλά τον Χείρο γενικά τον συναντάμε, και μάλιστα τον Αγριόχειρο, και στη μυθολογία άλλων λαών. Και είναι πολύ δημοφιλής επίσης και στην Κίνα, όπου έχουν και έτος Χείρου. Που αυτό δείχνει πόσο σημαντικό ζώο είναι και για τους Κινέζους επίσης.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι το έτος του Χείρου, έχετε δίκιο. Είναι, μάλλον ξέρετε, επειδή είναι πηγή και πλούτου το γουρούνι, γιατί οι οικογένειες που είχαν γουρούνι είχαν τη δυνατότητα της επιβίωσης. Από το γουρούνι δεν πετούσαν τίποτε απολύτως. Ούτε τα δόντια του, ούτε το λίπος τους, φωτιστικό το κάνανε, πώς το λένε, το χρησιμοποιούσαν σαν λίπος για τους δαυλούς. Ήτανε πραγματικά μια πηγή πλούτου, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να συσχετίσουμε αυτή την αίσθηση του πλούτου που δίνει ένα γουρούνι σε ένα σπίτι με τους κουμπαράδες
0: τα γουρουνάκια.
1: Έτσι. Που είναι, δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει ότι το πιο δημοφιλές σχήμα για τους κουμπαράδες τώρα δεν ξέρω.
0: Είναι τα γουρουνάκια, ακριβώς.
1: Είναι τα γουρουνάκια. Ναι. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, παχουλά γουρουνάκια, στα οποία ρίχνει το νομισματάκι του το παιδί και περιμένει ότι θα βγατήσει, ότι θα παλοπλασιαστεί, ότι θα το βοηθήσει να κάνει κάτι. Αυτό που σας είπα, ότι έχοντας ένα γουρούνι, έχοντας γουρούνια, εξασφαλίζεται η επιβίωση της οικογένειας. Φυσικά γύρω από τον Χείρο υπάρχουν και άλλου είδους μύθοι, και αν μου επιτρέπετε να τους πω, γιατί βλέπω ότι το ρολόι τρέχει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένας πολύ ενδιαφέρον μύθος που συνδέει τον Χείρο με τον Ορφέα. Όταν πέθανε, πώς πέθανε ο Ορφέας, τα οστά του θυλάσσονταν σε ιδρία, τοποθετημένη σε κολόνα στους πρόποδες του Ολύμπου κοντά στο Δίον. Οι κάτοικοι των Λιβύθρων, πόλη που εκεί στην περιοχή, πήραν χρησμό ότι η πόλη τους θα καταστρεφόταν από κάπρο την ημέρα που τα οστά του Ορφέα θα έβγαιναν στο φως. Εκείνο που δεν πίστεψαν οι κάτοικοι των Λιβύθρων είναι ότι κάπρος θα μπορούσε να ρίξει τα τείχη της πόλης. Πήγε το μυαλό τους ότι ένας κάπρος, αυτό που έλεγε ο χρησμός, είναι ότι ένας κάπρος θα καταστρέψει τα τείχη της πόλης. Ωστόσο έγινε το εξής. Ένας βοσκός αποκοιμήθηκε στη βάση του τάφου του Ορφέα και στον ύπνο του άρχισε να αναλοποιεί τους γλυκούς στίχους του ποιητή από τη Θράκη, του Ορφέα δηλαδή. Μαζεύτηκαν οι βοσκοί, οι αγρότες του τόπου γύρω από την κολόνα, και τελικά από προσεξία η κολόνα αυτή έπεσε κάτω. Αυτό συνιστά ύβρι. Αθέλητη μεν, ύβρι δε. Ο Διόνυσος έστειλε τότε τόσο δυνατή καταιγίδα που ο ποταμός Σις, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, Σις με ύψιλον, πλημμύρισε και κατέστρεψε τελείως την πόλη. Σις όμως στα αρχαία ελληνικά είναι ο κάπρος.
0: Είναι ο κάπρος, ναι.
1: Οπότε, και μετά την καταστροφή τα οστά αυτά λέγεται ότι μεταφέρθηκαν στο Δίον, αλλά για να γυρίσω λίγο σε αυτό εδώ, δείτε πώς ένας χρησμός που λέει ότι μια πόλη θα καταστραφεί από κάπρο και η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει το νόημα του χρησμού, θεωρώντας ότι όταν λέει ο χρησμός κάπρο εννοεί πραγματικά το ζώο κάπρο, τελικά ήταν το ποτάμι, το οποίο προκάλεσε την μεγάλη καταστροφή των Λιβύθρων. Ξέρετε, ακόμα και αυτή η μύθη σχετικά με τα νερά, επειδή αυτές τις μέρες βιώνουμε τον Ιαννό, είναι ένα σωρό μύθοι που δείχνουν την ευεργετική, την καθαρτική, αλλά και την καταστροφική δύναμη των υδάτων. Εδώ έχουμε μια καταστροφική περίπτωση. Αυτός ήταν ο ένας μύθος που έγινε μια παρεξήγηση λόγω του ονόματος, εν πάση περιπτώσει. Η άλλη περίπτωση που θα ήθελα να σας αναφέρω και που με συγκινεί και ιδιαίτερα κιόλας είναι η γιορτή των θεσμοφορίων. Τα θεσμοφόρια ήταν και αυτά αφιερωμένα στη λατρεία της Περσεφόνης και της μητέρας της, της Δήμητρας. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως μπαίνει το στοιχείο της απώλειας της κόρης, της αρπαγής της κόρης, του θρήνου της μητέρας. Η γιορτή των θεσμοφορίων φαίνεται ότι ήταν προϊστορικής προέλευσης και ήταν καθαρά γυναικεία υπόθεση και σε αυτή τη γιορτή οι χείροι έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην γιορτή που σας είπα των θεσμοφορίων και που γιορταζόταν τον Οκτώβρη, την εποχή της φοράς των νέων Δημητριακών, και τότε τελούνταν μια συγκεκριμένη τελετουργία. Η λέξη θεσμοφόρια προκύπτει από τη λέξη θεσμός, που σημαίνει ότι θεσμοφόρια, ότι ό,τι τοποθετείται, κατατίθεται σε κάποιον χώρο από αυτό το θες, το τοποθετώ, το τίθιμι, το τοποθετώ. Κατατίθεται λοιπόν σε κάποιο χώρο. Στην πρώτη μέρα της γιορτής των θεσμοφορίων, την άνοδο όπως λεγόταν, οι γυναίκες ανέβαιναν στο χώρο του ιερού του θεσμοφορίου, βρισκόταν αυτό σε ύψωμα, μετέφεραν λατρευτικά σχέδια, τρόφιμα, τον χείρο που πρόκειται να θυσιάσουν το βράδυ. Και δεν είναι μόνο ότι θυσίαζαν έναν χείρο, είναι ότι σύμφωνα με μαρτυρίες των αρχαίων των συγγραφέων, οι γυναίκες έριχναν σε λάκκους χειρίδια, γουρουνάκια ζωντανά, μαζί με πύληνα ομοιώματά τους, φτιάχνανε από πυλό ομοιώματα, σαν προσφορές. Και επίσης κάνανε και τέτοιου είδους ομοιώματα από ζυμάρι. Αυτή η απόθεση των αντικειμένων αυτών γινόταν 3 μήνες ή 1 χρόνο πριν από τη γιορτή, δηλαδή τοποθετούσαν, καταλαβαίνετε, ζωντανά γουρουνάκια, τα ρίχναν μέσα και τα άφηναν εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε αυτά πέθαιναν. Λίγες μέρες μετά οι γυναίκες, κάποιες από τις γυναίκες κατέβαιναν σε αυτούς τους χώρους και μετέφεραν τα υπολείμματα των προσφορών, τα χειρίδια, τα γουρουνάκια που είχαν αποσυντεθεί και τα ανακάτευαν με σπόρους δημητριακών. Να σας πω ποιο είναι το περίεργο αυτής της γιορτής. Με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι εξασφαλιζόταν η γονιμότητα στα χωράφια κατά τη σπορά, αλλά ερχόταν ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία οι γυναίκες, ερχόταν σε επαφή με το θάνατο και την αποσύνθεση. Ξέρετε γιατί? Γιατί μία γυναίκα, αυτό το πράγμα το ότι μπαίνουν σε λάκκο αυτά τα υπολείμματα, μπαίνουν οι γυναίκες για να πάρουν από εκεί πέρα κάτι το οποίο θα το ανακατέψουν με κάτι άλλο και θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στη γονιμότητα, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το ότι οι γυναίκες όταν έμεναν έγκυες, όταν κυοφορούσαν ζωή, και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως τα γουρουνάκια τα οποία τα βγάζανε σε αποσύνθεση και τα ανακάτευαν με σπόρους, ήταν για τη γονιμότητα του χωραφιού. Ναι, αλλά έπρεπε οι γυναίκες αυτές να κατεβούνε κάτω

0: Μα σκεφτείτε το λίγο, αυτό το κάτω, κατεβαίνω κάτω, είναι σαν να κατεβαίνω στον κάτω κόσμο. Και δείτε ότι και όλη η μυθολογία γύρω από τη Δήμητρα και την Περσεφόνη έχει να κάνει με ένα κάτω, κάτω στον κάτω κόσμο και με ένα επάνω. Οπότε όταν η Περσεφόνη έρχεται επάνω, η Δήμητρα χαίρεται και επιτρέπει στη γη να καρπίσει. Είναι πιθανό ότι στο λατρευτικό κομμάτι όλη αυτή η διαδικασία με τον Χείρο είναι γιατί στο μύθο, στην αφήγηση του μύθου για την αρπαγή της, της Περσεφόνης, μπροστά μάρτυρες όλου αυτού του πράγματος ήταν ένα κοπάδι Χείρων, ενός βοσκού, τα οποία μαζί με την κόρη εξαφανίστηκαν και αυτά μαζί της στα βάθη της γης. Σε ένα άλλο επίπεδο, ξέρετε, γιατί έχουμε μαρτυρίες από τον Ηρόδοτο, μαθαίνουμε πρώτον ότι την γιορτές σε σχέση με Χείρους έφεραν οι γυναίκες, οι κόρες του Δαναού, έφεραν από την Αίγυπτο. Αλλά μαθαίνουμε επίσης από τον Ηρόδοτο ότι οι καλλιεργητές στο Δέλτα του Νείλου έβαζαν Χείρους να θαλαπατούν τους σπόρους που έσπερναν και ότι αλώνιζαν με τη βοήθεια Χείρων. Αυτό υπάρχει και σε αιγυπτιακές τοιχογραφίες. Γιατί οι Χείροι όταν πάνε σε ένα χωράφι τσαλαπατάνε. Φανταστείτε ότι πρώτα οι άνθρωποι έριχναν τους σπόρους, περνούσαν από πάνω οι Χείροι, τσαλαπατούσαν, έμπαινε αυτό στην γη. Ένα ζώο λοιπόν γόνιμο που έχει άμεση σχέση με τη γη. Η γη είναι οχθόνιο, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ δυνατό ζώο και πολύ το οποίο δυνατό. Μπορεί να σε θρέψει, αλλά και μπορεί να σε σκοτώσει. Και αυτό πυροδότησε όλους τους μύθους, αυτούς που μας είπατε σήμερα, κυρία Μήτα, κυρίως στο χώρο μας, τον ελλαδικό, αλλά από ό,τι μας αποδεικνύεται και παγκοσμίως, στην παγκόσμια μυθολογία. Να σας ευχαριστήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι, φτάσαμε στο τέλος. Ωραία. Εντάξει. Πολύ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στις εκπομπές σας.
1: Είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας. Και περιμένουμε και καινούργιες δημοσιεύσεις πάνω στο αγαπημένο σας θέμα που έχει να κάνει με τη μυθολογία.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεροί να είμαστε όλοι. Υγεία σε όλους.
1: Αμήν. Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η κυρία Δήμητρα Μήτα, φιλόλογος, συγγραφέας, ερευνήτρια σε θέματα ελληνικής μυθολογίας. Είναι από εκείνους που έχουν συντάξει το μυθολογικό λεξικό. Την ευχαριστούμε λοιπόν. Σήμερα μας ανέλησε για το πώς εμφανίζεται ο Χείρος και ο Αγριόχειρος, ο Κάπρος δηλαδή, στη μυθολογία. Ακούσατε την εκπομπή περί των Χείρων, ο Χείρος και ο Αγριόχειρος στη μυθολογία με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτικές».

0: Πολιτισμικές συνέπειες που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 7.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Εδώ βρίσκεται το όριο της αγάπης. Το αγαπημένο πρόσωπο είναι το άλλο μας εγώ. Ένα εγώ αγαπητότερο σε εμάς από τον ίδιο τον εαυτό μας. Στην αγάπη συνενούμεθα εις ένα.

Αγάπη αυτού του είδους απαιτεί αυταπάρνηση και αυτοκυριαρχία. Αγάπη αυτού του είδους είναι δυνατή μόνο σε μια καθολική επέκταση και μεταμόρφωση.

Η Εκκλησία είναι καθολική εις έκαστον των μελών της, διότι το καθολικό σύνολο δεν μπορεί να ανεγερθεί ή να συσταθεί παρά μόνο δια της καθολικότητας των μελών του.

Η σκέψη αυτή εκφράζεται ζωντανά στο γνωστό όραμα της Εκκλησίας ως οικοδομούμενου πύργου. Ο πύργος αυτός ανεγείρεται με διαφόρους λίθους, τους πιστούς.

Κατά το χτίσιμο εφαρμόζουν ο ένας επί του άλλου, διότι είναι λίοι και ταιριάζουν ο ένας με τον άλλο. Τόσο στενά εφαρμόζουν μεταξύ τους, ώστε οι γωνίες τους δεν διακρίνονται πλέον και ο πύργος φαίνεται χτισμένος από ένα λίθο.

Προσοχή όμως. Μόνο λίγοι τετράγωνοι λίθοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κτίριο αυτό. Υπήρχαν και άλλοι λίθοι, λαμπροί αλλά στρογγυλοί και άχρηστοι για το κτίριο, διότι δεν εφάρμοζαν μεταξύ τους. Ήταν ακατάλληλοι για το κτίσιμο. Μη αρμόζοντες και κατά ανάγκη τοποθετήθηκαν κοντά στους τοίχους.

απόρριψη όμως και άρνηση του ίδιου του εαυτού μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποσβεστεί η προσωπικότητα ή ότι πρέπει να διαλυθεί εντός του πλήθους.

Δια της αυταπαρνήσεως κατακτούμε το πλήθος εντός του ίδιου του εαυτού μας και εγκλείουμε τους πολλούς εντός του ίδιου μας εγώ. Εδώ βρίσκεται η ομοιότητα με τη Θεία Ενότητα της Αγίας Τριάδος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή Πικός Members Club, μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που

0: στίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 8.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρία Στίνου για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού με αφορμή τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας της

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εντύσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως δέρην, ως στεγάζον εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύς νεύτην επί βασιν αυτού, ο περιπατών υπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα των αιώνων. Άβη σως ως ημάτιον το περιβόλον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν στην όρια και κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελίωσες αυτά. Όρεν έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψε καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσου των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρύης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου, χόρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγγείν άρτων εκ της γης και ένωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του λερίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρεδίου η κατοικία γητά αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνιν ει καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γενετονίξ, ήξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις έ...

και ομοιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν ενοφθαλμοί σαφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα, ιδέ εις είναι ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού.

0: τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους ευχηρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπιεί αυτών, λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήν εις τρομφέαν. Συνεχολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι πολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται χάλασεν. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουν από τόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου, Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσει εν αναπαύσει έστε, γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, ολιάδε εστί φρόνης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γαρφαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον. Ότι χάρις και έλεος εν της οσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Κύριε Παντοκράτη,

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ειναιάσεις το μέγα τραύμα

των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτως νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξής εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 σημειώνει το State Department. Ρωσικά πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και πλοία στην Οδυσσό. Τοπικές βροχές αύριο στα βόρεια και ανατολικά επιρωτικά, τις Σποράδες, στην Εύβοια και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Στους 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της

Πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον λειτουργικό χρόνο όπως κυρίως τον βιώνουμε μέσω του εορτολογίου της Εκκλησίας. Και μάλιστα μιλήσαμε για τους λειτουργικούς κύκλους, τον 24ωρο, τον εβδομαδιαίο και τον ετήσιο. Από τον τελευταίο, τον ετήσιο, εξετάσαμε το περιεχόμενο των ακίνητων λεγόμενων εορτών, τη θέση τους και τη σημασία τους μέσα στο έτος. Πολύ μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον έχει, κατά τη γνώμη μου, ο κύκλος των λεγόμενων κινητών εορτών για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Αν στις ακίνητες εορτές οι πατέρες ενσωμάτωσαν και μεταμόρφωσαν εν Χριστώ την προηγούμενη ανθρώπινη πείρα και τις παλαιότερες εορταστικές συνήθειες, ο κύκλος των κινητών εορτών είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος από το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Στο επίκεντρο των κινητών εορτών βρίσκεται η ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό μιλάμε και για Πασχάλιο κύκλο. Οι πατέρες που σιγά σιγά διαμόρφωσαν τον Πασχάλιο αυτών κύκλων πρέπει να σκέφτηκαν εξ αρχής πώς μπορούν να παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο γύρω από αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό γύρω από την ημέρα του Πάσχα εκδιπλώνονται δύο περίοδοι. Μία περίοδος προετοιμασίας πριν το Πάσχα και μία περίοδος αποδοχής μετά το Πάσχα, εμπεδώσεως δηλαδή του περιεχομένου του. Και οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούνται από 7 εβδομάδες. Τόσο η περίοδος της προετοιμασίας μας πριν από το Πάσχα, όσο και η περίοδος που αποδεχόμαστε και χωνεύουμε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό που συνέβη στο Πάσχα, αποτελούνται από 7 εβδομάδες, δηλαδή από 49 ημέρες καθεμιά ή καλύτερα από 7 επτάδες ημερών. Η περίοδος προετοιμασίας είναι η λεγόμενη περίοδος του Τριωδίου, που το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από τη Μεγάλη Σαρακοστή ή Τεσσαρακοστή και λέγεται Τριώδιο, από το βιβλίο, το λειτουργικό βιβλίο που χρησιμοποιούμε κατά την περίοδο αυτή, στο οποίο κατά τις Κυριακές κυρίως ή κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, αντί για τους 9-8 κατακρίβιαν κανόνες ή 9-8 κατακρίβιαν οδές που χρησιμοποιούμε σε όλες τις άλλες εορτές μας, χρησιμοποιούνται μερικές φορές 3 μόνον οδές. Άλλη φορά ίσως το εξηγήσουμε αυτό, το γιατί γίνεται αυτό. Επίσης στην περίοδο του Τριωδίου περιλαμβάνεται και μια προπαρασκευαστική περίοδος 3 εβδομάδων πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή, καθώς και η Μεγάλη Εβδομάδα. Το Τριώδιο λοιπόν ανοίγει με την προπαρασκευή των 3 Κυριακών που τις ονομάζουμε Κυριακές της Προετοιμασίας. Είναι η Κυριακή του Τελών και Φαρισαίου, η Κυριακή του Ασώτου Ιού και η Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως, πιο γνωστή ως Κυριακή της Απόκρεο, δηλαδή της Κυριακής που αποκρεατίζουμε, τελειώνουμε με το κρέας. Κατ' ουσίαν, οι τρεις αυτές Κυριακές είναι αφιερωμένες στις τρεις θεολογικές αρετές που συγκεφαλαιώνουν όλες τις αρετές, δηλαδή στην ταπείνωση, στην μετάνοια και στην αγάπη. Έχει σημασία η σειρά με την οποία σας τις ανέφερα. Πρώτα ταπεινώνεσαι, μετά η ταπείνωση σε οδηγεί στη μετάνοια και τέλος η μετάνοια σε οδηγεί στην αγάπη. Σας θυμίζω ότι στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως το κριτήριο για τη δικαίωση είναι η αγάπη. «Εάν αγάπησες», λέει ο Χριστός, «είσαι μαζί μου. Αν δεν αγάπησες, δεν είσαι μαζί μου».
Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφονται στα συναξάρια αυτών των τριών Κυριακών, γραμμένα από τον μαθητή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, από τον Πατριάρχη Κάλιστο Ξανθόπουλο. Διαβάζω. «Εμέντι παρούσε τρεις εορτέ, του τελών και φαρισαίου, του ασώτου και της Δευτέρας Παρουσίας, ως περ της προγυμνασία και παρακίνησης της Αγίης Πατράσιν επενοήθησαν, ώστε παρασκευαστήνε και ετοίμους γενέστε προς τους πνευματικούς αγώνας των νηστιών». Οι Άγιοι Πατέρες έβαλαν αυτές τις τρεις Κυριακές για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε στους πνευματικούς αγώνες που αρχίζει με την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής. Και για μένα την Κυριακή του Τελών και Φαρισαίου διαβάζουμε, επειδή πρώτων όπλων προς αρετήν με τα μέλια και ταπείνωσης και άφθης εμπόδιον προς αυτήν μέγιστον αλαζονία και έπαρσης, την παρούσαν από του Ευαγγελίου αξιόπιστον παραβολήν πρώτην πασών εκ τη θέαση, διαμέν του Φαρισαίου το της αλαζονίας και ιήσεως αποθέστε πάθος ημάς προτρεπόμενη, δια δε του τελώνου πάλι το εναντίον του πάθους τούτου της ταπεινώσεως και μετανοίας αντιποιήστε. Όσο για την Κυριακή του Ασώτου διαβάζουμε στο συναξάρι της ημέρας. «Επειδή γαρ εισί τινές πολλά των ατόπων συνειδώτες», επειδή υπάρχουν πολλοί που βλέπουν στη ζωή τους πολλά άτυπα και το αισθάνονται αυτό το πράγμα, προς απόγνωση έρχονται, φτάνουν σε κάποια απόγνωση για την αμαρτωλότητά τους, ή τις δι γέννημα εστί της αλαζονίας, που γεννιέται από την αλαζονία, οι Άγιοι Πατέρες και προς τους θειούς τους των ανθρώπων έχοντες, προσβλέποντας λοιπόν προς αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους και απαγαγήν της απογνώσεως θέλοντες, θέλοντας να τους γλιτώσουν από την απόγνωση, την τι αυτήν παραβολή εντάφθα μετά την πρώτην ενέταξαν, προς αρετής ανάληψην διεγείροντες, και τα φιλάνθρωπα και υπεράγαθα του Θεούς πλάχνα της πλήστα επτεκώσει δια του ασώτου δεικνύοντες, δείχνοντας λοιπόν πόσο μεγάλα είναι τα σπλάχνα του υπεράγαθου Θεού και του φιλάνθρωπου Θεού σε όσους έχουν φταίξει, δια του ασώτου λοιπόν τα δείχνουν αυτά, ως ουκ έστιν ουδέν των αμαρτημάτων ότιν εκείνου φιλάνθρωπον γνώμη νικήσε. Κανένα αμάρτημα δεν μπορεί να νικήσει τη φιλανθρωπία του Θεού. Ενδιαφέροντα είναι και όσα κατατίθενται στο συναξάρι της Τρίτης Κυριακής που λέγεται Κυριακή της Δευτέρας Παρουσίας. «Ταύτην οι θειότατοι πατέρες μετά τας δύο παραβολάς έθεντο, ως αν μήτης την ενεκίνες του Θεού φιλανθρωπίαν μανθάνων, αμελώς διάγει λέγον». Λέγοντας λοιπόν κάποιος, «Φιλάνθρωπος εστίν ο Θεός και όταν της αμαρτίας αναχωρήσω, ετοίμος έχω το παν αν είσαι». Γι' αυτό τον έβαλαν αυτή την Κυριακή, μας λέει το συναξάρι, οι Άγιοι Πατέρες, ώστε να μην παρασυρθούν μερικοί από τις δύο προηγούμενες παραβολές που τόσο απλόχειρα η φιλανθρωπία του Θεού φαίνεται και σκεφτούν ότι εντάξει, θα περάσω τη ζωή μου αμελώς, αλλά και κάποια στιγμή θα μπορέσω να μετανοήσω και έχω τον καιρό να μετανοήσω. Μάλιστα, εξαιρετικώς θα ήθελα να θυμίσω την τελευταία πρόταση του κειμένου αυτού που αναφέρεται στο περιεχόμενο της έσχατης ημέρας. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Ποια είναι η τρυφή για την οποία μας μιλάει η Εκκλησία? Ποια είναι τα βάσανα για τα οποία μας μιλάει η παραβολή της μελούσης κρίσεως την ημέρα αυτή?
Η Εκκλησία μας λέει το συναξάρι, πιστεύει, τρυφήν μεν και βασιλείαν ουρανών είναι, την μεταθεού των Αγίων συνδιαγωγήν και την εσωμένην εκείνης έλαμψην διηνεκή και ανάβασιν. Μια δυναμική λοιπόν συνεχούς παρουσίας του Θεού προς τους Αγίους. Βάσανον δε και σκότος και τα τιάφτα των από Θεού μακρισμών. Κόλαση είναι να είσαι μακριά από το Θεό.

Αυτές λοιπόν τις τρεις Κυριακές που το Συναξάρι τις ονομάζει προγυμνασία και παρακίνηση, θα ακολουθήσει η Κυριακή της Θηρινής ή Τυροφάγου. Την εβδομάδα αυτή τρώμε μόνο αυγό, τυρί και γαλακτοκομικά, αλλά όχι κρέας, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της εξόδου του Αδάμ εκ του Παραδείσου. Η ακολουθία μάλιστα του ασματικού κανόνα που υπάρχει την ημέρα αυτή είναι μια ακολουθία οδύνης. Οδυνόμεθα γιατί ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, έχασε τον Παράδεισο. Γιατί τοποθετείται αυτή η ημέρα? Γιατί πρέπει να θυμηθούμε την έξοδο εκ του Παραδείσου, ώστε να προετοιμαστούμε για την επανείσοδό μας στον Παράδεισο. Η Κυριακή αυτή, μαζί με την Κυριακή του Πάσχα, είναι αφιερωμένες στα δύο ακραία γεγονότα. Στη μία, ο πρώτος Αδάμ χάνει τον Παράδεισο. Στη δεύτερη, ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, κερδίζει για χάρη μας τον Παράδεισο, τη σχέση με το Θεό. Από την επομένη αυτής της Κυριακής ουσιαστικά αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή. Ακολουθούν πέντε Κυριακές που αποτελούν μία ενότητα. Στο μέσον των πέντε αυτών Κυριακών είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Την Κυριακή αυτή, στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, υψώνεται ο Σταυρός. Το Συναξάρι της ημέρας λέει πως αυτό γίνεται για να πάρουμε δύναμη από τον Σταυρό, επειδή είμαστε ή μπορεί να είμαστε και κοπιακώτες, κουρασμένοι, και να συνεχίσουμε την άσκηση ως το τέλος. Μην ξεχνάτε ότι ένα σταυρός είναι ένα σύμβολο ορατό, με συγκεκριμένες διαστάσεις και συγκεκριμένες αναφορές. Η κατακόρυφη διάσταση του σταυρού είναι αυτός ο λεγόμενος Axis Mundi, ο άξονας του κόσμου. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι κάτω από μία δρή, έναν τέτοιο άξονα του κόσμου, γίνεται η πρώτη θεοφάνεια στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονομάζουμε Φιλοξενία του Αβραάμ. Αυτά τα δύο σκέλη του Σταυρού, ο ψαλμοδός τα βλέπει, πριν εμφανιστεί στην ιστορία ο Σταυρός, ως δύο πτέρυγες. «Τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πετασθήσομαι και καταπαύσω για να μπορέσω να φτάσω τον Θεό». Αυτά όμως τα δύο σκέλη, τουλάχιστον για τη λεγόμενη νηπτική θεολογία, υποδηλώνουν και τους δύο δρόμους των χριστιανών, τον δρόμο της θεωρίας και τον δρόμο της πράξης, ή αυτό που θα λέγαμε θεωρητική αρχή και πρακτική εφαρμογή. Εκατέρωθεν λοιπόν της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, υπάρχουν οι δύο Κυριακές της θεωρίας, η πρώτη και η δεύτερη Κυριακή των νηστειών, και οι δύο Κυριακές της πράξης, η τέταρτη και η πέμπτη Κυριακή των νηστειών. Τις δύο πρώτες Κυριακές έχουμε τη θεολογία της εικόνας. Αν δεν μάθουμε τι είναι η εικόνα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε την άσκηση, την πραγματική άσκηση προσεγγίσεως του Ιησού Χριστού. Η πρώτη λοιπόν Κυριακή, που την ονομάζουμε και Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι αφιερωμένη στη θεολογία της εικόνας. Η δεύτερη είναι αφιερωμένη στη θεολογία της θεοπτίας. Πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτή η θεοπτία, και αυτός που μας διδάσκει τι είναι η θεοπτία είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό η δεύτερη Κυριακή των νηστειών είναι η Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Δεν αρκεί όμως να οπλιστούμε με μια θεωρητική κατάρτιση, γιατί αυτή η θεωρητική κατάρτιση μπορεί να μείνει μόνο στη θεωρία. Γι' αυτό έρχονται οι δύο επόμενες Κυριακές, μετά από τη Σταυροπροσκύνηση, η τέταρτη και η πέμπτη Κυριακή των νηστειών, για να μας θυμίσουν μέσα από τον βίο ενός άνδρα και μιας γυναίκας ότι η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη, ότι η θεωρητική αρχή πρέπει να έχει πρακτική εφαρμογή. Ο άνδρας είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας
και η γυναίκα είναι η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία.

Ακολουθεί μετά η εβδομάδα των παθών και όλη αυτή η προετοιμασία κορυφώνεται με το Πάσχα. Σε αυτή τη βδομάδα, μέρα τη μέρα, παρακολουθούμε αυτήν την άνοδο του Ιησού στον Γολγοθά, αλλά και την άλλη άνοδο του Υιού του ανθρώπου, κατά την προσφυλή έκφραση του Ευαγγελιστού Ιωάννη, στους κόλπους του πατρός του. Ξεκινάει από την Ανάσταση του Λαζάρου, που είναι μία τύπωσης, όπως λέει το τροπάριο, μία προτύπωση της κοινής Ανάστασης όλων μας, για να φτάσει στην Ανάσταση του ίδιου του Χριστού και να μας χαριστεί πλέον αυτός ο θρίαμβος της ζωής πάνω στο θάνατο. Αν έχουμε ακολουθήσει όλη αυτή την προετοιμασία του Πασχάλιου εορτολογίου, ξέρουμε γιατί και πώς φτάσαμε στο Πάσχα. Θέλω να πω, το επαναλαμβάνω, ξέρουμε το γιατί και το πώς φτάσαμε στο Πάσχα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέρα τη μέρα, παρακολουθούμε μέσα από συγκλονιστικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μέσα στον ιστορικό χρόνο, τον Ιησού να παραδίδεται εκούσια στον θάνατο για να συναναστήσει μαζί του όλο το γένος των ανθρώπων. Κορυφαία μέρα το Πάσχα. Από το Πάσχα και μετά αρχίζουν κάποιες απορίες, κάποιες αναζητήσεις. Ο Χριστός αναστήθηκε. Πώς θα μπορέσουμε να οικειωθούμε αυτή τη νέα ζωή της Αναστάσεως? Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή τη νίκη της ζωής κατά του θανάτου? Οι δύο επόμενες Κυριακές αμέσως μετά το Πάσχα έρχονται να μας πιστοποιήσουν ότι μιλάμε περί πραγματικής Ανάστασης του ανθρώπου, στην οποία Ανάσταση του ανθρώπου συμμετέχει και το σώμα. Την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, ο Θωμάς καλείται να ψηλαφίσει το σώμα του Αναστημένου Χριστού. Και τη δεύτερη Κυριακή οι γυναίκες, οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες, έρχονται να εξαγγείλουν αυτό που είδαν και αυτό που άκουσαν από τον Άγγελο. Και αυτό δεν είναι φαντασία, αλλά είναι εμπειρία. Σας θυμίζω το εξαποστηλάριο της εορτής. «Γυναίκες, ακουτίσθητε φωνήν αγαλιάσεως, στήστε το αυτί σας στη χαρούμενη φωνή, δράμετε και το κόσμο είπατε ως ηγέρθη ο Κύριος, γίνετε εσείς κήρυκες της χαράς της Αναστάσεως στον κόσμο». Για να μπορέσουμε όμως να ψηλαφίσουμε αυτή την εμπειρία που ψηλαφεί ο Θωμάς και οι μυροφόρες γυναίκες, πρέπει να περάσουμε μέσα από το νερό. Πρέπει να περάσουμε από τον θάνατο και την Ανάσταση δια του ύδατος. Έτσι, οι τρεις επόμενες Κυριακές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Κυριακές μιας τριλογίας του ύδατος. Έχουν να κάνουν με έναν τυφλό, με έναν παραλυτικό και με μια γυναίκα που δεν ξέρει τι της γίνεται, αλλά που ξέρει τι ζητάει. Ο τυφλός δεν βλέπει το φως και κανείς δεν μπορεί να δει το φως αν δεν συναντήσει τον Χριστό δια του ύδατος. Ο παραλυτικός δεν μπορεί να περπατήσει και κανείς δεν μπορεί να περπατήσει στις οδούς του Κυρίου, στον πραγματικό δηλαδή δρόμο της ζωής, αν δεν συναντήσει τον Χριστό και δεν συναρτήσει αυτή τη συνάντηση με την εμβάπτισή του στο νερό. Και τέλος, η γυναίκα που ρωτάει πού πρέπει να προσκυνάμε τον Θεό δεν μπορεί να μάθει παρά μόνο αν συναντήσει τον Χριστό μέσω της παρουσίας του ύδατος, ο οποίος θα της αποκαλύψει όχι πού προσκυνούμε τον Θεό, αλλά πώς προσκυνούμε τον Θεό.

Είπαμε λοιπόν, μετά το Πάσχα έχουμε την Κυριακή του Θωμά και την Κυριακή των Μυροφόρων, δηλαδή την ψηλάφιση, το άκουσμα, την εμπειρία του Αναστάντος Κυρίου. Και αμέσως μετά έχουμε τρεις Κυριακές όπου η παρουσία του ύδατος είναι εμφανέστατη και οι οποίες παραπέμπουν σε ένα άλλο είδος μέσα από το οποίο πρέπει να αναγεννηθούμε όλοι για να μπορέσουμε να οικειοποιηθούμε ό,τι γέννησε η Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή την Ανάσταση του ανθρώπου. Αυτές οι τρεις Κυριακές, όπως είπαμε, ήταν του τυφλού, του παραλυτικού, της Σαμαρείτισσας. Ακολουθεί αμέσως μετά η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, των 318 θεοφόρων πατέρων, αυτών που ήρθαν να πολεμήσουν τον εχθρό, τον θάνατο, την αίρεση, για να σώσουν την αλήθεια που λέγεται ζωή, την αλήθεια που έχει όνομα, την αλήθεια που έχει πρόσωπο, την αλήθεια που λέγεται Χριστός. Αυτοί οι πατέρες μας γεννάνε, αφού προηγουμένως έχουμε δεχθεί την εμπειρία του Θωμά και των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, έχουμε αναγεννηθεί δια του ύδατος, χάρη στο νερό δεν είμαστε πια τυφλοί, δεν είμαστε παράλυτοι, δεν αγνοούμε πια πού υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Και τότε πλέον ερχόμαστε να γεννηθούμε από τους Άγιους Πατέρες. Προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε την ημέρα την μεγάλη της Πεντηκοστής. Να ζήσουμε την Κυριακή της Πεντηκοστής και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Να θυμηθούμε ότι γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να γίνουμε μέτοχοι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και αμέσως μετά από την ημέρα της Πεντηκοστής μαθαίνουμε ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητες, ότι όλα αυτά τα έζησαν δικοί μας άνθρωποι, άνθρωποι της φύρας μας, και αυτοί είναι οι Άγιοι, οι Άγιοι Πάντες. Και έτσι με την Κυριακή των Αγίων Πάντων τελειώνει ο λεγόμενος Πασχάλιος κύκλος ή οι λεγόμενες κινητές εορτές.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ξαναθυμίζω τους δύο βασικούς κύκλους των ακίνητων και των κινητών εορτών. Από το Σεπτέμβριο ως τον Αύγουστο διαρκεί ένας ενιαυτός, που εμείς μπορεί να τον ζήσουμε εντελώς ανυποψίαστοι, ενδεχομένως και πολύ ευτυχισμένοι και πολύ επιτυχημένοι, απασχολημένοι με τις βιωτικές μας ασχολίες, το επάγγελμά μας και τα άλλα μας ενδιαφέροντα. Όμως ο κύκλος των ακίνητων εορτών της Εκκλησίας θέλει να κάνουμε την πορεία αυτού του ενιαυτού υποψιασμένοι ότι όπως γεννιέται και δοξάζεται μια γυναίκα, η Μαρία, η Παναγία, έτσι και ο καθένας μας μπορεί εν δυνάμει να γεννηθεί και να δοξαστεί ως δοχείον της χάριτος του Θεού. Αλλά υπάρχει και ο άλλος κύκλος των κινητών εορτών, με κορυφή το Πάσχα, όπου καλούμαστε να ψηλαφίσουμε την πραγματικότητα της καινούργιας ζωής που εγγενίασε το πάθος και η Ανάσταση του Κυρίου. Μετά είναι και ο επταδικός χρόνος, με κυρίαρχη την 8η ημέρα της εβδομάδας, την Κυριακή, 1η και 8η συγχρόνως. Πρέπει να σας πω ότι η Κυριακή, κάθε Κυριακή, είναι επανάληψη επί 51 φορές μέσα στο χρόνο της Κυριακής του Πάσχα. Κάθε Κυριακή είναι μια Κυριακή του Πάσχα. Η πρώτη Θεία Ευχαριστία είναι η Θεία Ευχαριστία που τελείται στην Πασχαλιάτικη Λειτουργία. Όλες οι άλλες Θείες Ευχαριστίες επαναλαμβάνουν αυτή την πρώτη Θεία Ευχαριστία μέσα στον χρόνο. Θα μπορούσαν και να μην την επαναλάβουν. Την επαναλαμβάνουν όμως γιατί ο άνθρωπος, η πεπτοκία φύση του ανθρώπου, έχει ανάγκη από αυτή τη συνεχή ψηλάφιση της έσχατης ημέρας του Κυρίου. Το ότι θα μπορούσαν να μην την επαναλάβουν μας το διδάσκει η ιερή μας ιστορία, προβάλλοντάς μας μερικούς μεγάλους Αγίους ασκητές οι οποίοι λειτουργιόνταν κάθε Πάσχα. Για να μην αναφέρω και κάποιες σπάνιες βέβαια μορφές, όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, που λειτουργήθηκε 2 μόνο φορές στη ζωή της. Τη μια όταν μετενόησε και τη δεύτερη όταν δοξάστηκε, όταν κοινώνησε του σώματος και του αίματος του Κυρίου λίγο πριν την κοίμησή της. Σήμερα βέβαια μιλάμε για το τι σημαίνει λειτουργικός χρόνος κάπως θεωρητικά. Παλαιότεροι άνθρωποι ζούσαν την παρουσία αυτού του λειτουργικού χρόνου στην καθημερινή τους ζωή. Αναφέρω για το παράδειγμα μιας γυναίκας με την οποία έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Για τις γυναίκες και τους άντρες σαν και αυτήν, ο χρόνος μετριόταν διαφορετικά. Κάθε μέρα είχε το όνομά της, το οποίο το έπαιρνε από έναν Άγιο. Έτσι μετρούσαν τις ημέρες. Σήμερα τις ημέρες τις μετράμε αλλιώς. Ουσιώδες στοιχείο της εμπειρικής βίωσης του λειτουργικού χρόνου είναι στην παράδοσή μας η νηστεία. Παλαιότερα οι άνθρωποι ζούσαν την νηστεία. Ήξεραν πόσο μεγάλη σημασία έχει η νηστεία, όπως ήξεραν και πόσο μεγάλη σημασία έχει η κατάλυση. Όσο αμαρτία θεωρούσαν ότι ήταν να μην νηστέψουν σε ημέρες νηστείας, τόσο θεωρούσαν επίσης αμαρτία το να νηστέψουν σε ημέρα πασχαλιάτικη, σε ημέρα κατάλυσης. Δηλαδή ήξεραν πώς θα οικονομούσαν τον χρόνο τους. Ήξεραν πώς μέσα στον κοσμικό χρόνο θα ζήσουν έναν χρόνο λειτουργικό. Εμείς προσπαθούμε τώρα με θεωρητικό τρόπο να κατανοήσουμε τι σημαίνει λειτουργικός χρόνος έξω από αυτή τη βιωμένη παράδοση. Και μια που ανέφερα τη νηστεία, θα πω δύο λόγια για το νόημα και το περιεχόμενό της. Κατά τον εβδομαδιαίο κύκλο έχουμε την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Η Εκκλησία έχει θεσπίσει αυτή την νηστεία από αρχαιοτάτων χρόνων, σύμφωνα με όσα παρέλαβε από τη συναγωγή, δηλαδή από την Ιουδαϊκή παράδοση, δίνοντας όμως ένα δικό της περιεχόμενο. Η νηστεία της Τετάρτης παραπέμπει στη μνήμη της προδοσίας, δηλαδή στη διαρκή μνήμη μιας τάσεως που κουβαλάει η φύση μας για αυτονομία, τάση που ισοδυναμεί με προδοσία απέναντι στο πρόσωπο του νυμφίου Χριστού, ο οποίος παραδίδεται στο θάνατο για να μας σώσει από τον θάνατο. Και η νηστεία της Παρασκευής παραπέμπει στο μέγα μυστήριο του Σταυρού, υπενθυμίζοντας ότι πρώτον πρέπει να προσέχουμε μη γίνουμε εκούσια ή ακούσια σταυρωτές του Χριστού και δεύτερον υπογραμμίζοντας ότι οφείλουμε να αποδεχόμαστε ως συνέπεια της σχέσης μαζί του μια δική μας σταύρωση, αν θέλουμε να συναναστηθούμε μαζί του. Υπάρχει και η νηστεία της Δευτέρας, που εισήχθη από την Ιουδαϊκή παράδοση κατά τους πρώτους αιώνες και τηρείται μέχρι σήμερα από τους μοναχούς.

Πολύ νωρίς, πιθανότατα από τα τέλη του πρώτου αιώνα και πάντως μαρτυρημένα από τον δεύτερο αιώνα, η Εκκλησία θεσπίζει την προετοιμασία των ανθρώπων που θα βαφτιστούν. Στην πρώιμη χριστιανική παράδοση, όπως και στην Ιουδαϊκή και όπως και σε όλες τις παραδόσεις, ένα μεγάλο πνευματικό γεγονός, οι άνθρωποι το περίμεναν μέσα από μια προετοιμασία. Οι πατέρες της Εκκλησίας είδαν ότι η προετοιμασία αυτή έπρεπε να αποσκοπεί όχι μόνο στη θεωρητική κατάρτιση, αλλά στην καθολική εσωτερική συγκρότηση της ψυχής του κατηχουμένου. Σε αυτή την προοπτική, η νηστεία είναι ένα μέσο πνευματικής προετοιμασίας, μαζί με όλα τα άλλα που προβλέπονταν για τους κατηχούμενους. Έτσι θεσπίστηκαν από πολύ νωρίς οι λεγόμενες βαπτιστήριες περίοδοι νηστείας, όπως είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η νηστεία και η όλη πνευματική προετοιμασία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είχε να κάνει με το βάπτισμα κατά το εσπέρας του Μεγάλου Σαββάτου. Προετοιμάζονταν οι μεν κατηχούμενοι για να βαπτιστούν, οι δε πιστοί για να υποδεχθούν τους κατηχουμένους που θα βαπτιστούν και όλοι μαζί όδευαν για αυτό το μεγάλο γεγονός. Αυτές τις νηστείες ξέρουμε στην Εκκλησία μας. Αργότερα, επειδή οι ανάγκες αυξήθηκαν, θεσπίστηκαν και κάποιες άλλες νηστείες. Επειδή δεν μπορούσαν όλοι οι κατηχούμενοι να βαπτίζονται το Μεγάλο Σάββατο, ορίστηκε μια δεύτερη μεγάλη βαπτιστήρια περίοδος που κατέληγε στην ημέρα των Θεοφανίων, στις 6 Ιανουαρίου. Θεσπίστηκε λοιπόν μια ακόμη περίοδος προετοιμασίας, η Σαρακοστή των Χριστουγέννων, που κατ' ουσίαν αποσκοπεί στη βάπτιση κατά την ημέρα των Φώτων. Ορισμένες άλλες νηστείες που εισήχθησαν σιγά σιγά, όπως η Σαρακοστή της Παναγίας και η Σαρακοστή των Αγίων Αποστόλων, είναι αποτέλεσμα της μοναστικής επίδρασης. Θυμόμαστε ότι και ο ίδιος ο Χριστός νίστεψε 40 ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού και θαυματουργικού έργου του. Σύμφωνα με Ιουδαϊκή παράδοση, μάλιστα, έγινε αυτό, την οποία βρίσκουμε και στους προφήτες. Όταν ο προφήτης καλείται να αρχίσει ένα μεγάλο έργο, κάνει μια προετοιμασία νηστείας, συνήθως 40 ημερών, κατά μίμηση της περίοδου των 40 ετών της ερήμου. Τόσο διήρκεσε η ταλαιπωρία του Ισραήλ στην έρημο, κατά τη μετάβασή του από τη δουλεία της Αιγύπτου στην ελευθερία της Χαναάν. Τα 40 αυτά χρόνια γίνονται 40 ημέρες και κάθε διδάσκαλος, κάθε ραβίνος, πριν ξεκινήσει το έργο του, πρέπει να περάσει μόνος του την άσκηση αυτή της νηστείας και της προσευχής. Την πέρασε και ο Χριστός αυτή την άσκηση με τη συγκλονιστική περιγραφή που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, κυρίως για το τέλος αυτής της άσκησης, με τη συνάντησή του με τους τρεις πειρασμούς και τη στάση που πήρε σε αυτούς τους τρεις πειρασμούς. Στις μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης παραδίδεται ότι και ο Απόστολος Παύλος είχε μια ανάλογη περίοδο νηστείας μετά το γεγονός της Δαμασκού, μετά δηλαδή το θαύμα της μεταστροφής του και πριν αναλάβει το αποστολικό του έργο, μαρτυρία που ο ίδιος την περιγράφει σε επιστολή του λέγοντας ότι βρέθηκε σε αυτήν την περίοδο σε κατάσταση έκστασης. Όσο για την ίδια την νηστεία, αυτή είναι ένα μόνο από τα μέσα της πνευματικής προετοιμασίας. Κανονικά η νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από ορισμένα φαγητά, είναι μια άσκηση πολύπλοκη. Καταρχήν είναι ένας έλεγχος του λογισμού και του θελήματος. Η φύση μας καλεί να θέλουμε μια τροφή και εμείς ασκούμεθα επί της θελήσεως της φύσεώς μας και δεν τρώμε την τροφή αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο οι τροφές. Η βούλησή μας και ο λογισμός μας γεννούν ορισμένες σκέψεις. Πρέπει αυτές οι σκέψεις να τις ελέγξουμε. Δυστυχώς σήμερα, με την άμβληση που υπάρχει, δεν ακολουθείται αυτό και περιοριζόμαστε μόνο στην νηστεία του φαγητού. Αυτό δεν είναι βέβαια κακό, αλλά δεν αρκεί αν θέλουμε να δούμε την νηστεία ως μια πλήρη πνευματική άσκηση,
όπως την αντιλαμβάνεται και την έχει θεσπίσει η παράδοσή μας. Επίσης, η εκκλησιαστική νηστεία είναι μια άσκηση που μας μαθαίνει να είμαστε μέλη ενός σώματος, συγκεκριμένου σώματος, που είναι το σώμα του Χριστού. Έχει σημασία σε αυτή την άσκηση να τρώμε ή να μην τρώμε συγκεκριμένα φαγητά όλοι όσοι επιθυμούμε να ανήκουμε σε αυτό το σώμα. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται συχνά κάποιες ενστάσεις για τις επιλογές ως προς τα είδη των φαγητών που καλούμαστε να τρώμε ή να μην τρώμε. Ενστάσεις που αφενός αγνοούν τον ασκητικό χαρακτήρα της νηστείας, αφετέρου εκτρέπουν σε αυτονομημένες καταστάσεις επιλογών, δηλαδή ακυρώνουν την επιδιωκόμενη ένταξή μας σε κοινό σώμα, το σώμα του Χριστού. Όταν νηστεύω, κάνω αυτό που κάνουν όλα τα μέλη του σώματος στο οποίο ανήκω ή καλούμε να ανήκω ή θα ήθελα να ανήκω. Τρώω ό,τι τρώνε όλοι και δεν τρώω από αυτό που δεν τρώνε όλοι, μέσα στα όρια αυτού του χρόνου. Παράλληλα η νηστεία, θα έλεγα και όταν τηρείται και όταν δεν τηρείται, είναι μια μνήμη της παρουσίας του Ιερού στη ζωή μας, μια υπενθύμηση της αναφοράς προς την παρουσία του Θεού. Αρκεί να ξέρουμε ότι νηστεύουμε κατά την εκκλησιαστική τάξη, ή δεν νηστεύουμε αρνούμενοι αυτή την τάξη. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μία μνήμη του ιερού, είτε ως παρουσίας, είτε ως απουσίας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το λεγόμενο παλαιό και νέο ημερολόγιο. Αν και οι εκπομπές αυτές, οι προηγούμενοι και οι σημερινοί, είχαν ως θέμα το λειτουργικό χρόνο, επειδή μιλήσαμε πολύ για εορτές, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, υπάρχει μια διάκριση που πρέπει να την κάνουμε πάντα όταν μιλάμε για αυτό το ζήτημα. Άλλο είναι το παλαιό ημερολόγιο και άλλο είναι το παλαιό εορτολόγιο. Τουλάχιστον μετά το 1924 που δημιουργήθηκε το σχίσμα του παλαιού ημερολογίου. Το 1924 η Εκκλησία, η Ούσα εν Ελλάδη, όπως αποκαλείται με βάση τον παραδοσιακό τύπο, αποφασίζει μόνη της να αλλάξει το εορτολόγιο της, τον τρόπο δηλαδή που υπολογίζει τις εορτές της, και να το συγχρονίσει με τα δεδομένα της επιστήμης. Δεν θέλω τώρα να μπούμε σε αστρονομικές λεπτομέρειες, αλλά σύμφωνα με το ημερολόγιο που ακολουθούσαμε ως τότε, υπήρχε κάποια απώλεια ορισμένων λεπτών κάθε έτος. Αυτό ουσιαστικά εξακολουθεί και σήμερα να γίνεται και γι' αυτό κάποια στιγμή μετά από χρόνια θα χρειαστεί και πάλι να υπάρξει μια διόρθωση του ημερολογίου. Λοιπόν, κατά τον 16ο αιώνα έγινε αποδεκτή από τον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο αυτή η διόρθωση και εισήχθη το λεγόμενο Γρηγοριανό ημερολόγιο, Γρηγοριανό από το όνομα του Πάπα Γρηγορίου όπως καταλαβαίνετε, που διέφερε από το Ιουλιανό, το φερόμενο δηλαδή στο όνομα του Ιούλιου Κέσαρα, κατά 13 ημέρες, οι οποίες προστέθηκαν έτσι ώστε η αιαρινή ησημερία να πέφτει πραγματικά στις 21 Μαρτίου, όπως είναι το σωστό. Αυτή τη διόρθωση την ακολούθησε και η Εκκλησία της Ελλάδος με την απόφασή της στις 10 Μαρτίου του 1924. Το λάθος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν ήταν ότι θέλησε να ακολουθήσει την επιστήμη, αλλά το έκανε χωρίς να συνενέσουν όλες οι αδελφές της Εκκλησίας. Αυτό ήταν ένα τραγικό λάθος, κατά τη γνώμη μου. Οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, λόγω των εμπερίστατων καταστάσεων στις οποίες βρίσκονταν, δεν μπορούσαν να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Η μεν Ρωσική Εκκλησία και οι εκκλησίες των χωρών του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού ήταν υπό εχμαλωσία, οι δε άλλες εκκλησίες της Μέσης Ανατολής ήταν και αυτές υποδουλωμένες. Το έκανε λοιπόν μόνη της η Εκκλησία της Ελλάδος, χωρίς να συμφωνήσει με τις άλλες εκκλησίες. Και έτσι υπάρχει το τραγικό φαινόμενο, οι άλλες εκκλησίες να ακολουθούν το παλαιό εορτολόγιο και η Εκκλησία της Ελλάδας το νέο εορτολόγιο. Εντελώς διαφορετικό είναι το ερώτημα αν είναι ή δεν είναι σωστό να αλλάξει το ημερολόγιο. Ασφαλώς και είναι σωστό να αλλάξει το ημερολόγιο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325, όταν οι πατέρες θέλησαν να δημιουργήσουν έναν κανόνα για τη γιορτή του Πάσχα, δεν ρώτησαν το Άγιο Πνεύμα, αλλά ρώτησαν τους αστρονόμους της Αλεξάνδρειας για το πότε ήταν η ησημερία, πώς μπορούσαν να την υπολογίσουν κλπ. Και έτσι κατάρτισαν τον Πασχάλιο κανόνα με βάση τις οδηγίες των αστρονόμων της Αλεξάνδρειας. Εκείνο που ίσως είναι άγνωστο είναι ότι κατά τον 14ο αιώνα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ετοίμαζε ήδη τη διόρθωση του ημερολογίου, αλλά δεν πρόλαβε να την ενεργήσει λόγω των ιστορικών εξελίξεων και της Οθωμανικής κατάκτησης. Έτσι τη διόρθωση την έκανε αργότερα η Δυτική Εκκλησία, γι' αυτό και το νέο ημερολόγιο ονομάστηκε Γρηγοριανό. Αφού το νέο αυτό ημερολόγιο είναι επιστημονικά ακριβέστερο, το σώμα της Εκκλησίας ασφαλώς και θα συμφωνήσει με τη διόρθωση που φέρνει η επιστήμη. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα του παλαιού ημερολογίου στην Ελλάδα έχει άλλα αίτια. Το αίτιο του σχίσματος δεν ήταν ακριβώς η απώλεια των 13 ημερών,
Αυτή είναι, αν θέλετε, η αφορμή. Το αίτιο είναι η πολιτιοκρατία που παρισέφρισε στην Ελλαδική Εκκλησία ήδη από το 1833 και στην οποία κάποιοι ζηλωτές προσπάθησαν να αντισταθούν. Έτσι αποσχίστηκαν στην αρχή άνθρωποι που έβλεπαν δυσμενώς αυτή την ταύτιση της Εκκλησίας με το κράτος. Στη διαμάχη αυτή, που όπως είπα είχε ξεκινήσει ήδη από το 1833, υπήρξαν περίοδοι που στη μερίδα των αντιεξουσιαστών της Εκκλησίας ηγήθηκαν μεγάλες μορφές. Δυστυχώς το 1924 οι άνθρωποι που βρέθηκαν να αντισταθούν στην εισαγωγή του νέου ιερτολογίου και στην πολιτιοκρατία δεν είχαν το αναγκαίο θεολογικό ανάστημα. Και αυτή ήταν η τραγωδία των παλαιοημερολογητών, ότι ευτέλησαν αυτή τη διαφωνία σε μια διαμάχη εγωισμών χωρίς μια στέρεα θεολογία. Γι' αυτό και στη συνέχεια διαιρέθηκαν και εκφυλίστηκε όλη αυτή η κίνηση. Αν η επανάσταση που έκαναν το 1924 είχε βασιστεί σε μια σωστή θεολογική βάση, θα μπορούσε ίσως να ανατρέψει την κατάσταση στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά δυστυχώς δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα.

Το νέο αυτό ημερολόγιο, που όπως σας είπα εισήχθη το 1924, ακολούθησε και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και το ακολουθούν και όλες οι αυτοκέφαλες εκκλησίες που ανήκουν στο κλίμα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δεν το ακολούθησαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Μόσχας και όλες οι εκκλησίες που εναρμονίστηκαν με το Πατριαρχείο Μόσχας και είναι πολλά εκατομμύρια αυτοί οι αδελφοί μας χριστιανοί. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πρόβλημα του παλαιοημερολογητισμού με βάση το Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος, όπως ξέρετε, ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο ή το παλαιό εορτολόγιο, αλλά δεν είναι παλαιοημερολογίτες, διότι έχουν κοινωνία και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με την Εκκλησία της Ελλάδος και με όλες τις αυτοκέφαλες εκκλησίες που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο. Το ότι τα μοναστήρια λοιπόν του Αγίου Όρους γιορτάζουν με βάση το παλαιό εορτολόγιο δεν έχει να κάνει με τους παλαιομολογίτες, εφόσον οι μονές του Αγίου Όρους έχουν κοινωνία με τα Ορθόδοξα Πατριαρχία και τις άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Ενώ οι ομάδες που ονομάζονται παλαιοημερολογίτες, πονάω που λέω τη λέξη σε πληθυντικό αριθμό, λέω ομάδες, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και την οδύνη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαιρεθεί σε πάρα πολλές ομάδες μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν κοινωνία, είναι σχισματικοί. Έχουν αποσχιστεί από το σώμα της Καθολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θέλω να πω ότι το εορτολόγιο δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Απλώς είναι μία οδύνη να γιορτάζουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί Χριστούγεννα και άλλοι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, πολλά εκατομμύρια περισσότεροι από εμάς, να τα γιορτάζουμε 13 ημέρες αργότερα. Και τέλος θέλω να τελειώσω για να δείξω τι σημαίνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα του παλαιομερολογητισμού με ένα ζωντανό παράδειγμα των καιρών που ζούμε και που υπάρχει στο Άγιο Όρος. Όπως ξέρετε υπάρχει μία διαμάχη στο Άγιο Όρος ανάμεσα στις 19 μονές, τις παραδοσιακές μονές του Αγίου Όρους που έχουν κοινωνία με όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία και της Μονής Εσφυγμένου. Η Μονή Εσφυγμένου δεν αναγνωρίζει κανένα από τα Ορθόδοξα Πατριαρχία, καμία από τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, αλλά ανήκει σε ομάδα παλαιοημερολογητών. Επομένως, δεν είναι η διαφορά των 13 ημερών εκεί στο Άγιον Όρος. Με το παλαιό εορτολόγιο γιορτάζουνε οι μοναχοί των 19 μονών, με το παλαιό ημερολόγιο γιορτάζουν και οι μοναχοί της Μονής Εσφυγμένου. Το πρόβλημα είναι στη μεταξύ τους σχέση. Οι μοναχοί της Μονής Εσφυγμένου δεν αναγνωρίζουν την αλήθεια, την ορθόδοξη αλήθεια, στους μοναχούς που ανήκουν σε όλες τις άλλες μονές. Είδατε λοιπόν ότι το πρόβλημα του παλαιοημερολογίου δεν είναι η ουσία του πράγματος, αλλά είναι η επίφαση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες ομάδες παλαιοημερολογητών υπάρχουν και στη Διασπορά, στις οποίες ομάδες ανήκουν Ρώσοι χριστιανοί, όπου το Πατριαρχείο της Μόσχας, το Πατριαρχείο τους δηλαδή, δεν ακολουθεί το νέο ημερολόγιο. Αλλού λοιπόν είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά των εγωισμών, των μεγάλων εγωισμών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν ότι κατέχουν την αλήθεια, όχι ως σώμα, αλλά ως ατομικές μονάδες, ως άτομα. Κατέχουν την αλήθεια και αυτή την αλήθεια θέλουν να την επιβάλλουν στο σώμα της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε ομιλία του μακαριστού γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεϊτή με θέμα το Άγιον Όρος.
2: Η σημερινή ομιλία μας θα έχουμε σαν θέμα το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ξεχωριστός, ένας αφορισμένος τόπος που μονάζουν, είναι αφιερωμένοι άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι που θέλησαν με δια την αγάπη του Θεού να δουλέψουν το Θεό, να τον λατρεύσουν με όλες τις δυνάμεις τους, με σκοπό να αγιάσουν τους εαυτούς των και συγχρόνως να βοηθήσουν τον κόσμο με τις προσευχές τους και με το καλό τους παράδειγμα.

0: Το να γίνει κανείς μοναχός δεν είναι τόσο εύκολο. Πρωτίστως είναι κλήσεις Θεού. Οι κλήσεις του Θεού δεν είναι και υποχρεωτικοί. Τον τόπον αυτόν, το Άγιον Όρος, το έχει διαλέξει η Παναγία μας. Μάλλον της εδόθη κλήρος όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρους. Σε ποιον τόπο ο καθένας θα κηρύξει τον Χριστόν. Και της Παναγίας μας ο κλήρος έπεσε το όρος του Άθωνος. Το όρος αυτό, κατά την αγιορετική παράδοση, το επισκέφθηκε η Παναγία, ήτανε κατοικούμενο από ειδωλολάτρες. Και όταν οι ειδωλολάτρες αντίκρισαν την Παναγία Μητέρα, εθαύμασαν για την καλονή της και είπαν ότι μόνο μια θεά θα μπορούσε να έχει τέτοια ομορφιά. Η Παναγία μας το ευλόγησε το όρος αυτό και σαν δικό της περιβόλι το γέμισε από αφιερωμένους ανθρώπους ζώντας εν παρθενία και αγνότητη. Για να εξασφαλίσει αυτά τα παιδιά της στο περιβόλι της, για να μπορέσουν απρόσκοπα να λατρεύσουν το Θεό, το θέλημά της ήταν να μείνει άβατο, απρόσβλητο από κάθε τι που θα μπορούσε να προσκόψει τον αγιαστικό σκοπό των μοναχών. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος εδώ και χίλια και πλέον χρόνια ζει άτρωτο και απρόσβλητο από το άλλο γένος. Και έχει εμφυτεύσει μέσα εις τους ανθρώπους και δει στο γυναικείο φύλο τον σεβασμό, την αγάπη και τον φόβο προς το Άγιον Όρος. Ακόμη η Παναγία μας απείλαξε ή μάλλον εξασφάλισε την αγιότητα των παιδιών της, τους μοναχούς, με το να μην επιτρέπει όχι μόνον το γυναικείο φύλο αλλά και κάθε τι ζώων θηλυκών, ώστε απρόσκοπα εντελώς και αμέριμνα οι μοναχοί να αφιερώνονται στα μοναχικά τους καθήκοντα και δι' αυτό να προχωρούν προς την αγιότητα. Βλέπουμε τώρα στο Άγιον Όρος, με τη θεωρία μεταφερθείτε εκεί και επισκεφτείτε το όρος τη νύχτα. Τη νύχτα στον κόσμο δέστε τι συμβαίνει από πλευράς αμαρτίας. Τα κέντρα, τα μαρτωλά και τόσα άλλα που οι δαίμονες πανηγυρίζουν και οργιάζουν βυθίζοντας τις ψυχές των ανθρώπων στην κόλαση και στην ασωτεία. Τα κέντρα φωτογραγημένα με φώτα και με λατρεία δαιμονική. Αλλά όταν μεταφερθούμε νοερός στο Άγιον Όρος τη νύχτα, θα δούμε ότι στο κάθε μοναστήρι, στο κάθε ασκητήρι, στην κάθε σπηλιά θα δείτε φωτάκια τη νύχτα, που αυτά τα φωτάκια δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκκλησιές με το κεράκι και με το καντήλι να λειτουργούν οι μοναχοί, να προσεύχονται όχι μόνο για τους εαυτούς των, αλλά και για όλο τον κόσμο. Πολλά κέντρα μοναστικά υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά για να μην είναι κατοχυρωμένα με το άβατον, δεν έμεινε κανένα όρθιο. Με την πάροδο του χρόνου και του διαβόλου τη δουλειά, σιγά σιγά όλα εξέλιπον και εναπέμεινε μόνο αυτό το Άγιον Όρος του Άθωνος, το οποίο δια την πρόνοια της Παναγίας μας, με το να μας κατοχυρώσει με το άβατο, υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Σε αυτό το ευλογημένο όρος, όπως τα ξέρετε και εσείς τα έχετε διαβάσει, έχουν ασκητεύσει μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άνδρες και των γραμμάτων και της τέχνης και των απλοϊκών ανθρώπων. Αλλά ο Θεός δεν εξαιρεί κανέναν της αγιότητός του όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί όπως χρειάζεται για να φτάσει στην αγιότητα. Ασκήτευσαν μεγάλοι άνθρωποι και όλα τα καλντερίμια του Αγίου Όρους τα έχουν περπατήσει άνθρωποι και πόδια αγιασμένα, τα οποία κοπίασαν με μόχθο και κόπο και χρόνια στην άσκηση. Πολλές φορές, και είναι αλήθεια αυτό, ότι τα πάντα, τα τρόφιμά τους και όλες οι ανάγκες τους γινότανε με την αχθοφορία, με τον τορβά στην πλάτη, και μετά τα καθήκοντα και η αγρυπνία και η ασκητικότητα, όλα αυτά και κάτω κυρίως από την άσκηση της υπακοής. Πολλοί μοναχοί αξιώθησαν μεγάλων χαρισμάτων. Κοντά στον πλούτο τον έμψυχο που είναι η μοναχή, έχουμε και τον πλούτο τον Βυζαντινό. Έχουμε τις Άγιες εικόνες που κάνουν θαύματα, που ήρθαν με θαύμα στο Άγιον Όρος. Και η προστασία της Παναγίας μας είναι εμφανής σε κάθε καιρό και σε κάθε μοναχό. Κατά το παρελθόν, Άγιες γυναίκες, βασίλισσες, με ευσέβεια και με αγιότητα, ήθελησαν να εισέλθουν, να περπατήσουν το Άγιον Όρος και να παραμείνουν ανόχοι. Έφεραν μαζί τους Άγια Λείψανα, όπως η Μάρο, η μητέρα του Πορθητού Μωάμεθ, του Πορθητού της Κωνσταντινοπόλεως. Αυτή η ευσεβής Σέρβια γυναίκα, αυτή όταν το παιδί της έκανε την εκπόρθεση της Κωνσταντινοπόλεως και η τουρκική βαρβαρότητα ρήμαζε κάθε τι ιερό και όσιο στην Αγία αυτή πόλη, η Μάρο, η ευσεβής αυτή γυναίκα και βασίλισσα, προσπάθησε με κάθε πόθο και αγάπη και προσπάθεια να μπορέσει να αποσπάσει όσον γίνεται τα Άγια πράγματα από την διαβίωση. Και αφού εκράτησε πάρα πολλά στον εαυτό της από εκκλησίες, από λοιπά, τα φύλαγε αυτά. Και σε κάποια στιγμή λέει στο παιδί της, παιδί μου, κουράστηκα, λέει, να βρίσκομαι εδώ μέσα και να βλέπω όλη αυτή την λαιλασία και την ασέβεια του γένους, του αγαρινού. Θέλω να ησυχάσω. Ναι, μητέρα, του λέει, της λέει, πήγαινε, ησύχασε, πάρε τη Μακεδονία ολόκληρη και παίρνε τους φόρους και ζήσε, γίνε μοναχή, ό,τι θέλεις κάμε. Και τότε έστειλε πάρα πολλά Άγια Λείψανα στο Άγιον Όρος και δει τα τίμια δώρα των μάγων, τα οποία τα είχε στην κατοχή της, και θέλησε σαν Αγία Βασίλισσα να τα προσφέρει με τα ίδια της τα χέρια στο μοναστήρι, στους μοναχούς, και να προσκυνήσει και την Παναγία στο Άγιον Όρος. Ξεκίνησε με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη και έφτασε στο Άγιον Όρος, έφτασε στην προκυμαία της Μονής Αγίου Παύλου με το σκοπό να ανέβει στο μοναστήρι. Ειδοποίησε τους μοναχούς ότι φτάνει και ότι ανεβαίνει. Οι μοναχοί αμέσως ετοιμάστηκαν, οι ιερείς, με τα εξεπτέρυγα, με τα άμφια τους, με πομπή και λοιπά, τιμητική, και κατέβαιναν προς συνάντηση της Βασίλισσας. Και όταν έφτασαν, συναντήθησαν τόσο η Μάρο με τη συνοδεία της και οι μοναχοί, στο ενδιάμεσο μεταξύ Μονής και Προκυμαίας, εκεί ακούει φωνή αοράτος η Αγία αυτή Βασίλισσα, να της λέει, Μάρο, Μάρο, εδώ υπάρχει άλλη Βασίλισσα και εσύ πρέπει να επιστρέψεις πίσω. Και αμέσως παρέδωσε με απέραντο σεβασμό και αγάπη τα Άγια αυτά τίμια δώρα στα χέρια του ηγουμένου και των ιερέων, με πολύ σεβασμό προσκύνησε μέχρι εδάφους την Παναγία, φίλησε το χώμα το αγιασμένο του Αγίου Όρους και επέστρεψε με άπειρο σεβασμό στο πλοίο της και ανεχώρησε και πήγε στη Μακεδονία και μόνασε και ησύχασε μέχρι το τέλος της ζωής της. Πίσω, πάρα πολύ πίσω, το Άγιον Όρος είχε πληθυσμό περισσότερο από 30.000 μοναχούς. Υπήρχε μοναστήρι που είχε 2.000 μοναχούς μέσα. Ήταν κατάμεστο το Άγιον Όρος. Εκεί να δείτε αγιότητα και οσιότητα. Οι πνευματικοί άνθρωποι ήταν γεμάτοι από χαρίσματα Θεού. Το Άγιον Όρος βοήθησε τον κόσμο. Είναι το λιμάνι της σωτηρίας. Έρχονται και έρχονται άνθρωποι και το επισκέπτονται και σήμερα, όπως βλέπουμε και τότε, με την αγιότητα που είχαν εκείνοι οι μοναχοί. Αλλά και τώρα η αποστολή του Αγίου Όρους είναι ιερότατη. Βλέπουμε ανθρώπους αδιάφορους που έρχονται για μία περιέργεια και λοιπά, και αλλάζουν και αναγεννώνται και επιστρέφουν στο σπίτι τους αλλαγμένοι εντελώς και μεταφέρουν την ωφέλεια της εμπειρίας τους και στους οικείους και στους γνωστούς. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και θαυμάζουν και βλέπουν τους μοναχούς, βλέπουν τα νιάτα και λένε, μα αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, πώς μπορούν και νικούν την αμαρτία, πώς διατηρούν τον εαυτό τους αχνό και καθαρό και αγγελικό, πώς εμείς δεν μπορούμε να εγκρατευτούμε στο ΑΒ θέμα και αυτοί οι νεαροί άνθρωποι και με σπουδές και με πτυχία και με νιάτα και με ομορφιές να ασκούνται εδώ μέσα στο Άγιον Όρος πολλές φορές, μέσα στο μοναστήρι, μέσα στους τέσσερις τύπους, τη νύχτα να γρυπνούνε, την ημέρα να εργάζονται, να κόβουν το θέλημά τους, να ασκούνται στην αρετή, να ταπεινώνουν τους εαυτούς του, να αρνούνται την ελευθερία τους χάρη της αγάπης του Χριστού και να λάμπουν τα πρόσωπά τους από αχνότητα και προβληματίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και λένε, μα εμείς γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν ήμουνα στην έρημο, ήρθε ένας άνθρωπος και μου λέει, «Πάτερ, πώς μπορείτε εδώ και μένετε εσείς?» Εγώ το χαμογέλασα και του λέω, «Γιατί?» λέω, «δεν μπορώ να μείνω εδώ?» «Μα εμένα να μου δώσουν, λέει, τα καλύτερα πράγματα, δεν μπορώ να σταθώ καθόλου.» Και εγώ του λέω ότι αν μου δώσεις όλο τον κόσμο, δεν σου δίνω ούτε βήμα σποδός από το Άγιον Όρος. Για μένα είναι ευτυχία μου. Μα εδώ στην έρημο, εδώ μες στην εξορία, τι ευτυχία νιώθεις εσύ? Αυτή που δεν γνωρίζεις εσύ, του λέω. Δηλαδή, αν τη γνώριζες την ευτυχία που νιώθω, τότε θα με καταλάβαινες πώς σου ομιλώ. Ζούσαμε στην έρημο και δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Ζούσαμε μέσα στα πορνάρια και στα βράχια. Δεν είχαμε νερό, πίναμε από στέρνες. Δεν είχαμε κρεβάτι, δεν είχαμε τίποτε. Κι όμως αισθανόμεθα τη μεγαλύτερη ευτυχία του Θεού. Και μόνο η ησυχία μας έφτανε για μια ευλογημένη παράκληση της ψυχής. Κάποιος, ένας ιερεύς ήρθε από τον κόσμο και επειδή δεν είχαν και πού να τον βάλουμε, βγήκα εγώ από το κελάκι μου και το έβαλα αυτό να κοιμηθεί. Σηκώθηκε τη νύχτα ο άνθρωπος, τρόμαξε. «Πού είναι?» λέει. Εμείς είμαστε με το κομποσχήνι έξω. Αυτός ξύπνησε ο καημένος, βγήκε έξω, μόλις είδε την ερημιά, εκείνα τα πράγματα, κότε δεν απάθει συγκοπή. Το λέω, «Μην τρομάζετε, μια χαρά είμαστε», λέω, «εδώ». Όταν ξημέρωσε, ήταν ένας βράχος πάνω από την καλύβα μου. Και λέει, «Πάτε, δεν φοβάσαι να μην πέσει αυτός ο βράχος?» Το λέω, «Μα δεν πέφτει». «Μα αν πέσει, μα δεν πέφτει», του λέω. «Μα γιατί δεν πέφτει?» «Γιατί τον κρατάει ο Θεός. Άμα θέλει ο Θεός, τον αφήνει και πέφτει. Άμα δεν θέλει, τον αφήνει. Δεν στέκει με το θέλημά του, στέκει γιατί τον κρατάει ο Θεός.» Το φαινόταν παραμύθι, το φαινόταν, ξέρω και όλοι, τρελός είναι αυτός. Και βλέπουμε μέσα στο Άγιον Όρος, αν θα βλέπατε τα λεγόμενα καρούλια που στο παρελθόν είχε πάρα πολλούς Ρώσους ασκητάς εκεί και οι σπηλές τους είναι σαν φωλιές πουλιών στα απόκρινα βράχη. Που λες, μα πώς μένουν εκεί και πώς κυκλοφορεί ο ένας με τον άλλον? Όλα αυτά κατορθώνονται μόνον και μόνον με τη χάρη του Θεού, με τίποτα άλλο. Ποιος μπορεί τώρα να αφήσει γονείς, να αφήσει νιάτα, να αφήσει τόσα και τόσα πράγματα που τα χαίρονται οι άνθρωποι στον κόσμο και να πάει να κλειστεί μέσα στο όρος, μέσα στον κόπο, μέσα στο μόχθο, εγκαταλείποντας το ίδιο θέλημα, την ελευθερία που είναι το βασίλειο του ανθρώπου, και να σκύψει το κεφάλι στην υποταγή και να γρυπνάει τη νύχτα και να νηστεύει και να μοχθεί για όλη τη ζωή του. Γιατί το κάνει όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Για το λόγο, για τον λόγο της σωτηρίας, το ότι θέλει να υπηρετήσει το Θεό, να φτάσει στην αγιότητα, να σώσει την ψυχή του, να σώσει τους γονείς του, να σώσει τους συγγενείς, να σώσει τον κόσμο. Δεν θα το κατόρθωνε κανείς αυτό εάν δεν ήταν θέλημα Θεού και δεν βοηθούσε η χάρη του Κυρίου. Γι' αυτό ακριβώς εμείς πιστεύουμε απόλυτα και αμετάκλητα ότι όχι με τη δική μας δύναμη, κάθε άλλο, παρά και μόνον με τη χάρη του Θεού στεκόμεθα όπως στεκόμεθα. Γι' αυτό και δεν μας απασχολεί χάρη του Θεού ο κόσμος. Εμείς κλεινόμαστε στο μοναστήρι, στο κελί μέσα και νιώθουμε πανευτυχείς. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τη δική μας ευτυχία. Και όταν μας επισκεφθεί και η χάρη του Θεού, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα και επιφυτίσει, τότε ο άνθρωπος γίνεται εκτός εαυτού. Βλέπουμε τους Αγίους ανθρώπους να γρυπνούν τη νύχτα κατηδία στο κελί τους, μέσα σε ένα κελί σκοτεινό, σε μια φυλακή. Και να βρίσκονται σε κατάσταση παραδείσου. Να επικοινωνούν με το Θείο με τόση χάρη και ευλογία που τα μάτια τους γίνονται δύο βρύσες από δάκρυα, όχι πένδους αμαρτίας. Και τούτο γίνεται, και από τούτο ξεκινάει το άλλο, ποιο? Τα δάκρυα της χαράς και της ευτυχίας του Θεού. Νιώθει αυτός ο μοναχός μακαριότητα και θεωρία Θεού, όπως βλέπουμε τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ασκήθησε σε διάφορα μέρη του Αγίου Όρους, να γίνεται όλος θεοειδής, όλος, όλη η μορφή του να παίρνει θεία χάρη και να λάμπει και να τη βλέπουν όσοι τον πλησιάζουν και καταλαβαίνουν και εννοούν ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος είχε θεία επικοινωνία τη νύχτα με τον Θεό. Και όταν ένας τέτοιος Άγιος μοναχός μιλήσει με τον Θεό, μην νομίζετε ότι του μιλάει μόνο για τον εαυτόν του, όχι. Ο Θεός, επειδή είναι αγάπη, αγάπη τη δική του, τη δίνει σε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο για να τον παρακαλέσει για τον κόσμο. Αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Αιτείτε και δοθήσετε. Του δίνει τη δύναμη, δηλαδή του δίνει τη χάρη, τον αξιώνει παρησίας, του μιλάει για τα αιτήματα τα οποία έχει ανάγκη ο κόσμος και ο Θεός, προκαλούμενος από τον Άγιον άνθρωπο, στέλνει στον κόσμο τη χάρη του και βλέπουμε ανθρώπους που ήταν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους να επιστρέφουν από ένα σήμαντο γεγονός και αλλάζουν εντελώς και επιστρέφουν εν μετανοία στον δρόμο του Θεού. Διαβάζουμε στο βίο του Αβά Βαρσανοφίου ότι ο Άγιος αυτός άνθρωπος έκανε συνέντευξη μετά της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, πώς θα το πούμε, μιλούσε με την Αγία Τριάδα όπως μιλάει, όπως κάνει συνέντευξη σε μία, σε ένα σταθμό και μιλάει για όλο τον, προς τον κόσμο όλων, μιλάει για προβλήματα, μιλούσε με τον Θεό για τα προβλήματα του κόσμου και ο Θεός ανταποκρίνονταν. Και αυτός ήταν έγκλειστος, δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του έξω, μα δεν έσκαζε μέσα στο κελί του. Δεν ήταν άνθρωπος να πάρει αέρα. Και όμως δεν του χρειαζότανε. Είχε την άβρα του Αγίου Πνεύματος και αυτός έφλεε μέσα σε πέλαγος, σε ωκεανός ευτυχίας Θεού. Το Άγιον Όρος, ο μοναχισμός, αλλά και ιδιαίτερα το Άγιον Όρος, έδωσε πολλές φορές το παρόν και σήκωσε το ανάστημά του και αντιμετώπισε ανθρώπους αιρετικούς. Θα έχετε ακούσει επιδέκου του Λατινόφρονος Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, αυτόν που ανέδειξε μετά την επιστροφή της Συνόδου, της Ορθοδόξου Συνόδου, από την Ενφλωρεντία Σύνοδο, τον επέστρεψε στην πόλη και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός κατεδίκασε την εμφλωρεντία ένωση των Λατίνων με τους Ορθοδόξους. Ο βασιλεύς Ιωάννης, ο προτελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινοπόλεως, ανέδειξε πατριάρχη αιρετικών και λατινόφρονα τον Βέκο. Αυτός ήρθε με στρατό στο Άγιον Όρος να υποτάξει τον φάρο της Ορθοδοξίας και του Μοναχισμού να συμφωνήσει το Άγιον Όρος στην Ένωση. Που αν το Άγιον Όρος έκαμε κάτι τέτοιο, η Ορθοδοξία ευηθίζεται και τελειώνει. Αλλά το Άγιον Όρος όμως αντέταξε, σήκωσε το ανάστημα και προπορεύθη η Παναγία, η έφορος του Άγιου Όρους και της Ορθοδοξίας. Και όταν ο Βέκος αυτός ο αιρετικότατος ανέβαινε με στρατό και με άλλους κληρικούς να υποτάξει τα μοναστήρια και τις κήτες και τις σπηλιές στην ένωση με τους καθολικούς, τότε η Παναγία μας την ώρα που ένας ασκητής έξω από το μοναστήρι το Βουλγάρικο του Ζωγράφου, όταν έψηλνε τους χαιρετισμούς της Παναγίας και της έλεγε «Χαίρε μην θενίδευτε», ακούει φωνή «Χαίρε και εσύ ο γέρον», του λέει. Έχει υπόψη σου ότι ανεβαίνει ο Βέκος, ο Λατινόφρον Πατριάρχης με στρατό και λοιπά, και πήγαινε στο μοναστήρι και πες να κλείσουν την θύρα και να μην τον δεχθούν στο μοναστήρι ως αιρετικό. Και τρέχει ο ασκητής και πληροφορεί τον ηγούμενο και τους πατέρες, κλείνουν την πόρτα και κλείνονται στον πύργο. Αυτή βέβαια σαν δύναμη στρατιωτική έσπασαν την πόρτα, μπήδηξαν μέσα, αλλά τον πύργο δεν μπόρεσαν να τον προσβάλλουν. Και οι πατέρες από τον πύργο παν ήλεχαν τον Λατινόφρονα και αποκαλώντας τον προδότην της Ορθοδοξίας και της Ευσεβίας. Αυτός με το στρατό έβαλαν φωτιά και έκαψαν τους πατέρες, και οι πατέρες ανεδείχθησαν ως ιωμάρτυρες. Και στις καριές επάνω ανέβηκαν στο πρωτάτο, οι πατέρες ανθέστηκαν, ομολόγησαν και συνέλαβαν πάρα πολλούς, τους έσφαξαν έξω από το πρωτάτο και παιδιά ακόμη, δηλαδή παιδάκια τα οποία ήταν με τους γονείς τους σαν εργάτες στο Άγιον Όρος. Απόδειξη της αλήθειας και της παραδόσεως είναι προετών ολίγων ένας τάφος που είχαμε έξω από το πρωτάτο, ακριβώς έξω από το τείχος, που εκέγε το καντιλάκι, έγινε η εκταφή και βρέθηκαν λείψανα ενός Αγίου Βατοπεδινού, ο οποίος είχε ομολογήσει την πίστη, τον έσφαξε ο Βέκος, και άλλα λείψανα μικρά παιδιών, τα οποία και εκείνοι ομολόγησαν πίστη στην Ορθοδοξία, εσφάγισαν και πάρα πολύ στο Άγιον Όρος, ρήμαξαν το Άγιον Όρος, αλλά το Άγιον Όρος έμενε απόρθετη ακρόπολης και φρούριο. Και σε κάθε περίπτωση που κρίνει το Άγιον Όρος να παρουσιάσει και να ομολογήσει, το κάνει αφού συσκεφθεί σοβαρά το κάθε θέμα. Το μόνο λάθος που έγινε τότε επί Βέκου ήταν όταν ο Λατινόφρονας προσέβαλε την Μεγίστη Λαύρα, το μεγάλο μας μοναστήρι, και εκεί παρεπλάνησε 3-4 προϊσταμένους ιερείς, οι άλλοι βέβαια ομολόγησαν, αντέταξαν, τους παραπλάνεσε και συλλειτουργήσε μαζί τους, και όταν αυτοί λίγο και απέθαναν μετά, όταν έγινε η εκταφή τους, παρουσίασαν εικόνα δαιμονισμένη και φοβερή, και να τη δει και κανένας ακόμα. Απόδειξη τρανταχτερή το τι θα πει καθολικισμός. Δεν είναι απλό το θέμα όπως παρουσιάζεται και όπως κοινολογείται. Όχι. Είναι σοβαρότατο. Εάν θα τα βάλουμε κάτω ένα-ένα τα θέματα, θα δείτε ότι τίποτε δεν έμεινε όρθιο από πλευράς Καθολικής Εκκλησίας προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τίποτε δεν έμεινε που δεν το άλλαξαν και δεν το δηλητηρίασαν με το αντορθόδοξο και το αντιδογματικό. Και η κορυφή βέβαια των λαθών της Καθολικής Εκκλησίας και της εγωιστικής ανταρσίας είναι ότι προσέβαλαν το αγιότατο σύμβολο της πίστεως που εθέσπισαν οι δύο πρώτοι Οικουμενικές Σύνοδοι και επικύρωσαν και οι επτά ότι να μην μετακινηθεί μήτε κεραία ανάθεμα εστώ. Άλλοτος και ασυγχώρητος και κολλασμένος θα είναι όποιος μετακινήσει έναν τόνο από μία συλλαβή στην άλλη. Όχι οι λέξεις να αλλάξουν και νόημα, αλλά μετακίνηση τόνου. Πράγμα που οι Καθόλικοι το έκαναν και τι συνυπέγραψαν και αυτοί όταν η Ρώμη ήταν Αγία, όταν η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος απεδέχθη και υπέγραψε την αγιότητα και την γνησιότητα του συμβόλου της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, συνυπέγραψε και η Ρώμη. Αλλά μετά ταύτα αυτιαθέτησαν την υπογραφή τους και επέσπασαν εις τους εαυτούς των το ανάθεμα. Εδώ έχουμε δογματικότητα των λάθος. Και εν συνεχεία έχουμε και άλλα και άλλα. Έχουμε την Αθία, την Αγία Κοινωνία. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Και αν ψάξουμε δεν θα βρούμε κανένα σωστό. Ακόμα και στον αγιασμό, ακόμα που είναι μια απλή ακολουθία και ένα απλό, μια απλή ακολουθία, βλέπουμε την αγιότητα της, του ορθοδόξου αγιασμού και το βρώμισμα του αγιασμού των καθολικών. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει εμείς, οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας, να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε όσο γίνεται ακρίβεια πάνω στην ορθοδοξία μας για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας την αξία της ορθοδοξίας και την ενημέρωση από πλευράς αιρέσεως, ώστε να έχουν τα παιδιά, να είναι τα παιδιά ενήμερα και, και προστατευμένα από την αλήθεια, ώστε μετά ταύτα να μην κάνουν λάθη. Και τα βλέπουμε τα λάθη να γίνονται βέβαια. Αλλά εμείς έχουμε ευθύνη να τους αναπτύξουμε καλά-καλά το θέμα και να προσέξουμε οπωσδήποτε, όπως ξέρετε, και τους μικτούς γάμους και τόσα άλλα, τα οποία βέβαια κατ' οικονομία γίνονται έξω, αλλά στους κανόνες της Εκκλησίας δεν στέκουν με τίποτε. Λοιπόν, το Άγιον Όρος, η ακρόπολης της Ορθοδοξίας και του Μοναχισμού, στέκει όπως ακριβώς παρέλαβε από τους Αγίους Πατέρες τους πρώτους θεμελιωτάς του Αγιονίμου Όρους. Τίποτε δεν άλλαξε στο Άγιον Όρος. Άλλαξε μονάχα ότι εμείς είμαστε ταλέποροι και εκείνοι αγίασαν το Άγιον Όρος με τη ζωή τους, με την αγιότητά τους, με τον Θείο Φωτισμό. Δυστυχώς εγώ τελέπορος, αντί να το τιμήσω, δεν έκανα τίποτε και λυπούμαι βέβαια για τον εαυτό μου, γιατί δεν ανταποκρίθηκα στην αγιότητα του Αγίου Όρους και των Αγίων Πατέρων μας. Αλλά δύνατο Θεός και εκ των λίθων τούτων έγινε τέκνα το Αβραάμ. Δηλαδή, και στη σημερινή εποχή που εμείς σήμερα δεν έχουμε εκείνη την αγιότητα εκείνων των Αγίων Πατέρων μας, των παππούδων μας, οι οποίοι έκαναν μεγάλες ασκήσεις, εδέχθηκαν πολλά χρήσματα Αγίου Πνεύματος, τα οποία εμείς λόγω της μειωμένης ασκητικής μας ζωής δεν τα έχουμε. Αυτοί που καλοποιήσουν σήμερα το όρος είναι ελάχιστοι, αλλά είπαμε ότι ο Θεός μπορεί και τώρα, όπως έκαμε την καινούργια άμφιση που προλίγων ετών είχαμε στενοχώρια και λύπη, διότι ευθύναμε, δηλαδή ολιγοστεύαμε και σαν άτομα και σαν ηλικία. Οι δε αιρετικοί το είχαν πιάσει αυτό, γιατί μας επισκέπτονται, είδαν ότι το Άγιον Όρος γεράσκει, φθήνει, οι νέοι δεν ερχόντουσαν, ελάχιστοι, οι γέροντες περισσότεροι εξέλιπον και σου λέει μέσα σε λίγα χρόνια τέρμα το Άγιον Όρος. Οπότε επίθεση στην Εκκλησία την Ορθόδοξη και ήλπιζαν νίκη, αλλά η Παναγία τους υποσκέλισε. Η Παναγία μας, η ευλογημένη Μητέρα του Θεού, που τόσο λατρεύεται από τους μοναχούς, δεν άφησε τον φάρο αυτόν και την Ακρόπολη να καταληφθεί από τους εχθρούς της Ορθοδοξίας και έφερε την άνθηση την καινούρια και βλέπουμε τώρα μέσα στο Άγιον Όρος να ανθίζουν τα νιάτα, η μόρφωση και η πνευματικότητα και ο πόθος των παιδιών για ανώτερη πνευματική ζωή. Την αναζητούν, την ποθούν και προσπαθούν να φτάσουν τους πατέρες. Εμείς θέλουμε τις ευχές σας και τις προσευχές σας να μπορέσουμε να βιώνουμε κατά το πνεύμα των παλαιών αγιορητών πατέρων, οι οποίοι υπήρξαν θαυμάσιοι άνθρωποι. Ο Θεός μας αξίωσε και εμάς να πούμε τέτοιους ανθρώπους. Διαβάζουμε στους Αγίους και στους βίους των Αγίων ασκητάς και χαρισματούχους ανθρώπους. Να κάνουν και θαύματα και στη σημερινή εποχή και να ακολουθούν τον δρόμο των πατέρων και να αγωνίζονται και να αγρυπνούν και να ζουν την ωραία προσευχή, την ομορφιά της μοναχικής ζωής. Χωρίς νοερά προσευχή, μοναχισμός δεν λέγεται. Σας παρακαλώ τον άνθρωπο. Να προσεύχεστε για μας τους μοναχούς, να μας δίνει ο Θεός πνεύμα αγωνιστικότητος, να προσεύχεστε ακόμη έτη και έτη να αυξηθούμε, να γεμίσει έτη και έτη το Άγιον Όρος από μοναχούς, διότι γεμίζει το φρούριο της Ορθοδοξίας. Αλλά έχουμε και μία άλλη πλευρά, την οποία δεν την έθιξα. Και τούτο, και αυτή είναι ο γυναικείος μοναχισμός. Διάσπαρτα τα μοναστηράκια ανά την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τόπος που δεν υπάρχει φυλάκιο μοναχισμού και Ορθοδοξίας. Είναι μεγάλη ευλογία στον κάθε τόπο να έχει μοναστήρι. Και μόνο κανείς να επισκεφθεί ένα μοναστήρι παίρνει ωφέλεια. Και μόνο να αντικρίσει τα πρόσωπα αυτά της αγνότητος και της παρθενικότητος αλλάζει μέσα του. Και βλέπουμε όσο η κοινωνία βυθίζεται στο σκότος της αμαρτίας, τόσο και να ξεπηδούν ψυχές που ζητούν, που ανταρτεύουν κατά του διαβόλου και της αμαρτίας και προχωρούν στους προμαχώνες του μοναχισμού και της Ορθοδοξίας και είναι έτοιμες αυτές οι ψυχές να δράσουν όταν το καλέσει ο καιρός του αγώνας. Γι' αυτό και επειδή όλοι μας προερχόμεθα από τον κόσμο και από τις οικογένειες και δεν είμαι θα εξωφυσικοί άνθρωποι, έχουμε και εμείς τα πάθη και τις αδυναμίες μας, μαχόμεθα εναντίον του κακού, εναντίον της εμπάθειας. Έχουμε δύο εαυτούς, ο ένας είναι ο παλαιός Αδάμ και ο δεύτερος είναι ο κενός Αδάμ. Ο ένας είναι ο παλιός άνθρωπος με τα πάθη και τις αδυναμίες, ο άλλος είναι της χάριτος του Θεού. Και ο παλαιός άνθρωπος ανθίσταται, επαναστατεί, ζητεί να κυριαρχήσει και να επικρατήσει επί του αγαθού ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται τόσο εμείς όσο και οι προσευχές σας να μας βοηθήσουν να νικήσουμε τον παλαιό Αδάμ, να επικρατήσει ο κενός, ο καινούριος, ο αναγεννημένος και έτσι να αποκτήσουμε, να κερδίσουμε την αγιότητα η οποία, από την οποία και εσείς θα αντλήσετε δύναμη και χάρη. Όταν εμείς οι μοναχοί αξιωθούμε παρησίας προς τον Θεό, οι προσευχές μας θα εισακουστούν και ο καρπός θα είναι να στείλει ο Θεός στον κόσμο ηλασμών, αμαρτιών και φώτιση επιστροφής προς τον Θεό. Όπως εμείς προσευχόμεθα για εσάς και εσείς για εμάς και έτσι ανταμωμένες οι προσευχές και οι προσπάθειες να οδηγηθούμε αφότεροι στον δρόμο του φωτός, στον δρόμο της ευσέβειας, στον δρόμο της ορθοδοξίας μας, η οποία είναι και η ομορφιά κάθε χριστιανού, διότι αμαρτωλοί είμεθα, συγγνώμη ζητάμε από το Θεό, αλλά στο θέμα της ορθοδοξίας πρέπει να σταθούμε ακέραιοι και λεβέντες για να μπορέσουμε να περάσουμε στον άλλον κόσμο. Όταν ο Αββάς Αγάθων, ένας μεγάλος ασκητής, θέλησαν οι πατέρες να τον πειράξουν, μάλλον να διδαχθούν. Και κάποια μέρα του λέγουν, «Αββά Αγάθων, εσύ είσαι ο πλεονέκτης?» Έτσι λένε. «Εγώ είμαι», λέει. «Μα λένε πως είσαι και πόνος». «Είμαι». «Μα λένε ότι είσαι αμελής και ράθυμος». «Είμαι». «Μα είπαν πως είσαι και αιρετικός». «Όχι, δεν είμαι αιρετικός. Είμαι ορθόδοξος». «Μα γιατί τα άλλα τα δέχτηκες και τούτο το αρνείσαι?» «Τα άλλα είναι ωφέλεια της ψυχής μου να τα αποδεχθώ, διότι με οδηγούν στην ταπείνωση. Αλλά εδώ το θέμα της αιρέσεως με οδηγεί να χάσω το Θεό και τη σωτηρία μου. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ και μόνασα». Και έτσι το παράδειγμα του Αββά Αγάθωνος είναι μία ατράνταχτη αλήθεια ότι χωρίς ορθοδοξία ουδής περνά στον ουρανό. Γι' αυτό θα την κρατήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, δεν θα υποχωρήσουμε με τίποτε. Μην απελπίζεις ότι δεν έχουμε πατέρες. Έχουμε. Έχουμε και επισκόπους και ιερείς και μοναχούς και ευσεβείς ανθρώπους οι οποίοι στέκουν θαυμάσια και αγωνιστικά στις επάλξεις της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας και έτσι θα έχουμε οδηγούς και στρατηγούς στον πόλεμο όταν το καλέσει ο καιρός της Ορθοδοξίας, όταν το καλέσει ο καιρός της ομολογίας, διότι όπως είπαμε και άλλη φορά ότι στους εσχάτους χρόνους του Αντιχρίστου και μέχρι στους εσχάτους χρόνους του Αντιχρίστου οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν από την Εκκλησία την Ορθόδοξον. Και Αγίους δεν έχει η Εκκλησία να παρουσιάσει ως ασκητάς. Με θα δύναμη μισή άνθρωποι σήμερα. Αλλά οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων θα είναι οι ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεως αλλά και της πίστεως εις την θεότητα του Χριστού. Εκεί θα δοθεί η μάχη εις το αν πιστεύω ή πιστεύει οποιοςδήποτε εις την θεανθρωπία του Χριστού, εάν ο Χριστός ήταν Θεός ή όχι. Όπως οι χιλιαστές λέγουν ότι ο Χριστός είναι υψηλός άνθρωπος και όχι Θεός. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, πολλοί αντίχριστοι, λέει, είναι στον κόσμο. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι κατεξοχοί αντίχριστοι είναι οι χιλιαστές. Αυτοί υιοθέτησαν όλες τις αιρέσεις και κάνουν ένα χιλιασμό. Αυτοί είναι οι αντίχριστοι οι οποίοι υπάρχουν. Και με συνεχεία θα έρθει ο καιρός, ότε θα έρθει και ο Κυρίος και ο κατεξοχήν αντίχριστος κατά οικονομία Θεού και κατά συγκατάβαση να δοκιμαστούμε και όπως είπαμε και άλλοτε ενώ αποκλαίουμε την κατάστασή μας ότι είμεθα επικίνδυνοι να κολλαστούμε, έξαφνα ενδεχομένως να βρεθούμε και ομολογείτε, και εκεί που θα πηγαίναμε λέγαμε στην κόλαση, να βρεθούμε και στεφανωμένοι σαν μάρτυρες στην δόξα του ουρανού και να πάρουμε μία θαυμάσια θέση στον Παράδεισο. Ας ευχηθούμε όλοι μας να αξιωθούμε αυτή τη μεγάλη χάριτος, να δώσουμε την Αγία Ομολογία και να περάσουμε στο στρατό της Τριανδεύουσας Εκκλησίας εν της ουρανής.
1: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεϊτή με θέμα το Άγιον Όρος. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ, εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ, αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακωτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών, και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ψαλμός πεντηκοστός. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανόμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσωπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και φροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κοκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. Δώσ' μου την χαρά της συγγνώμης σου και στήριξέ με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος, γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει: «Γιατί αν ήθελες θυσίες, θα τις προσέφερα. Στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσε. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Ο Στάρετς Αντώνιος, προϊστάμενος της Κίτης της Όπτινα, ήταν αυτάδελφος του ηγουμένου Μωυσή, μα ήταν όμοιός του και στα χαρίσματα. Οι μοναχοί είχαν να λένε για την ταπείνωση και τη διάκρισή του. Κάποτε τον επισκέφτηκε ένας υπάλληλος που ήταν πολύ στεναχωρημένος. Του λέει: «Γέροντα, αύριο πρόκειται να μονομαχήσω. Σε παρακαλώ να κάνεις μια παράκληση στο Θεό για να με προστατεύσει». «Τι?» απάντησε ο γέροντας. «Τι είναι αυτά που λες? Θα μονομαχήσεις για να σκοτώσεις άνθρωπο και ζητάς τη βοήθεια του Θεού? Καταλαβαίνεις τι λες? Η έκτη εντολή λέει ου φωνεύσεις. Ακόμα και οι κρατικοί νόμοι απαγορεύουν τη μονομαχία. Και εσύ ήρθε σε μένα, ένα λειτουργό του υψίστου, και μου ζητάς να σε ευλογήσω για να μονομαχήσεις και να κάνεις έγκλημα? Προσευχόμαστε για ειρήνη, για άφεση πτεσμάτων. Σε παρακαλώ να εγκαταλείψεις την άθεη αυτή πρόθεση και να ταπεινωθείς. Αν σε πρόσβαλαν, να συγχωρέσεις. Και αν πρόσβαλες κάποιον, να του ζητήσεις συγχώρεση. Αν θέλεις, είμαι πρόθυμος να ζητήσω εγώ συγγνώμη για σένα». Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Στάρετς, το θέμα έληξε ειρηνικά.

Ο Στάρετς Αντώνιος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του, αλλά και πολύ συγκαταβατικός με τα σφάλματα των άλλων. Μερικές φορές τους δικαιολογούσε κιόλας. Ποτέ του δεν απογοητευόταν για τη διόρθωση οποιουδήποτε. Ήξερε πως να εμψυχώνει τους αδύναμους και λιπόψυχους. Όσο απελπισμένος κι αν ήταν κανείς, ο πατήρ Αντώνιος πάντα κατάφερνε με τις συμβουλές του να το εμφυσίσει την ελπίδα. Όταν έδινε συμβουλές ή καθοδηγούσε κάποιο πρόσωπο, πρόσεχε πάρα πολύ. Είχε σαν βοηθό τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, που λέει πως τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους μεταχειρίζεται κανείς σαν αδύνατους, να τους παρηγορεί και όχι να τους κατηγορεί. Οι επιπλήξεις θα τους ταράξουν περισσότερο, δεν θα τους ωφελήσουν, έλεγε ο γέροντας. Σε εκείνον που είναι άρρωστος πρέπει να λέει κανείς: μήπως άθελες λίγη σούπα ή κάτι άλλο? Και όχι να του λέει: εγώ θα σου δώσω ένα φάρμακο που θα σου ανοίξει πραγματικά τα μάτια. Πατήρ Αντώνιος ήξερε να κάνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις πνευματικές τους αδυναμίες με τέτοιο τρόπο που δεν το καταλάβαιναν οι ίδιοι. Κάποτε ένας του εξομολογήθηκε μερικές από τις αμαρτίες του. Δεν μίλησε όμως καθόλου για κάποιες άλλες. Ο πατήρ Αντώνιος δεν του αποκάλυψε πως η εξομολόγησή του δεν ήταν καθαρή. Αντίθετα, του είπε πως η εξομολόγησή του έκανε τους άγγελους στον ουρανό να χαρούν. Και τα λόγια του αυτά έκαναν τον εξομολογούμενο να τραπεί, του προξένησαν κατάνοιξη και αποφάσισε να εξομολογηθεί καθαρά. Ο πατήρ Αντώνιος γνώριζε καλά τη δουλειά του. Ήξερε να συνδυάζει αρμονικά την πατρική συγκατάβαση στις ανθρώπινες αδυναμίες με τη μετρημένη αυστηρότητα. Πρώτα απ' όλα ήταν ανυποχώρητος σε οτιδήποτε είχε σχέση με τη διδασκαλία, την παράδοση και γενικά την πνευματική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν κάποιος ξέφευγε από την αυστηρή γραμμή των κανόνων, ο πατήρ Αντώνιος, αν και απόφευγε να τον κρίνει, δεν συμφωνούσε ποτέ με κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την Εκκλησία. Κανένας δεν μπορούσε να τον πείσει να απομακρυνθεί από την αυστηρή τήρηση των κανόνων. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθιζε να επαναλαμβάνει τα λόγια: μας δόθηκε η εξουσία να συγχωρούμε αμαρτίες, όχι να δικαιώνουμε τον άνθρωπο που εμένει στην αμαρτία.

Να, δύο ακόμα ωφέλιμε συμβουλές από το Στάρι της Παρθένιο. Μην ακολουθείς ποτέ βιαστικά το λογισμό σου, έστω κι αν σου φαίνεται ορθός. Δοκίμασέ τον με το χρόνο. Δεν είναι καλό να διηγήσεις τους άλλους τους πνευματικούς σου άθλους, έστω κι αν αυτό δεν προέρχεται από φιλοδοξία. Τα δώρα του Θεού, όταν τα φανερώνεις, αφαιρούνται από σένα. Ο Αββάς Ναζάριος, ηγούμενος του Βαλαάμ και γέροντας του Οσίου Γερμανού της Αλάσκας, έλεγε κάποτε σε ένα μαθητή του: «Πρόσεχε ιδιαίτερα και τούτο. Αν κάθεσαι στην τράπεζα μαζί με τους αδελφούς και θέλεις να εκρατευτείς και οι αδελφοί σου προσφέρουν κάποιο φαγητό ή πιωτό, κάνε μια υπόκληση χωρίς να πεις τίποτα. Αν όμως συνεχίσουν να σε πιέζουν για να πάρεις κάτι, σκύψε πάλι το κεφάλι και απάντησε με ταπεινή και ήρεμη φωνή: «Συγχωρέστε με, αλλά είμαι ήδη χορτασμένος». Να θυμάσαι πάντα ότι οπουδήποτε και για οτιδήποτε πρέπει να απαντάς στους αδελφούς με ταπείνωση και πραότητα.

Κάποτε Όσιος Αμβρόσιος διηγήθηκε το ακόλουθο χαριτωμένο περιστατικό για τον προαναφερόμενο Στάρετς Αντώνιο. Ήρθε κάποιος στον προϊστάμενο της Κήτης, πατέρα Αντώνιο, και του είπε περίλυπος: «Πάτερ μου, με πονούν πολύ τα πόδια μου. Δεν μπορώ να κάνω γονικλησίες». Και εκείνος σοφός του αποκρίθηκε: «Παιδί μου, η γραφή λέει, Ιέ μου, δώσ' μου την καρδία. Δεν λέει, δώσε μου τα πόδια σου».

Ο μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Γης, ο Πατερούλης Σεραφείμ του Σάροφ, μας συμβουλεύει με αυτά τα θεόσοφα λόγια του. Μην αναλαμβάνεις αισθητικούς αγώνες πάνω από τις δυνάμεις σου, αλλά να αγωνίζεσαι να κάνεις το φίλο μας, το σώμα, πιστό και ικανό για την άσκηση των αρετών. Ο άνθρωπος οφείλει να ακολουθεί το μεσαίο δρόμο. Μία κλίνηση στα δεξιά, μηδέει στα αριστερά, μας λένε οι παροιμίες. Θα πρέπει να αποδίδεις το πνεύμα ό,τι ανήκει στο πνεύμα και στο σώμα ό,τι ανήκει στο σώμα. Πρέπει να απολαμβάνει ό,τι είναι απαραίτητο για τη διατήρησή του και ό,τι νόμιμο απαιτείται για την κοινωνική ζωή του, σύμφωνα όμως με τα λόγια της Αγίας Γραφής. Απόδοτε ούν τα του Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Όταν ο Στάρετ Ζωσιμά σχεδίαζε ή άρχιζε κάποια εργασία και οι αδελφές του έλεγαν το συνηθισμένο «Ο Θεός να τα φέρει όλα δεξιά», εκείνος απαντούσε «Αν είναι θέλημα του Θεού, τότε οπωσδήποτε το έργο θα γίνει. Αν δεν είναι, τότε και μένα δεν μου χρειάζεται».

Ένα από τα πνευματικά παιδιά του Στάρετς Μακαρίου διηγείται: «Κάποτε είπα στον πατέρα Μακάριο πως με επισκέφτηκε ένας μοναχός και μου ζήτησε χρήματα για το μοναστήρι του. Η συμπεριφορά του όμως δεν ήταν από αυτή που άρμοζε σε μοναχό. Οι τρόποι του ήταν τόσο αγενείς που με εκνεύρισαν. Με δυσκολία συγκρατήθηκα να μην τον παρατηρήσω γι' αυτό». Ο Στάρετς Μακάριος σκέφτηκε για λίγο και έπειτα μου είπε: «Ο αδελφός μας, ο μοναχός, σε επισκέφθηκε και συμπεριφέρθηκε ανίκια για μοναχό. Έκανε άσχημα. Αυτό όμως ήταν στο σχέδιο της πρόνοιας του Θεού που οδηγεί όλους μας. Πού ξέρεις, ίσως η Θεία Πρόνοια τον έφερε κοντά σου για να δοκιμάσει τη χριστιανική σου αγάπη και διάκριση προς κάποιον αδελφό που βρίσκεται σε πειρασμό. Για σκέψου, είναι δική σου δουλειά να τον κρίνεις? Σίγουρα όχι. Υποχρέωσή σου είναι να υποδεχθείς τον ξένο, να τον ξεκουράσεις και να του δώσεις όσα χρήματα μπορείς. Το ξέρεις πως αν δεχτείς κάποιον ως δίκαιο, θα έχεις και το μισθό του δίκαιου. Αφού αυτός είναι μοναχός και φέρει το αγγελικό σχήμα, εσύ έτσι πρέπει να τον δεχτείς και θα έχεις μισθό από το Θεό. Αν αυτός δεν τιμά το σχήμα του, δεν ευθύνεσαι εσύ. Εσύ βλέπεις πως αμαρτάνει. Ξέρεις όμως και πως μετανοεί. Και οι άγγελοι του Θεού χαίρονται με τη μετάνοιά του».

διηγείται κάποιο από τα πνευματικά παιδιά του Στάρετς Λεωνίδα. Όταν πήγα στο μοναστήρι, είχα μεγάλο ζήλο. Ήθελα άσκηση και έκανα ό,τι περισσότερο μπορούσα. Απόφευγα να ξεκουράζομαι αρκετά. Όταν πια αισθανόμουν εξάντληση, ξάπλωνα για λίγη ανάπαυση κατά γης. Και ήθελα να φτάνω τις ακολουθίες από τους πρώτους. Και πραγματικά ξυπνούσα. Κι εγώ ο ίδιος απορώ με τον εαυτό μου. Μετά από λίγες μέρες, αισθάνθηκα μόλις ξύπνησα ότι κάποιος έκανε προσευχή έξω από την πόρτα μου. Πετάχτηκα αστραπιαία και έτρεξα να δω ποιος είναι. Μα δεν είδα κανένα. Το ίδιο επαναλήφθηκε πολλές φορές. Θεώρησα λοιπόν χρέος μου να το πω στον πνευματικό μου τον πατέρα Λεωνίδα. Πήγα λοιπόν και του το είπα. Εκείνος με ρώτησε. «Και τι γνώμη έχεις? Ποιος ήταν αυτός που έψελνε έξω από το κελί σου?» «Φαντάζομαι, γέροντα», του απάντησα, «ότι θα πρέπει να είναι άγγελος Κυρίου». «Βέβαια, βέβαια, άγγελος», μου είπε εκείνος, «αλλά με ουρά και με κέρατα». Και πρόσθεσε, «για να δούμε τι θα γίνει αύριο». Την άλλη μέρα δεν άκουσα τίποτα. Και το αποτέλεσμα, κοιμόμουν μέχρι που τελείωνε η ακολουθία. Και αυτό συνεχίστηκε 3 μέρες. Έτσι, ξεφτυλιστήκαμε και οι δύο μας. Και ο ξυπνητής μου άγγελος και εγώ ο ζηλωτής του γλυκού νερού.

Κάποτε, μια αδελφή παραπονέθηκε στο Στάρετ Ζωσιμά. «Γέροντα, η τάδε μου φέρνεται πολύ άσχημα και απότομα, τόσο που συχίζομαι και αμαρτάνω. Μα αφού ξέρεις πως δεν το κάνει από εχθρότητα για σένα», της λέει εκείνος. «Σε αγαπάει πολύ, αλλά είναι ο χαρακτήρας της λίγο σκληρός και οι τρόποι της χοντροκομμένοι. Μη τη συνερίζεσαι. Κάθε άνθρωπος έχει την ιδιοσυγκρασία του». Η αδελφή συνέχισε. «Όμως εγώ δεν αναπαύομαι σε τέτοιους τρόπους». Και εκείνος τελικώς απάντησε. «Τότε ανάγκασε το σπουργίτη να τραγουδάει σαν αηδόνη αν μπορείς». Κάποια αδελφή με ζήλο για υψηλούς αγώνες ζήτησε από τον Όσιο Σεραφείμ να της επιτρέψει να φορέσει αλυσίδες και να κάνει περισσότερη νηστεία. Εκείνος όμως αρνήθηκε. «Ούτε αλυσίδες, ούτε νηστεία χρειάζονται. Ζήσε κι εσύ όπως όλες οι άλλες αδελφές. Μόνο να μην τρως τίποτα μέχρι κορεσμού. Άφηνε τόπο για το Άγιο Πνεύμα».

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές, σας χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε να μελετήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού, μία ακολουθία με την οποία ξεκινάει η λατρεία της Εκκλησίας μας κατά την διάρκεια του 24ωρου. Όπως έχουμε πει και αλλού, η εκκλησιαστική ημέρα δεν αρχίζει με την ανατολή του ηλίου, αλλά με την δύση. Με τη στιγμή εκείνη κατά την οποία δει ο ήλιος και εμφανίζονται τα άστρα. Και αυτό συμβαίνει, όπως έχουμε πει και όπως έχουμε εξηγήσει, διότι η καθημερινή πορεία του ηλίου είναι η ίδια και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι έχουν αλλαγή ημέρας. Η αλλαγή φαινόταν μόνο το βράδυ στον έναστρο ουρανό όταν έβλεπαν τις διάφορες φάσεις της σελήνης. Γι' αυτό λοιπόν και στη βίβλο βλέπουμε ότι εγένε το εσπέρας και εγένε το πρωί, ημέρα μία, Δευτέρα και Τρίτη. Ο Εσπερινός λοιπόν, η πρώτη ακολουθία της λατρείας μας, αρχίζει με τον λεγόμενο προημιακό ψαλμό. Με τον ψαλμό εκείνο ο οποίος μας βάζει μέσα στα θεολογικά νοήματα της ημέρας. Το βασικότερο που πρέπει να σκεπτόμαστε καθημερινά είναι ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο προκειμένου να καλέσει τα κτιστά όντα στην μακαριότητα την δική του. Είναι Θεός δημιουργός και Θεός προνοητής που φροντίζει για όλους και για όλα. Γι' αυτό σε αυτόν τον προημιακό ψαλμό ή αλλιώς ψαλμό της δημιουργίας βλέπουμε ότι ο Θεός που δεσπόζει των απάντων είναι εκείνος που διακοσμεί τον ουρανό, εκείνος ο οποίος έχει δημιουργήσει την γη, εκείνος ο οποίος κατευθύνει ακόμα και τα ύδατα προκειμένου να αρδεύουν την γη, προκειμένου να ξεδιψούν τους ανθρώπους, ακόμα και τα άλογα ζώα. Ερχόμαστε λοιπόν στον 13ο στίχο του ψαλμού, ο οποίος λέγει «Από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Όλη η γη θα χορτάσει από τα δικά σου χέρια, από το αποτέλεσμα των πράξεων των δικών σου». Γιατί το επισημαίνει αυτό ο ψαλμωδός? Γιατί θέλει να δείξει ότι ό,τι γίνεται πάνω στη γη γίνεται κατά την Θεία θέληση. Γίνεται επειδή υπάρχει σχέδιο του Θεού. Εκείνος έδωσε ακόμα και στα άλογα ζώα τα αντίστοιχα ένστικτα προκειμένου να διαφεντεύουν τη ζωή τους. Κανένας δεν διδάσκει το ζώο πώς ή τι να κάνει κάτι. Αυθόρμητα από μέσα πηγάζει η αντίστοιχη κίνηση. Πώς να επιβιώσει, πώς να σωθεί, πώς να ψάξει για νερό, πώς να κουρνιάσει όταν αρχίζει η βροχή και ούτω καθεξής. Σε τέτοιο σημείο που ο καρπός των έργων του Θεού αποτελεί αντικείμενο της επιστήμης και μάλιστα πολλών επιστημών, της βιολογίας, της ζωολογίας, της γεωπονικής επιστήμης και άλλων. Καθημερινά συναντάμε το θαύμα της δημιουργίας μπροστά μας. Είτε επί γης, είτε εν ουρανό, όταν άλλες επιστήμες ασχολούνται με την αστρονομία, με το σύμπαν κτλ. Τα πάντα λοιπόν τα γεμίζει η χάρις του Θεού. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει να φυτρώνει το χορτάρι για να τρώνε τα κτίνη. Και είναι εκείνος ο οποίος βάζει να φυτρώσουν όλα αυτά τα φυτά προκειμένου να δουλεύουν για τον άνθρωπο. Τα πάντα είναι στα χέρια του ανθρώπου, γιατί ο Θεός το θέλησε έτσι. Ολοκληρώνοντας την δημιουργία του, βάζει τον άνθρωπο να αποτελείται από ψυχή και σώμα, από ύλη και πνεύμα, να αποτελεί την συγκεφαλαίωση της κτήσεως, της άψυχης και άλογης κτήσεως, αλλά και των λογικών αγγέλων. Βρίσκεται ο άνθρωπος μεταξύ ουρανού και γης, γιατί αποτελείται από αυτά τα δύο. Έτσι λοιπόν τα πάντα δουλεύουν, είναι δούλα δηλαδή, στον άνθρωπο. Και για ποιον λόγο ο άνθρωπος χρειάζεται να δουλεύει επί της γης, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Όλα λοιπόν υπηρετούν τον άνθρωπο προκειμένου ο άνθρωπος να εξασφαλίσει τον επιούσιον άρτο, την καθημερινή του τροφή, από την ίδια την γη. Η ίδια η γη υπάρχει για τον άνθρωπο. Τα πάντα υπάρχουν για τον άνθρωπο. Η γη του εξασφαλίζει την τροφή του και ο ουρανός την πνευματική του αναγωγή, να του θυμίζει ότι είναι η κατοικία του Θεού, ότι είναι ο τόπος όπου δρούν και κινούνται οι άγγελοι. Και έτσι λοιπόν από τη μία να σκέφτεται την επιβίωσή του, αλλά και από την άλλη την αιώνια ζωή. Πάντως το σύμπαν υπάρχει για τον άνθρωπο. Όχι μόνο για να έχει την καθημερινή του τροφή, αλλά και την απόλαυση. Ο Θεός δεν είναι μίζερος, επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι εκείνος που φροντίζει και για την συντήρηση του σώματος, για την επιβίωση του ανθρώπου, για την διαιώνιση της ζωής, αλλά ταυτοχρόνως και για την απόλαυση. Ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο δια των αισθήσεων απολαμβάνει και χαίρεται τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός επαναλαμβάνουμε από την τροφή, ο Θεός δίνει και την ευχαρίστηση. Γι' αυτό συνεχίζει ο ψαλμωδός «Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω». Ακόμα και ο ίνος, που δεν είναι πρώτη στη τροφή, αλλά είναι αυτή που ευχαριστεί την καρδιά του ανθρώπου, αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία να σπείρεις, να μαζέψεις, να φροντίσεις το αμπέλι, στην κατάλληλη εποχή να το τριγύσεις, να το επεξεργαστείς, να το διαφυλάξεις μέσα σε διάφορους ασκούς ή σε βαρέλια για να έχεις αυτό το ωραίο αποτέλεσμα του ίνου. Αυτός λοιπόν ως απόλαυση ο ίνος, ως ειδονή της ζωής, εφραίνει την ίδια την καρδιά του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε παραλαμβάνει ο άνθρωπος από την γη, από την φύση, βάζει, προσθέτει και την δική του ευφυΐα, προκειμένου να βγάλει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Παίρνει τις ελιές και βγάζει λάδι. Παίρνει το σταφύλι και βγάζει ίνο. Παίρνει το αλεύρι και βγάζει άρτο. Και έτσι συμπλέκεται η χάρις του Θεού στην φύση με την ευστροφία του ανθρώπου, με την ανάπτυξη του πολιτισμού. Γι' αυτό και προσθέτει εδώ ο ψαλμωδός ότι εκτός από τον ίνο που εφραίνει την καρδία του ανθρώπου, υπάρχει και το λάδι, το οποίο φωτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου. Πώς είναι δυνατόν το λάδι, η λαδερή τροφή, να φωτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου? Αρκεί να σκεφτούμε το δικό μας πρόσωπο κατά τη διάρκεια των αυστηρών νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όταν υπάρχει άλαδο φαγητό. Μπορεί παραδείγματος χάρη οι ξηροί καρποί να είναι ευχάριστοι και να μας δίνουν ενέργεια και δύναμη, αλλά τους λείπει το λάδι. Γι' αυτό και είμαστε συνοφριωμένοι, είμαστε, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατσούφιδες, το πρόσωπό μας είναι σκοτεινό. Ενώ μόλις φάμε λάδι αμέσως αναπτερώνεται η καρδιά του ανθρώπου, νιώθουμε όλα μας τα μέλη σε ζωντάνια. Γι' αυτό μας λέγει εδώ ο ψαλμωδός και το επισημαίνει ότι μαζί με την απόλαυση του ίνου έχουμε και την ζωτική δύναμη που μας δίνει το λάδι. Και καταλήγει και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Αλλά εκτός από τις απολαύσεις, ακόμα και ο καθημερινός άρτος στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Επιβίωση και απόλαυση, συντήρηση και ειδονή είναι αυτά που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο δια της επεξεργασίας και του πολιτισμού που αναπτύσσει η ίδια η ανθρωπότητα. Και καθώς θυμάται τον άνθρωπο, φτάνει το μυαλό του ποιητή και στα άλογα ζώα. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Από σένα θα γεμίσει και η παιδιάδα με ξύλα, με δένδρα. Εσύ δηλαδή δίνεις την ευλογία ώστε να αυξηθούν τα πάντα, ακόμα και τα δένδρα επί της γης. Εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Ακόμα και ο κέδρος, αυτό το πανύψιλο και όμορφο και μεγαλοπρεπές δένδρο που φύεται κυρίως στον Λίβανο, με το αρωματικό ρητίνι το οποίο περιέχει. Ακόμα και αυτά τα δικά σου τα χέρια φύτευσαν. Όπως γνωρίζουμε από την βιβλική διήγηση, ο Θεός με μόνο το λόγο του είπε και έγιναν τα πάντα. Ιδιαίτερη φροντίδα έδειξε μόνο για τον άνθρωπο, επειδή αυτός αποτελεί σύνθεση ουρανού και γης, σώματος και ψυχής, ύλης και πνεύματος. Γιατί εδώ επισημαίνει ο ποιητής ότι τα χέρια του Θεού φύτευσαν ακόμα και τα δέντρα? Για να δηλώσει ότι τίποτα το κακό δεν υπάρχει στην κτήση. Όλα έγιναν καλά λίαν. Και όπως εμείς φυτεύουμε κάτι στον κήπο του σπιτιού μας ή στην γλάστρα του σπιτιού μας και υπερηφανευόμαστε επειδή το ποτίζουμε και το βλέπουμε να βλαστάνει και να αυξάνει, κατά τον ίδιο τρόπο χαίρεται και ο Θεός την δική του δημιουργία, την ποικιλία, την μεγαλοπρέπεια, την αυθονία που υπάρχει στην δημιουργία του αυτή. Εσύ κάνεις να ψηλώνουν τα δέντρα, ακόμα και τα πανύψηλα δέντρα του Λιβάνου. Εκεί, στα δέντρα αυτά, στρουθία ενωσεύσουση, πρόκειται να βρουν την κατοικία τους τα μικρά πετεινά του ουρανού. Του Εροδιού η οικία ηγείται αυτών, ενώ τα πλέον περήφανα πουλιά, όπως ο Εροδιός, στέκουν, βάζουν την οικία τους να είναι στην κορυφή των δέντρων. Αποτελεί μια όμορφη παρατήρηση αυτή που μας κάνει εδώ ο ποιητής. Ποια? Ότι τα πιο αδύναμα πετεινά φροντίζουν να κουρνιάσουν μέσα στα δέντρα από τον φόβο των θηρίων. Ενώ τα μεγάλα πουλιά που έχουν φτερά και μπορούν αμέσως να φτεροκοπήσουν δεξιά και αριστερά χωρίς φόβο, αυτά έχουν πανύψηλη την κατοικία τους στην κορυφή των δέντρων. Ακόμα και αν είναι ορατά από τα θηρία, δεν φοβούνται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όταν νιώθει ότι είναι στρουθείο και ότι τον καταλαμβάνει ο φόβος, προσπαθεί να κουρνιάσει. Ενώ όταν χαίρεται και γεύεται την χάρη του Θεού και έχει πίστη δυνατή και υψηλή όπως η κέδρος του Λιβάνου, δεν φοβάται να σταθεί στο πανύψηλο σημείο, όσο κι αν είναι ορατός και ευεπίφορος στην κακία του διαβόλου. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Ακόμα και τα ελάφια και οι λαγοί που τρέχουν γρήγορα επειδή φοβούνται πολύ, ακόμα και αυτά βρίσκουν καταφύγιο στην ίδια τη φύση. Τα βουνά τα υψηλά είναι καταφύγιο για την έλαφο, ενώ η πέτρα και οι σχισμές στην πέτρα αποτελούν καταφύγιο για τους λαγούς. Καθώς λοιπόν θυμήθηκε τα άλογα όντα αλλά και τον άνθρωπο, φτάνει να μιλήσει ξανά και να υψώσει το βλέμμα του από την γη στον ουρανό ο ποιητής. «Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού». Αφήνει την γη και στρέφει το βλέμμα του προς τον ουρανό και βλέπει κατά τη διάρκεια της νύχτας την σελήνη, ενώ το πρωί να ανατέλει ο ήλιος. Έτσι λοιπόν ο Θεός επίησε σελήνην, έφτιαξε την σελήνη εις καιρούς, για να δείχνει τον κατάλληλο καιρό. Οι φάσεις της σελήνης μας δείχνουν ότι η μία μέρα διαδέχεται την άλλη. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού και ο ήλιος ξέρει την ακριβή ώρα κατά την οποία πρέπει να δύσει και να δώσει την σκυτάλη του χρόνου στο βράδυ. Έθου σκότος. Έφερες, έθεσες το σκότος το βράδυ και γίνεται ο νύξ και έγινε νύχτα. Μήπως και τότε σταματούν τα πάντα? Ο άνθρωπος πέφτει να κοιμηθεί, αλλά η φύση δεν ησυχάζει ποτέ. Εν αυτοί, κατά τη διάρκεια της νύχτας, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρόκειται να σηκωθούν και να κινηθούν όλα τα άγρια θηρία μέσα στο δάσος. Είναι τα λεγόμενα νυκτονόμα ζώα, τα ζώα τα οποία σηκώνονται τον βράδυ προκειμένου να κυνηγήσουν. Παραδείγματος χάρη, μία αλεπού. Αυτή δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει κατά την διάρκεια της ημέρας. Προτιμά το βράδυ που δεν γίνεται αντιληπτή. «Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής». Ακόμα και τα μικρά λιονταράκια που είναι και αυτά άγρια, αυτά από μεγάλη επιθυμία και οργή αρπάζουν και αναζητούν το δικό τους βρώμα, την δική τους βρώση, το δικό τους φαγητό από τον ίδιο το Θεό. Μας κάνει εντύπωση γιατί επισημαίνει εδώ ο ποιητής ότι τα ζώα, ακόμα και τα πλέον άγρια, ζητούν την ευλογία του Θεού προκειμένου να φάνε. Υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται στην αντίληψη του βιβλικού ποιητή, του ψαλμοδού, του προφητάνακτος Δαβίδ, το γεγονός ότι τίποτα δεν γίνεται στον ουρανό και στην γη εάν δεν το θέλει ο Θεός. Το γεγονός ότι υπάρχουν τα ζώα και προκειμένου να συντηρηθούν στη ζωή πρέπει να βγουν και να κυνηγήσουν, και αυτό αποτελεί θέλημα του Θεού, ο οποίος έφτιαξε τα πάντα καλά λίαν και επίησε το σύμπαν εν σοφία. Όλοι λοιπόν προσβλέπουν στην ευλογία και την χάρη του Θεού, ακόμα και τα άλογα ζώα. Ανέτειλεν ο ήλιος και οι συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Αυτά λοιπόν τα νυκτονόμα ζώα, τα ζώα τα οποία κυνηγούν το βράδυ, μόλις ανατείλει ο ήλιος, μαζεύονται και κουρνιάζουν το καθένα στο σπίτι του, στη μάνδρα του. Τότε λοιπόν που αυτά τα θηρία κουρνιάζουν, σηκώνεται ο άνθρωπος κατά την ανατολή προκειμένου να αρχίσει τις εργασίες του. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Και μόλις θα αποσυρθούν τα ζώα, θα βγει ο άνθρωπος προκειμένου να εργαστεί και θα παραμείνει στην εργασία του αυτή μέχρι το βράδυ, μέχρι τη στιγμή που θα αποσυρθεί στην εστία του προκειμένου να συναντήσει τα προσφυλή και αγαπημένα του πρόσωπα και να ξεκουραστεί από τον κάματο της ημέρας. Γι' αυτό και καταλήγει ο ψαλμοδός με μία δοξολογία του Θεού. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πόσο μεγάλα, πόσο θαυμαστά, πόσο μεγαλοπρεπή είναι όλα όσα έφτιαξες εσύ, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, όλα τα έφτιαξες με σοφία. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Ολόκληρη η γη έχει γεμίσει από το ευεργετικό σου χέρι, από αυτά που δημιούργησες εσύ ο ίδιος, από την κτήση που προήλθε από την θέλησή σου. Ας παραμείνουμε λίγο στην φράση «πάντα εν σοφία επί ίσας», την οποία τη χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές όταν θέλουμε να δείξουμε ότι ο Θεός τα έχει όλα κάνει καλά λίαν και να φιλοτιμηθούμε από την σοφία του προκειμένου και εμείς να δείξουμε αντίστοιχη σύνεση και σοφία στις πράξεις μας. Πράγματι, η φράση όπως την μεταφράσαμε σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, έκτισε τα πάντα με σύνεση, με τάξη, με αρμονία. Όλα αυτά δηλώνουν την σοφία του Θεού. Τίποτα δεν βρίσκεται σε χαοτική κατάσταση. Όλα ακολουθούν κάποιο νόμο και κάποια νομοτέλεια, έχουν κάποιο σκοπό. Γι' αυτό και αναφωνούμε και εμείς πολλές φορές ότι τα πάντα εν σοφία επίησε ο Θεός. Θα ήθελα όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, να δούμε και το δεύτερο επίπεδο, δηλαδή το υψηλότερο θεολογικό νόημα που υπάρχει σε αυτή την φράση. Πάντα εν σοφία επί ίσας. Αρκεί μόνο να αλλάξουμε ένα μικρό γράμμα. Αρκεί αυτήν την σοφία να μην τη γράψουμε με μικρό σίγμα, αλλά με κεφαλαίο. Και να ξαναδιαβάσουμε πάντα εν σοφία με σίγμα κεφαλαίο επί ίσας. Τι δηλώνει η φράση αυτή? Ότι τα πάντα δημιούργησε ο Θεός δια της σοφίας του Θεού. Ποια είναι η σοφία του Θεού με σίγμα κεφαλαίο? Η σοφία του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η σοφία. Θυμηθείτε την φράση του Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι ο Χριστός είναι Θεού σοφία και δύναμης. Η σοφία είναι λοιπόν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Δι' αυτού δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Είναι σαν να παραδίδει ένας πατέρας μια εργασία για να την εκτελέσει ο γιος του, επειδή είναι κατάλληλος, επειδή είναι έξυπνος, επειδή είναι σοφός. Ο Θεός Πατήρ λοιπόν παραδίδει την δημιουργία του κόσμου στον Υιό. Γι' αυτό και υπάρχουν πολύ ωραίες στιχογραφίες ή ωραία ψηφιδωτά της μέσης βυζαντινής περίοδου κατά την οποία εμφανίζεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όπως τον ξέρουμε από τις βυζαντινές εικόνες, να δημιουργεί τον Αδάμ, να δημιουργεί την Εύα, να συνετίζει τα ζώα εντός του παραδείσου, γιατί υποκρύπτεται η μεγάλη αυτή θεολογική αλήθεια ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτό το οποίο ενανθρώπισε, έγινε δηλαδή άνθρωπος με σάρκα και οστά, αυτός δημιουργεί τον κόσμο. Θα μου πείτε και τα άλλα δύο πρόσωπα, ο Πατήρ, το Πνεύμα το Άγιον, λείπουν, απουσιάζουν κατά την στιγμή της δημιουργίας. Όχι βέβαια. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ενεργούν και τα τρία πρόσωπα μαζί γιατί ένας είναι ο Θεός και όχι τρεις. Ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι μας μαθαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και έτσι μας διδάσκει η Ορθόδοξη Θεολογία. Όλα τα πρόσωπα μαζί ως ένας Θεός, ως ο αληθινός Θεός, δημιουργεί τον κόσμο. Γιατί όμως να επιμείνουμε στην σοφία του Θεού? Όπως πάλι επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος, ο Υιός είναι αυτός ο οποίος έλαβε από τον Πατέρα την εντολή της δημιουργίας και της αναδημιουργίας, δηλαδή της σωτηρίας του κόσμου. Γι' αυτό και ενανθρώπισε ο Υιός και όχι ο Πατήρι το Άγιον Πνεύμα. Διότι αυτός, ο Υιός δηλαδή, αναλαμβάνει όλο αυτό το σχέδιο που βρισκόταν στο μυαλό του Θεού προκειμένου να δημιουργηθεί ο κόσμος και να σωθεί ο άνθρωπος, να θεωθεί, να γίνει κατά χάριν Θεός. Αυτό είναι το απαιώνος και κρυμμένον σχέδιο του Θεού, η μεγάλη βουλή του, το να καλέσει δηλαδή τα λογικά όντα όχι μόνο στη σωτηρία αλλά και στην θέωση, να τα ανυψώσει, να τα φέρει στον εαυτό του και να τους παραδώσει την Θεία Μακαριότητα. Έτσι λοιπόν η φράση «πάντα εν σοφία επί ίσας» θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα μεταφράζεται διτός ή θα πρέπει να έχει διτή έννοια, ότι πάντα, τα πάντα δηλαδή ο Θεός δημιουργεί με σοφία, με σύνεση, με τάξη, με αρμονία, αλλά και ότι το σύμπαν έφτιαξε ο Θεός δια της σοφίας του, δια του Υιού του. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε.
0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είμαστε συνηγμένοι για να κάνουμε ένα ιερό έργο. Και το ιερό έργο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ερμηνευτικό έργο. Δηλαδή, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Ακούγεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σοβαρό έργο. Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η λειτουργία? Η λειτουργία είναι ένα κομμάτι ψωμί που το φτιάχνετε εσείς και λίγο αμπελάκι και λίγο κρασί από το αμπέλι σας που το φέρνετε εσείς, να μεταβάλλετε, να γίνετε πραγματικά, όχι να μοιάζει, σώμα και αίμα Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι από αυτά τα δώρα που φέρνετε εσείς. Και αυτό που το λέμε όλο ένα μυστήριο, η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Το μυστήριο όμως είναι από το μείο, είναι σαν να είναι δύσκολη η προσέγγιση του. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του στο μυστήριο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καλό καθοδηγό για να κάνουμε σωστή ερμηνεία. Και ποιος λέτε ότι είναι ένας καλός καθοδηγός? Ποιοι είναι οι καλοί καθοδηγοί που μας βοηθούν σε μια καλή ερμηνεία? Οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι. Οι Άγιοι. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος αναφερόμαστε πολλές φορές αυτόν, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, είναι ερμηνευτές. Τι σημαίνει ερμηνεία? Η λέξη ερμηνεία από πού βγαίνει? Από το Ερμής. Ποιος ήταν ο Ερμής? Ήταν ο Αγγελιοφόρος των Θεών, ο οποίος πήγαινε, ο Αγγελιοφόρος τι πάει και κάνει, δίνει μήνυμα. Μεταφέρει μηνύματα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο ερμηνευτής. Πάει, πλησιάζει το μυστήριο και προσπαθεί αυτό που έζησε να το μεταφέρει στους άλλους. Άρα πολλές φορές η ερμηνεία δεν σχετίζεται

0: γνώση απλώς να πάρω κάποια κείμενα να τα αναλύσω φιλολογικά που χρειάζεται και αυτό πολλές φορές και αυτό θέλει προϋποθέσεις να πάρεις και ξένα υπομνήματα να τα βάλεις κάτω να τα, και να ερευνήσεις ένα κείμενο δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο σκέψη και μάλιστα δυνατή σκέψη αλλά χρειάζεται βίωμα ειδικά για τα μυστήρια αν κάποιος δεν έχει βίωμα για τη λειτουργία, στη λειτουργία, στη θεία λειτουργία, τι να πει στον άλλον. Πρέπει να έχει βιώματα. Τότε εμεί έχουμε βιώματα που μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη θεία λειτουργία. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε αυτού που έχουν βιώματα. Και είπαμε ότι αυτά τα βιώματα τα έχουν καταγράψει κάποιοι άγιοι και από αυτού μελετάμε. Και με βάση αυτόν την ερμηνεία σα λέω και εγώ αυτά που σα λέω κάθε φορά. Άρα λοιπόν η ερμηνεία είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και κοιτάξτε, δεν μπορούμε στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αγίους αυτούς πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε ότι ο τάδε κάνει μια καλή ερμηνεία ή ο άλλος δεν κάνει καλή ερμηνεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το έλεγα και σήμερα το πρωί. Ας πούμε, θα σας πω ένα θαύμα που έγινε, που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Λέει εκεί ότι υπήρξε ένας άνθρωπος παράλυτος, το Ευαγγέλιο το λέει παραλυτικό και οι άνθρωποι, οι φίλοι του, οι γνωστοί του έμαθαν ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι και εκεί σε αυτό το σπίτι μιλάει. Ήξερε όμως, ήξεραν ότι εκτός από το να μιλάει έκανε και θαύματα. Και πήραν αυτόν τον άνθρωπο τον παράλυτο που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος επάνω σε ένα φορείο κράβατον, το λέει το Ευαγγέλιο, και τον πήγανε στο σπίτι που μίλαγε ο Χριστός. Και εκεί που λέτε, στο σπίτι, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βάλουν μέσα από την πόρτα, ούτε καν από το παράθυρο. Και τι έκαναν, λέτε τότε. Έβγαλαν τη στέγη, έτσι. Έβγαλαν τη στέγη και εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον άνθρωπο μπροστά στο Χριστό. Έτσι. Αυτό που έγινε βέβαια δηλώνει σαν παρένθεση να το πω αυτό δηλώνει και την προθυμία τη μεγάλη των ανθρώπων γιατί το θαύμα γίνεται όταν βλέπει προθυμία και εμπιστοσύνη. Πολλοί προσεύχονται, σε λίγους γίνονται τα θαύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει σε όλους θαύμα, αλλά δεν είναι όλοι με την ίδια πίστη. Αυτοί πήραν τέτοια μέτρα, έβγαλαν τη στέγη για να βάλουν τον άνθρωπο μέσα, τόσο πολύ λαχταρούσε. Τώρα ακούστε να δείτε, μία ερμηνεία ας πούμε για το γεγονός αυτό. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει ιστορικά και να πει ότι όντως έγινε αυτό, θα πει ότι έγινε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιά αυτοκράτορας ήταν αυτός, και η πίστη των ανθρώπων αυτών έφερε σαν συνέπεια το θαύμα. Μία ερμηνεία που την κάνει κάποιος. Πολύ ωραία ερμηνεία. Και κάποιος λέει, ναι, αλλά τι σημαίνει στέγη και τι σημαίνει ότι έβγαλαν τη στέγη. Σημαίνει ότι δεν υπολόγισαν καθόλου τη ζημιά που θα γίνει. Δεν λογαριάζουν καθόλου τα υλικά αγαθά προκειμένου να υπάρχει ένα πνευματικό αγαθό. Άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ποια είναι η καλύτερη. Ας πούμε, μία είναι ιστορική, η άλλη είναι αλληγορική κάπως. Αλλά και οι δύο είναι πολύ σημαντικές ερμηνείες. Άρα, το θέμα της ερμηνείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να... Και είναι ωραίο να διαβάζεις διάφορες ερμηνείες. Είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Να ακούσεις τι λέει ο τάδε πατέρας γι' αυτό. Τι λέει για το Ιδιοχωρείο ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας κτλ. Αυτό το είπα εισαγωγικά. Γιατί εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τρίτη συνάντηση που κάνουμε σήμερα. Τρίτη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύσουμε τι, σε ποιο σημείο είμαστε. Το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπε ο Κύριος. Έτσι. Άρα λοιπόν στην ερμηνεία αυτή εσείς πρέπει να μου πείτε «Πάτερ, έχεις πάρει τα μέτρα σου για να είναι η ερμηνεία σωστή όπως μας είπες ότι πρέπει να είναι». Ναι, έχω μελετήσει την ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το Πάτερ Ημών, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Δύο αδέλφια Άγιοι και ήταν επίσκοπος, γιατί το λένε Νήσις, Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Η Νήσα ήταν μία πόλη στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος. Οπότε γι' αυτό και πήρε το όνομα. Πάμε λοιπόν με βάση εκείνον, αλλά και με βάση κάποιους άλλους πατέρες Εκκλησίας. Θα κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το τελευταίο σήμερα, το τρίτο, για να δούμε πώς ερμηνεύει το τέλος πλέον της Κυριακής Προσευχής. Εκεί έχουμε μείνει, στους τελευταίους στίχους. Αλλά θα ήθελα, επειδή βλέπω και κάποια καινούρια πρόσωπα, να σας κάνω μία μικρή, πολύ μικρή επανάληψη, σύντομη, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω σήμερα. Είχαμε πει, η Κυριακή Προσευχή όλοι την ξέρουν. Όλοι οι χριστιανοί την ξέρουν. Το έχουμε πει και την άλλη φορά, λένε έστω ένα Πάτερ Ημών το ξέρω. Έτσι. Άρα, Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, πατέρα μας. Το Πάτερ σημαίνει ότι έχω σχέση, με σχέση πατρός και Υιού, με τον πατέρα. Ημών σημαίνει πατέρα μας, που σημαίνει ότι μεταξύ μας έχουμε σχέση και είμαστε αδέρφια, αδέρφια με κοινό πατέρα. Ο εντισουρανής. Ο εντισουρανής σημαίνει αυτός που είναι στους ουρανούς. Είχαμε πει, όχι, εδώ οι ουρανοί έχει να κάνει, οι ουρανοί είναι το σύμπαν. Εσύ που είσαι παντού, θα λέγαμε. Εσείς που είσαι παντού. Και το είχαμε πει, είναι αυτό που απλά λαϊκά το λένε και οι χριστιανοί, είναι ο πανταχού παρόν ο Θεός μας, ο εντισουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου. Είχαμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να πούμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι Πανάγιος ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αγιαστεί το όνομά σου σημαίνει αγιαζόμενοι εμείς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αν ο καθένας από εμάς είναι πραγματικός χριστιανός, τότε εσύ γίνεσαι αιτία να λέει ο άλλος, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι και σήμερα. Έτσι. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Άγιοι μας. Μέσα από τους Αγίους δοξάζεται ο Θεός. Ο Άγιος δεν θέλει ο ίδιος τη δόξα. Θα παρατηρήσετε σε κείμενα, λέει, δεν θέλω να δοξάζετε εμένα, αλλά ποιον να δοξάζετε? Αυτόν που με βοήθησε να φτάσω εκεί που έπρεπε. Άρα μέσα από τον Άγιο, μέσα από τους Αγίους δοξάζει ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου. Είχαμε πει για τη βασιλεία. Βασιλεία ποια είναι? Δεν είναι μια επίγεια βασιλεία, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ποιος εκπροσωπεί αυτή τη βασιλεία? Ποιος την φέρνει στον κόσμο? Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Έλεγε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Στην επίγεια ζωή του έρχεται η βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Η ίδια η παρουσία του. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία και άλλαξε την τροπή, το δρόμο της οικουμένης. Τον έβαλε σε άλλο δρόμο την κοινωνία μας ο Χριστός. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό μας αλλάζει ο άνθρωπος και παραξενεύεται ο άλλος. Λέει, από τότε που ήρθε κάποιος που γνώριζε τον Θεό έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει γίνει γαλήνιος, ήρεμος. Έχει περισσότερη αγάπη, περισσότερη θυσιαστικότητα. Όμως υπάρχει και το αντίθετο παράδειγμα. Να γνωρίσεις το Θεό, να λες ότι γνωρίζεις το Θεό και να μην έχεις γνωρίσει το Θεό και να είσαι ένα κακό παράδειγμα. Και να λένε οι άλλοι, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και να γίνεσαι αιτία, όχι αιτία μίμησης, αλλά
1: προς αποφυγή, παράδειγμα.
0: Παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς. Αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστε ένα περιστατικό πραγματικό. Καλεί τον ιερέα ο θεολόγος του σχολείου και του λέει, θέλετε πάτερ να έρθετε μία μέρα στο σχολείο Τα παιδιά έχουν μαζέψει απορίες και θα έρθετε εσείς να τους συζητήσετε με τα παιδιά και να τους λύσετε τις απορίες. Να κάνετε ένα διάλογο. Βεβαίως και πρόθυμα θα έρθω, είπε ο κληρικός. Και πήγε μια μέρα. Μπαίνει στην τάξη. Είναι μια μαθήτρια στο πρώτο θρανείο η οποία είναι τόσο αντιδραστική που δεν τον αφήνει να πει ούτε λέξη ο ιερέας. Ούτε λέξη όμως. Την ώρα που ξεκινάει κάτι να πει, να αντιδράει εκείνη και να λέει εσείς οι ιερείς είστε ψεύτικοι, η εκκλησία δεν είναι κοντά στον κόσμο, δεν είστε πραγματικοί, έχετε φαρισαϊσμό, άλλο λέτε, άλλο εννοείτε κτλ. Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Και την παρακαλούσε, σε παρακαλώ, αν μπορείς, άσε με να πω δύο κουβέντες, μπορεί κάποιος μαθητής σου να θέλει να με ρωτήσει κάτι. Όχι, μία αντίδραση. Χτύπησε το κουδούνι και είπε ο κληρικός σε αυτή τη μαθήτρια, μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις για λίγο που σε θέλω. Έμεινε η μαθήτρια και της λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιος συμμαθητής σου να ήθελε κάτι να ρωτήσει, να είχε ετοιμαστεί κάτι να ρωτήσει που μπορεί και να τον βασάνιζε. Και είναι καλό να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, μου λέει. Όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο Θεό αυτό που πιστεύετε. Λέει, τι εννοείς, δεν είσαι χριστιανή. Όχι, αλλά ένα πρόσωπο της οικογένειάς μου με οδηγεί να μην είμαι χριστιανή. Λέει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Και είπε ότι είναι η γιαγιά της, η οποία λέει δεν έχει αφήσει καμία λειτουργία που δεν έχει πάει. Όταν τελειώνει όμως από την εκκλησία και έρχεται στο σπίτι, αρχίζει να σχολιάζει μαζί με τις άλλες που λειτουργήθηκαν μαζί και να κατηγορούν όλο τον κόσμο και δεν το ανέχομαι, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το πρόσωπο πιστεύει στο Θεό και μου δημιουργεί μία αποστροφή για τον ίδιο το Θεό. Και της λέω, συγγνώμη, ήμουν εγώ ο κληρικός αυτός, και της είπα, δεν χρειάζεται να απορρίψεις το Θεό επειδή υπάρχει ένα κακό παράδειγμα μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Είναι αληθινός. Ψάξε να βρεις τον Χριστό πέρα από το παράδειγμα που μου λες. Και πράγματι έγινε αυτό. Έγινε μία αρχή και αυτό το νέο παιδί, τώρα φοιτήτρια τελειόφοιτη, έχει μπει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο αναζήτησης του Θεού και παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Τι ήθελα να πω τώρα, το ότι το αγιαστείτε το όνομά σου, πραγματικά να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά να αγωνιζόμαστε η ίδια μας η ζωή να είναι πραγματική, όχι για να γίνουν παράδειγμα, όχι για να γίνουμε εμείς παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παραδείγματα. Έχουμε πρότυπα, μπορούμε να δείχνουμε τους Αγίους. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Να δείχνουμε αυτούς. Και όχι σε καμία περίπτωση να γινόμαστε αιτία, τουλάχιστον αν δεν γίνεις αιτία κάποιος να πλησιάζει, μη γίνεις αιτία κάποιος να απομακρύνεται από το Θεό. Λοιπόν, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Γεννηθήτω το θέλημά σου, να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως γίνεται στον ουρανό. Και είπαμε εδώ, ο ουρανός είναι είναι οι άγγελοι. Στον ουρανό, στη σχέση του Θεού με τους Αγίους, τους Αγγέλους, υπάρχει μια εξαιρετική αρμονία. Γίνεται το θέλημα του Θεού. Η προσευχή τι μας λέει? Να, το ίδιο αυτό που γίνεται, αυτή η αρμονία, πού να υπάρξει? Να γίνει στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και μετά, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Είναι ο άρτος ο καθημερινός, για τον οποίο μοχθείτε όλοι σας και κουράζεστε τόσες ώρες στη δουλειά σας. Σηκώνεστε πρωί για πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες, και κάποιοι ιδιαίτερα δύσκολες. Κουράζεστε για αυτόν τον επιούσιο άρτο, για να τον προσφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας, στον εαυτό σας και στον εαυτό σας εν τέλει, για όλον αυτόν τον επιούσιο άρτο, ναι, για όλες τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό προσευχόμαστε, για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, τις καθημερινές, αλλά υπάρχει και ένας άλλος άρτος, ο πνευματικός άρτος. Αυτή η πνευματική τροφή, την οποία δεν την παίρνουμε πολλές φορές. Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Πολλοί ασχολούμαστε και το έχουμε κάνει επιστήμη για την υλική τροφή και για την άλλη την πνευματική τροφή είμαστε σε ατροφία. Έτσι. Και εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να οδηγεί, μπορεί να μας λέει και για κάποια άλλη τροφή. Ποιος είναι αυτός ο άρτος?
1: Θεία.
0: Η Θεία Κοινωνία. Αυτός τελικά είναι ο πολύ αναγκαίος άρτος στη ζωή. Λέει κάποιος, έχω κοινωνήσει, έχω να κοινωνήσω καιρό και αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος. Φανταστείτε το σε υλική τροφή, να μην φας 2-3 μέρες. Αισθάνεσαι ήδη την κόπωση, έτσι. Φανταστείτε αυτή την κόπωση στο ψυχικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Όταν δεν διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, καταρχήν την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις τον άλλον, όταν δεν τα κάνεις αυτά, έχεις πνευματική παινία, φτώχεια. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα δρόμος και είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Μ' αρέσει να κοινωνάω, δεν μ' αρέσει να εξομολογηθώ. Μ' αρέσει να κάνω την προσευχή μία φορά, λέω, την ημέρα. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω την Κυριακή που είναι και άλλοι. Θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Δεν γίνονται αυτά. Μπορείς να πας στην εκκλησία και όταν δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά η εκκλησία... Εκκλησία γινόμαστε όταν είμαστε όλοι παρόντες. Ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο λαός του Θεού και ο Θεός που επισκιάζει αυτή τη σύναξη, την Ιερή Σύναξη. Άρα, αυτός ο άρτος, όπως είπε ο Αντώνης, είναι η Θεία Κοινωνία, την οποία με την του πνευματικού την καθοδήγηση την προσεγγίζουμε. Και ειδικά σε περιόδους νηστείας, που ούτως ή άλλως είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, έτσι, να προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, να ενωθούμε με το Θεό μας, να πάρουμε δύναμη, δίνει δύναμη η Θεία Κοινωνία. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην, εδώ είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, και τι άλλο παρακαλάμε, παρακαλούμε με θέρμη, με ζήλο το Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Ωραία, να συγχωρέσουμε εμείς τους άλλους. Είναι κανόνας, είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θέλω. Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Θα τον χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί τον έχεις αποβάλει. Τον έχεις αποβάλει. Αυτός είναι ο κανόνας, είναι ο δρόμος που μας έχει δώσει ο Θεός για να τον πλησιάσουμε. Και η τελευταία έκφραση, η τελευταία φράση από το Πάτερ ημών, στο Πάτερ ημών, στην Κυριακή Προσευχή, «Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Θέλω να σας πω γι' αυτό δύο πραγματάκια, δύο σύντομα σχόλια. Μη είσαι ενέγκης ημάς. Άραγε, ρωτάει εδώ ένα κείμενο που συμβουλεύομαι, ο Θεός είναι αίτιος που πέφτουμε στον πειρασμό? Μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν. μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Η μετάφραση. Ο Θεός είναι αυτός που μας... Ο Θεός είναι τάχα ο αίτιος που πέφτουμε σε πειρασμό. Εξομολογήθηκε κάποιος από το γεροντικό, αυτό που θα σας πω. Πήγε στο πνευματικό. Δεν είναι απλό να πας. Θέλεις να... Πρέπει να νικήσεις πολλούς λογισμούς για να φτάσεις στο πνευματικό. Πρέπει να πάω. Μήπως ο ιερέας θα κρατήσει αυτό το μυστικό που θα του πω. Μήπως χαλάσει η εικόνα μου με αυτά που θα του πω και πλέον δεν με βλέπει όπως με έβλεπε πριν. Και άλλοι πολλοί λογισμοί κατακλείζουν το νου του ανθρώπου για να μην πάει στο πνευματικό. Τέλος πάντων, κάποιος τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού αυτά και προχωράει και πάει και τον βρίσκει το πνευματικό. Τώρα πάω στο περιστατικό που θέλω να σας πω για να βγει ένα συμπέρασμα. Πάει λοιπόν, λέει το γεροντικό κάποιος, σε έναν ιερέα και αρχίζει και του λέει: έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο διάβολος με έβαλε. Έχω κάνει αυτό, αλλά τελικά δεν φταίω εγώ. Εκείνος με έσπρωξε και σε όλα έβαζε αυτή την έκφραση. Και στο τέλος λέει κάτι πολύ απίθανο. Λέει: έκανα και αυτό, αλλά τελικά ο Θεός με ανάγκασε. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: αυτό όχι, δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ. Καταλάβατε ποιος μίλησε? Λέει: αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ που είπε τώρα. Λοιπόν, μη ρίχνουμε το βάρος αλλού. Αιτία του πονηρού, που ο πονηρός έρχεται, είναι ότι βρίσκει χώρο μέσα. Δίνουμε χώρο, ανοίγουμε πόρτα και όταν ανοίξει η πόρτα θα μπει. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη δεν θα μπει. Εντάξει, αυτό το προσέχουμε. Μην... ή πολλές φορές το λέμε με σαν αμάλωμα. Το βλέπω στα παιδιά. Του κάνεις στο κατηχητικό μια παρατήρηση σε κάτι, λέω: μη μιλάς, μα δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου. Λέω: μην το κάνεις αυτό, γιατί θυμίζεις τον Αδάμ και την Εύα. Που όταν τους ρώτησε ο Θεός γιατί, ο ένας άρεξε στον άλλον. Και τελικά, ξέρετε τι είπε η Εύα? Ποιος έφταιγε? Το φίδι. Δηλαδή ποιος έφταιγε? Εσύ που άφησες το φίδι. Δηλαδή τελικά έφταιγε ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται? Ύβρις. Ύβρις. Αυτό σημαίνει ότι αντί να απολογηθείς ο ίδιος και να νιώσεις τη μετάνοια, συνεχώς βρίσκεις άλλους οι οποίοι φταίνε και εσύ πολλές φορές δεν φταίς ποτέ. Είσαι πάντοτε το θύμα.

0: μη σε νέγκυση μάσης πειρασμών. Λέει κάπου ο Απόστολος Ιάκωβος. Μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας από αυτούς που πειράζεται ας μη λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Ο Θεός μόνο βοηθάει τον άνθρωπο. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Και κοιτάξτε τώρα, δύο είδη πειρασμών. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας και είναι και ο πειρασμός που έρχεται εκείνος και πέφτει επάνω μας. Καταλάβατε ποια είναι τα δύο είδη. Είναι αυτός που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και είναι και ο άλλος που πραγματικά δεχόμαστε μια επίθεση από τον πειρασμό. Στον πρώτο να μας φυλάει ο Θεός. Στον δεύτερο να μας γλιτώσει ο Θεός. Έτσι το περιέγραψε ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος. Από αυτόν διάβασα το απόσπασμα ακριβώς. Δύο είδη πειρασμό λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε με τον πειρασμό, να τον αποφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα, είμαστε ευάλωτοι. Όταν ο δρόμος είναι γλιστερός, είναι, πώς θα το πω, γλιστράει, όταν εμείς είμαστε λίγο απρόσεκτοι, τι γίνεται τότε? Υπάρχει πτώση. Υπάρχει πτώση. Έτσι. Και το ζει ο καθένας αυτό. Στο προσωπικό του επίπεδο. Και όπως και στα πάθη που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα, τι κάνω, τι πρέπει να κάνω από αυτό? Να παίρνω απόσταση. Να αποφεύγω. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει αυτό, με πόσο ωραίο γλαφυρό τρόπο το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Νήσις. Προσευχόμαστε λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που στείνει ο διάβολος και όσο πιο μακριά από αυτόν βρισκόμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Για να στηρίξει ο Άγιος Γρηγόριος αυτή την ιδέα λέει: είναι φοβερή κάποτε η θάλασσα κατά την τρικυμία, όχι όμως σε όσους κατοικούν μακριά από αυτήν. Καταλάβατε, όταν είσαι μακριά από τη θάλασσα, η θάλασσα μπορεί να κάνει φουρτούνες, αλλά εσύ είσαι μακριά, σε ασφαλές μέρος. Η φωτιά είναι καταστρεπτική, αλλά για τα ξύλα που βρίσκει μπροστά της. Πράγματι κάποιος έκανε, λέει, το αμάρτημα, ένα αμάρτημα και λέει, έβαλα φωτιά στο σπίτι μου με αυτό που έκανα. Φοβερός ο πόλεμος, αλλά μόνο για όσους είναι παραταγμένοι στο μέτωπο. Όπως όμως αυτός που αποφεύγει τις δυστυχίες από τα δεινά του πολέμου εύχεται να μην μπλεχτεί στον πόλεμο και όποιος τρέμει τη θάλασσα εύχεται να μην βρεθεί στην ανάγκη να ταξιδέψει, έτσι και όποιος φοβάται την προσβολή του πονηρού να εύχεται να μην βρεθεί ποτέ μπροστά του. Επειδή όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, πράγματι, ο κόσμος είναι γεμάτος από παγίδες, όπου και να γυρίσεις τα μάτια σου, σε όλους τους χώρους. Η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό και οι αφορμές των πειρασμών βρίσκονται μέσα στα πράγματα του κόσμου. Πολύ σωστά και ταιριαστά, Όποιος εύχεται να σωθεί από τον πονηρό, παρακαλεί να βρεθεί μακριά από τους πειρασμούς. Δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, ακούστε εικόνα, δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, εάν δεν θελήσει να αποσπάσει με λεμαργία το δόλωμα. Τι όμορφα μιλάει ο Άγιος και με τι ωραίο τρόπο τα περιγράφει, βιωματικό. Μας δίνει ωραίους τρόπους αποφυγής. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό σχετικό, να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί υπάρχουν, λέει, μας λέει και η Αγία Γραφή, αμαρτήματα τα οποία είναι ακόμα και στο νου μας, στην καρδιά μας. Μπορεί να έχεις ένα αμάρτημα στο νου και μπορεί να μην γίνει ποτέ πράξη. Αλλά αμάρτησες μέσα σου με τον τρόπο αυτό. Ακούστε, σκέφτεσαι κάτι, μάλλον μπορεί να δεις κάτι. Η δεύτερη σκέψη σου όταν δεις κάτι είναι να σκεφτείς κάτι πάνω σε αυτό. Η τρίτη σκέψη σου είναι να επιθυμήσεις κάτι. Και η τέταρτη να το πράξεις. Τελικά πού είναι η αμαρτία σε αυτά τα τέσσερα στάδια? Όχι. Όχι σε όλα. Θα πει... Πού είναι? Ναι. Θα το πει ο Φίλιππος αυτό που το έχει φρέσκο. Το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ακούστε τι λέγαμε. Ότι όταν δεις κάτι, σκεφτείς κάτι, δεν γίνεται ούτε να μην έχεις μάτια, ούτε να μην έχεις σκέψη. Το πρόβλημα είναι στην επιθυμία. Όταν δεχθείς αυτό που σκέφτηκες, εκεί ξεκινάει το αμάρτημα. Αν δεν συγκατατεθείς σε αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι αμάρτημα. Αντίθετα, είναι ωραία μάχη. Γιατί το σκέφτηκες και ενώ το σκέφτηκες, το μυαλό σου πήγε αλλού, σκέφτηκες κάτι άλλο και ξέφυγες από την παγίδα η οποία στήθηκε μπροστά σου. Η οποία ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Τώρα πρέπει να συμφωνήσετε σε όλες αυτό που είπα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι γνωστή η τακτική που έχει ο διάβολος. Ακούστε λίγο και μια άλλη τακτική που έχει. Ακούστε λίγο, μια που μιλάμε για τον πονηρό. Έτσι. Έχει μια πονηρή σκέψη. Πριν να κάνεις το αμάρτημα, όποιο αμάρτημα έχει ο καθένας, τι λέει? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άνθρωπος είσαι. Σαν άνθρωπος κι εσύ. Γίνεται το αμάρτημα. Και μετά λέει, τι έκανες τώρα? Τι τραγικό είναι αυτό που έκανες? Ποιος Θεός θα σε συγχωρέσει για αυτό που έκανες τώρα? Πού να το πεις? Σε ποιο να το πεις? Πώς να πας να προσευχηθείς τώρα με αυτό που έγινε? Καταλάβατε? Δηλαδή, καταλάβατε ποιο τρόπο καταστρώνει και πολλές φορές πετυχαίνει. Απομειώνει πριν ότι δεν είναι τίποτα και διωγγώνει μετά αφού γίνει το αμάρτημα, αφού υπάρχει η πτώση, αφού γίνει το λάθος. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να προσευχόμαστε? Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Γι' αυτό λοιπόν το προσευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση μας δεν είναι δυνατή. Ξέρουμε ότι είναι τρωτός ο χαρακτήρας μας και ξέρει και πού είναι τα ευαίσθητα σημεία μας στον καθένα. Και εκεί πάει και ενοχλεί. Εκεί δηλαδή που ξέρει ότι υπάρχει, που εστιάζεται το πάθος. Και πολλές φορές, δείτε και ένα άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Πότε θα νικηθεί το στρατόπεδο αυτό? Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε δύο στρατόπεδα. Πότε θα νικηθεί το ένα στρατόπεδο? Όταν οι στρατιώτες δεν είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί. Τότε είναι επικίνδυνο. Άρα μας βλέπει εμάς πότε είμαστε σε μία κατάσταση λίθαργου. Πώς? Αδράνειας. Πώς το λέει αυτό? Υπάρχει ωραία και στην κλίμακα του Ιωάννη. Όταν είμαστε σε σε ακηδεία, αυτή τη λέξη ήθελα. Όταν είμαστε σε ακηδεία, δεν φροντίζουμε για τον εαυτό μας, έχουμε ξεχάσει την προσευχή, αφήσαμε δεύτερη Κυριακή, τρίτη, δεν πήγαμε εκκλησία, όλο αυτό, η Θεία Κοινωνία έμεινε πίσω, όλα αυτά μας θέτουν σε ένα κλίμα αδράνειας, σε ένα κλίμα που δεν είμαστε δυνατοί. Σε αυτήν την κατάσταση τότε θα δεχτούμε και το χτύπημα. Σε μία απογοήτευση που μπορούμε να έχουμε, είμαστε στεναχωρημένοι από κάτι, έχουμε απογοητευτεί από κάτι, ζητούμε μία συμπάθεια, κάτι. Και τότε μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ψάχνουμε σε λάθος δρόμους, σε λάθος τόπους. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε. Δεν τρέχουμε στο Θεό όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά τρέχουμε σε άλλα σημεία. Ακούστε και ένα ωραίο που έχει αναφέρει Όσιος Παΐσιος. Λέει, πάλι με το παράδειγμα, στα δύο στρατόπεδα. Ο χριστιανός με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός με ένα όν έχει αντιπαράθεση. Ποιο είναι αυτό το όν? Τα πάθη του, αλλά και κάποιος άλλος. Αυτόν που λέγαμε πριν. Ο πονηρός, έτσι. Γιώργος είπαμε. Κωνσταντίνος. Με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός είναι ο πονηρός. Έτσι. Αν και όταν φτάνει κάποιος σε μία πνευματική κατάσταση όπως ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος, να σωθεί και ο πονηρός. Φανταστείτε πόσο είχε ανοίξει, είχε διευρύνει τους ορίζοντες της καρδιάς του, που χώραγε ακόμα να προσεύχεται για την μετάνοια του πονηρού. Γιατί λέει να μη σωθεί και εκείνος? Και εκείνος απαντούσε, δεν θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να σωθώ. Γιατί αν ήθελε θα σωνόταν και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι ότι έχουμε μία πάλι με ήττα. Έχουμε μία πάλι με τον πονηρό, είμαστε πάλι δύο στρατόπεδα, το δικό μας στρατόπεδο και το δικό του. Κάποιες φορές λοιπόν εμείς δεν είμαστε πολύ ζεστοί και θερμοί στην προσευχή που είπαμε και στην πνευματική ζωή γενικότερα. Τότε θέλουμε να κάνουμε το απόδειπνο, προτού κοιμηθούμε, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά δεν νιώθουμε τίποτα. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε, δεν αισθανόμαστε τίποτα μέσα μας. Αλλά συνεχίζουμε και το λέμε. Πάει λοιπόν, αυτός ρωτάνε τον Όσιο, τον γέροντα. Γέροντα, δεν νιώθω τίποτα όταν προσεύχομαι. Έχω τέτοιο πάγο στην καρδιά μου, που είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι είναι το ίδιο πράγμα. Και απαντάει σοφά ο Όσιος Παΐσιος, λέει, άκου, όταν έχουμε δύο, λέει, στρατόπεδα, έχουμε δύο στρατεύματα σε δύο στρατόπεδα και είναι σε μία απόσταση και υπάρχει μάχη μεταξύ τους, κάποιοι κουράζονται. Και ξέρεις, λέει, τι κάνουν τότε? Είναι κουρασμένοι. Ρίχνουν μερικές, λέει, τουφεκές στον αέρα, θέλοντας να δηλώσουν στους άλλους, στους αντιπάλους, προσέξτε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το ίδιο, λέει, θα κάνεις εσύ. Έστω κι αν δεν νιώθεις εκείνη την ώρα την προσευχή, θα κάνεις την προσευχή σου και ενώ εσύ δεν θα το νιώθεις, θα το νιώθει ο πονηρός και θα απομακρύνεται από σένα. Σοφή κουβέντα. Σοφός τρόπος. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε κέφι να κάνουμε προσευχή. Δεν λέει εδώ να το παρατήσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει το καλύτερο να νιώθεις την προσευχή σου. Αλλά δεν λέει, αν δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση, να μην προσευχηθείς. Θα προσευχηθείς. Και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθειά σου και θα δώσει τη χάρη του πάλι. Υπάρχουν τρία στάδια που περνάει ο κάθε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν τρία στάδια. Στην αρχή όταν γνωρίζει το Θεό κάποιος, Έχει πολύ όρεξη για το Θεό. Λέει δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να πάω στην εκκλησία. Θέλω, τι κάνουν, κάνουν συσίτια για τους φτωχούς. Θα πάω κι εγώ να βοηθήσω. Θέλω να εξομολογηθώ, θέλω να κοινωνάω. Θέλω να ψάλω, θέλω να μάθω να ψάλω για το Θεό. Έχει δηλαδή μεγάλη όρεξη για το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, με ευθύνη δική του ή όχι τόσο με ευθύνη δική του, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό ο ενθουσιασμός, ο ωραίος ενθουσιασμός. Και τότε περνάει σε μία κατάσταση που έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Και πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Άρση της χάριτος του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει τη χάρη και ο άνθρωπος παλεύει μόνος του στα κύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μέρη να πάλει εκείνον. Τον αγαπάει, τον φροντίζει, έχει πρόνοια για εκείνον. Αλλά είναι μία ευκαιρία για να παλέψει καλύτερα, για να πάει πιο ψηλά από ό,τι ήταν, για να εδραιωθούν πράγματα μέσα του, να γίνουν πιο σταθερά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ δεν έχει, είναι σε αυτή την κατάσταση της άρσης, της χάριτος του Θεού, και ενώ δεν έχει κέφι για όλα αυτά, για το Θεό, αισθάνεται μία κούραση, μία ακεφιά γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά διαβάζει τους χαιρετισμούς, πηγαίνει στην εκκλησία, τότε ο Θεός τι κάνει? Τον ανταμείβει. Τον ανταμείβει διπλά και του δίνει κύμα χάριτος πάλι. Τον πλημμυρίζει μετά με χάρη. Καταλαβαίνετε πόσο ωραία νιώθει μετά αυτός που πέρασε αυτό το εμπόδιο και ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Και λέει, βρήκα πάλι τον εαυτό μου. Ξέφυγα κάποια στιγμή, ξέφυγα, κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν ο δρόμος αυτός που μου ταιριάζει και ζήτησα πάλι να έρθω στην αυλή του Θεού. Ζήτησα πάλι να έρθω στην οικία του πατέρα μου. Ποιος το είπε αυτό από το Ευαγγέλιο? Ο Άσωτος. Αυτός το ζήτησε. Πήγε, χάλασε την περιουσία του, χάλασε τον εαυτό του και κάποια στιγμή, ακούστε μία έκφραση, ήρθε εις εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε στα λογικά του που λέει ο κύριος Γιώργος. Στα λογικά του, ήρθε εις εαυτόν. Στον πραγματικό εαυτό ήρθε. Γιατί αυτό που ζούσε ήταν κάτι έξω από τον εαυτό του. Έτσι. Για όλα αυτά κάνουμε την προσευχή μας και θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αυτό ιδιαίτερα που είπαμε. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον την ανάλυση, την ερμηνευτική στην Κυριακή προσευχή. Εγώ νομίζω αν από κάθε λέξη στην Κυριακή προσευχή κάτι θυμάστε, όταν προσεύχεστε, θα έρχεται μόνο του στο νου σας. Θα το ανασύρετε από αυτό που έχετε ακούσει τώρα. Από αυτά που έχετε ακούσει, θα ανασύρετε από μέσα σας και θα προσπαθείτε να νιώθετε κάθε μία λέξη. Σας είπα, καλύτερα να λέτε μία προσευχή και να εννοείτε την κάθε λέξη, παρά να πούμε από ένα προσευχητάρι όλες τις ακολουθίες και μέσα να μην συμμετέχει η καρδιά. Κάθε φορά που θα λέμε Πάτερ, θα τον αισθανόμαστε Πατέρα. Και όταν θα λέμε ημών, θα λέμε δεν είμαι μόνος μου. Είμαι μέσα στη Θεία Λειτουργία άλλωστε. Θα πρέπει τώρα μετά το Πάτερ ημών να πάω να κοινωνήσω. Άρα θα θυμηθώ μήπως υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχω κάποιο μίσος. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχω κάποιο βάρος εναντίον του ή έχει βάρος εναντίον μου. Άρα θα τα σκεφτόμαστε αυτά και με αυτές τις ωραίες, τις ταπεινές σκέψεις θα πλησιάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πότε το λέμε το Πάτερ ημών? Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Και Θα λέμε επίσης ότι θα προσπαθώ, αυτό μας λέει το Πάτερ Ημών, θα προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις μου, με όση προσπάθεια μπορώ να έχω, όσο αγώνα μπορώ να έχω, αν, αυτό που σας είπα πριν, αν δεν γίνομαι παράδειγμα προς μίμηση, να μην γίνομαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πλησιάσει το Θεό από το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Πήγε κάποιος και είδε έναν φωτισμένο άνθρωπο και είπε, δεν ξέρω που πιστεύει, αλλά αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το ίδιο το πρόσωπό του, το ίδιο η ζωή του γίνεται ένας, γίνεται μια πινακίδα που λέει, εδώ ο δρόμος οδηγεί προς το Θεό. Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή δίνω σε εσάς και αυτή την προσευχή να κάνετε κι εσείς και για μας τους κληρικούς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στον προσωπικό μας αγώνα και σας περιμένω την επόμενη φορά να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα σε αυτό το ωραίο ταξίδι που συμπλέουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.